0: πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε με στράτο και του λιμανιού και του σαλονιού. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα και αρχίσαν οι παραγγελίες και πέφτουνε βροχή από μέσα. Πρώτος και καλύτερος ο Ρισβάς. Να ακούσω, λέει, ένα τραγούδι που αρέσει και σένα. Του λέω ποιο. Λέει, τρελέγκα, φεύγω γιατί είσαι θάνατος. Λοιπόν, πάμε.

0: Για πάμε στο Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κοιμίζω την εγγόνα, λέει, και σ' ακούω.

Λευτέρης Πανταζής, λοιπόν, ετοιμάσου και αυτή τη νύχτα να ξεχάσεις το όνομά σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με βασικά ζητήματα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, διαπραγματευτές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης ξεκινούν σήμερα συζητήσεις στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, καθώς αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών για τη διαμόρφωση οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως 2 μήνες. Το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, με τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε αρχικά αντιρρήσεις, αλλά πίστηκε από τις εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που το έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά τον νέο 7ετή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγκο υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ζήλευω τα πουλιά υποστέλιος. Α, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα και μετά το Στέλιο Κώστας Καρουσάκης, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: από τον νόμο και τους είπα
1: άντε γεια.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
7: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
8: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Παναγιώτη το Σταυρούλια. Κάτι έχει για μας και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Κεσαριανή. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Μάλιστα. Λοιπόν, Σταυρούλιας λέει ότι πρέπει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Σιγά σιγά θα κλείσουμε την ώρα με Γιώργο Νταλάρα, με Μιχάλη Δημητριάδη, Μανώλη Λιδάκη και Μανώλη Μητσιά. Θα πάμε στο ακρίβως. Θα έρθει ο Ρισβάς από μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην έναρξη του νέου γύρου διαπραγματεύσεων για την οριστική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δεν θα μεταβεί σήμερα στην Ελβετία για να ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής αποστολής. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα των τεχνικών συνομιλιών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα για αναχώρηση μόλις καθοριστούν οι τελικές λεπτομέρειες. Η προγραμματισμένη συνάντηση στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας επρόκειτο να σηματοδοτήσει την έναρξη της δεύτερης φάσης των συνομιλιών με βασικά ζητήματα στην ατζέντα το μέλλον των στενών του Ορμούζ μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών καθώς και το πλαίσιο διαχείρισης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Από την άλλη πλευρά και το Ιράν συνεχίζει να έχει επιφυλάξεις παρά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον Μοσδάμπα Χαμενεΐ να δηλώνει ότι είχε από την αρχή αντιρρήσεις αλλά πίστηκε μετά τις εγγύησεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν. Τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποδεχθεί υπερβολικές απαιτήσεις από τη ΣΥΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει το μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Θετικά αποτιμούν οι αγορές τις εξελίξεις οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά τον νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο λόγο υγείου, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ιχνιέματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Και είναι απίστευτα όσα γίνονται στους δρόμους καθημερινά και όπως και η πίεση που βιώνουν οι πολίτες από αυτές τις οριακές καταστάσεις. Πρώτο περιστατικό θα το ακούσατε στον Πειραιά. Ένας 77χρονος απείλησε δύο άτομα με τρίαινα παρακαλώ για μια θέση στάθμευσης. Ο άντρας, ο 77χρονος, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές στον Πειραιά μετά από το επεισόδιο που σημειώθηκε. Ο ηλικιωμένος διαπληκτίστηκε με δύο άτομα, είχαν έντονη λογομαχία και αποπειράθηκε να τους τραυματίσει χρησιμοποιώντας μία τρίαινα. Οι συγκεκριμένοι το έκλειναν το πάρκινγκ και θα έπρεπε, τους χτύπησε από τα κουδούνια να κατέβουν. Αυτοί καθυστερήσανε, πιθανά να τον κοροϊδέψαν και λίγο, κάτι να του είπαν, αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες. Και ευτυχώς που δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά την προσπάθεια που υπήρξε. Οι αστυνομικοί που έστασαν στο σημείο προχώρησαν γρήγορα στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Περιστατικό δεύτερο. Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς στο τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 17χρονου και συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προσέγγισαν τον 17χρονο που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν το πατίνι και διέφυγαν. Από την επίθεση, ο 17χρονος τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από πτώση στο οδόστρωμα. Μετά από την έρευνα της υπόθεσης και από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες, τους συνέλαβαν το απόγευμα της ίδιας μέρας και επέστρεψαν το πατίνι στον κάτοχό του. Υπόθεση τρίτη είναι για ένα 19χρονο, στα Νολιώσια, ένας οδηγός ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία καθώς εντόπισαν ένα όχημα το οποίο ήταν εξοπλισμένο με ηχοσύστημα υψηλής ισχύως που βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία προκαλώντας έντονη χορύπανση και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και από τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά 14 ηχεία και δύο ενισχυτές που βρισκόταν εγκατεστημένα στο όχημα. Ενώ στο Βόλο, το αυτόφορο μονομελές πλημμυρίο δικείο Βόλου, οδηγήθηκε ένας άντρας που άσκησε βία σε βάρος της μητέρας του, όταν εκείνη του είπε ότι δεν έχει χρήματα για να παραλάβει τη μοτοσυκλέτα του από το συνεργείο και οι γείτονες που άκουσαν τη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, τις τελευταίες 10 ημέρες υπήρξε αυξημένη ένταση και αναταραχή στο σπίτι, εκεί όπου κατοικούν, με αφορμή τη μοτοσυκλέτα την οποία είχε υποστεί βλάβη και βρίσκονταν στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, εκνευριζόταν συνεχώς και αδυνατούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Το περιστατικό συνέβη όταν ο μηχανικός ειδοποίησε ότι η μηχανή ήταν έτοιμη και ο γιος της δεν είχε τα χρήματα για να την παραλάβει. Έτσι, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε τα μαλλιά και τη χτύπησε στο μέτωπο και το λαιμό. Αργότερα δεν την άφησε να βγει έξω για να ηρεμήσει η κατάσταση και οι γείτονες που άκουσαν την λογομαχία ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι καμιά φορά βγαίνει εκτός εαυτού. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή. Και όλα αυτά βεβαίως είναι ένα μόλις μικρό τμήμα όσων έρχονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας καθημερινά και είναι εντυπωσιακό πόσα τέτοια περιστατικά διαχειρίζονται οι αστυνομικές αρχές μόλις μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και αυτά τα θέματα του αστυνομικού δελτίου, της ζούγκλας στους δρόμους και της ενδοοικογενειακής βίας κυριαρχούν καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Ένα ζήτημα πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό, σπάνια μπαίνει στη δημόσια συζήτηση, αν και μας απειλεί ως ελληνικό λαό για το άμεσο μέλλον. Ο λόγος για το δημογραφικό, το οποίο παίρνει δυστυχώς όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Χθες η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα τα νέα στοιχεία. Έχουμε νέα μείωση κατά 2.873 γεννήσεις ή 4,2% σε σχέση με πέρσι τις γεννήσεις των παιδιών. Οι γεννήσεις των παιδιών, οι οποίες ανήλθαν σε 65.594,
σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είναι 3.000 λιγότερες, 2.873 γεννήσεις λιγότερες από το 2024. Οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10% και οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο κατά 3%. Τώρα, φαίνεται ότι οι ηλικιακές ομάδες των γυναικών που έχουν αυξηθεί ή μειωθεί είναι από 30 έως 34 ετών, από 25 έως 29 ετών και από 35 έως 39 ετών. Εκεί λοιπόν παρατηρούνται μειώσεις, αυξήσεις παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες από 40 έως 44 ετών και από 45 έως 49 ετών, παρακαλώ. Τώρα, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου κατά 1007, 656 και 253 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Κρήτης, με συγχωρείτε, κατά 129 γεννήσεις. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει το που οδεύουμε για την επόμενη δεκαετία. Δύσκολος καιρός για τις γεννήσεις, σε μια απαιτητική κοινωνία που η πίεση στο εργασιακό είναι συνεχής από το πρωί μέχρι το βράδυ και για όλα τα ζευγάρια, ώστε να παρατείνουν την περίοδο που θέλουν να κάνουν παιδί, και αυτό φέρνει βεβαίως τη μείωση των γεννήσεων. 18 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός, παρόλο που η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αναμένονται νεφώσεις που θα οδηγήσουν σε τοπικές ασθενείς έως μέτριες βροχές και καταιγίδες. Το φαινόμενο θα επηρεάσει κεντρικά και δυτικά τμήματα της χώρας, όπως την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε κάποιες παιδινές ή παραθαλάσσιες. Αντίθετα, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και της Στερεάς, στην Εύβοια, τις Ποράδες, στη Θράκη και το Αιγαίο, ο καιρός θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 30 έως 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα παιδινά δυτικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 34 βαθμούς. Στην Αττική τώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, με τη θερμοκρασία στους 20 με 30 βαθμούς Κελσίου και νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής 19 Ιουνίου, γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά σε όλους. Και το 240 π.Χ. σαν σήμερα ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1827 ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο, είναι η περίπτωση του Νενέκου. Ενώ το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται σε εισγάμου κοινωνία με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένιφορ Βαστφάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος ήταν 25 ετών και η σύζυγός του 29. 1863, τέτοια μέρα, είχαμε την ένοπλη ρήξη των Ορεινών και των Παιδινών στην Αθήνα, του Κανάρη και του Βούλγαρη δηλαδή, είναι η κορύφωση των γνωστών και ως Ιουνιανών. Το 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμονάυτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια από το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρέθηκαν λευκά. Σαν σήμερα, το 1930, γεννήθηκε η Τζίνα Ρόλανς, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη. Το 1954, η Κάθλιν Τέρνερ, η Αμερικανίδα ηθοποιός, που έπαιξε στην τιμή τον Μπρίτζι και τον πόλεμο των Ρόουζ. Και το 1970, ο Έλληνας τραγουδιστής γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Σαν σήμερα, το 1865, έφυγε από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας, ο έμπορος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσει βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1876 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλη Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού, και το 1951 ο Άγγελος Σικυλιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από τον έντονο λυρισμό και τον ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Φραντζέσκα, στο Σταμάτη, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους. Λοιπόν, στα αθλητικά φαίνεται ότι φέτος οι ομάδες έχουν βάλει πολύ μεγάλους στόχους. Χθες ακούστηκε ένα σενάριο από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ντεφράι που φεύγει από την Ίντερ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φαίνεται λοιπόν να έχει κάνει πρόταση στον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος Ολλανδός στόπερ. Το γράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλφρέντο Πεντούλα. Ο Ντεφράι εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ, πόσο μάλλον αν η προσφορά παραμένει πάντα μειωμένη. Το συμβόλαιο του λύγει μία από τις σημαντικές προτάσεις, ήρθε από τον Παναθηναϊκό. Έγραψε ο Πεντούλα για τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ. Είναι ένας δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,89. Έχει κάνει σπουδαία καριέρα στην Ίντερ, ενώ στην Εθνική Ολλανδίας μετράει 79 μάτς και 4 γκολ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους πρωταθλητές Ιταλίας, κατέγραψε 17 συμμετοχές. Συνολικά στους νεραντζούρι έχει 296 μάτς με 13 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φέγενορντ. Στο κάδρο όμως ο Παναθηναϊκός έχει βάλει για την ενίσχυση θέση του τερματοφύλακα και τον Ιάκη Πένια της Μπαρσελόνα. Αν και ο Παναθηναϊκός κυνηγάει εδώ και καιρό τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, φαίνεται ότι ο Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλη και έτσι ο Παναθηναϊκός κλείνει σιγά σιγά τις θέσεις του goalkeeper. Έκλεισε τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος θα υπογράψει εντός των ημερών επέκταση του δανεισμού του.

περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε. Ο Ισπανός τερματοφύλακας γεννήθηκε στο Αλικάντε το 1999, έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα έως το καλοκαίρι του 2029 και από τη στιγμή που δεν έχει πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν, είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί ξανά δανεικός από τους Blaugrana. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις, τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ακυρώθηκε για σήμερα το ταξίδι στην Ελβετία από το J.D. Vance, ήταν για την τελετή που θα γινόταν ουσιαστικά αφού υπήρξε υπογραφή και ηλεκτρονική και μπροστά στις κάμερες εκεί στις Βρυξέλλες από τον Donald Trump, και οι Ιράνοι δεν ήταν και πολύ θετικοί, ουσιαστικά ακυρώθηκε αυτή η τελετή. Η συμφωνία τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ξαναμοιράζει την τράπουλα στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τους αναλυτές. Είναι η πρώτη συμφωνία που έχουν υπογράψει ένας Αμερικανός και ένας Ιρανός πρόεδρος μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και χαρακτηρίζεται από τους υποστηριχτές της ως η συμφωνία του αιώνα. Οι αντίπαλοι όμως της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, από το Ισραήλ μέχρι τις χώρες του Κόλπου και ορισμένα κόμματα στο Λίβανο, μοιάζει περισσότερο με την Κατάρα του αιώνα. Μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει ένα Ιράν πιο ασφαλές, νομιμοποιημένο και εν τέλει με μεγαλύτερη επιρροή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν λοιπόν τη Τετάρτη αυτό το πρωτόκολλο, τερματίζοντας τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ επέλεξε να το υπογράψει στις Βεσσαλίες, στο περιθώριο του συνόδου του G7, ένα σκηνικό που θεωρήθηκε συμβολικό για την αναδιαμόρφωση της διεθνούς τάξης μετά τη σύραξη. Το πρωτόκολλο των 14 σημείων προτείνει την κατάπαυση του Περός για 60 μέρες, ώστε να δοθεί χώρος και χρόνος για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μόνιμη διευθέτηση και θα αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, για την Ουάσιγκτον και την Τεχεράν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Η συμφωνία του αιώνα για την οποία δεν υπάρχει ισογύρισμα, λένε σχολιαστές στο Λίβανο και αλλού. Η πιθανότητα επιτυχίας υπερέχει του κινδύνου αποτυχίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη οικονομική τιμωρία μέσω κυρώσεων και ο Τραμπ δεν έχει κίνητρο για να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο. Τώρα όμως δεν θεωρούν το ίδιο και οι αναλυτές στο Ισραήλ. Ο Ντάνι Σιντρίνοβιτς περιέγραψε τη συμφωνία ως στρατηγική καταστροφή, αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια κοινή Αμερικανο-Ισραηλινή εκστρατεία για την αποδυνάμωση ή ακόμη και την ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετατράπηκε κατά την άποψή του σε αναγνώριση του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πήγαμε, είπε, να τρέψουμε το καθεστώς με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και καταλήξαμε την Ουάσιγκτον να νομιμοποιεί και να ενισχύει αυτό το ίδιο καθεστώς που θέλαμε να ρίξουμε. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ, δεν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, ούτε στους φιλελεξούσιους και δεν περιλαμβάνει κανένα σαφές πλάνο για τη διάλυση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του. Ακόμη και η εκστρατεία του Ισραηλινού στρατού στο Λίβανο περιορίζεται από το πλαίσιο της συμφωνίας που επιβλήθηκε κατά απέτηση της Τεχεράνης. Λοιπόν, αν η συμφωνία αντέξει, το Ιράν φαίνεται να εξασφαλίζει το ισχυρότερο αποτέλεσμα, τον τερματισμό του πολέμου, σταδιακή άρση των κυρώσεων, ανανέωση των εξαγωγών πετρελαίου και την προοπτική τεράστιων κονδυλίων για ανοικοδόμηση παράλληλα με την έμεση αποδοχή του πολιτικού σου συστήματος. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον δεν καταφέρει να πετύχει τους στόχους που μοιραζόταν με το Ισραήλ, να ανατρέψει το θρησκευτικό καθεστώς, να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα και να περιορίσει την επιρροή του στην περιοχή. Αντί λοιπόν να αναδιαμορφώσει τη θέση του Ιράν, η συμφωνία την αποκαθιστά. Βλέπετε ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα, αντικρώμενες απόψεις και όλοι βλέπουν διαφορετικά την συμφωνία. Η συμφωνία που έχει προκαλέσει ανακούφιση κυρίως στους Ευρωπαίους, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο που βλέπουν τις τιμές των καυσίμων επιτέλους να πέφτουν σε μια εποχή που βεβαίως μετά από τρεις μήνες με πολύ υψηλές τιμές στα καύσιμα η παγκόσμια οικονομία είχε αρχίσει να δείχνει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, στην εξέλιξη αυτών των 60 ημερών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και το Ιράν υπάρχει πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας στο Ισραήλ. Το βλέπουν αυτό ορισμένοι αναλυτές, αν και θεωρούν απίθανο να εκτροχιαστεί η διαδικασία καθώς τελεί υπό την αιγίδα του Τραμπ, και προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει ιδίως στο Λίβανο, όπου εκεί κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και αρνείται να αποχωρήσουν τα στρατεύματά του.

0: Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε αυτούς που εμπλέκονται στην υπόθεση. Όλα αυτά με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Ο κ. Βουρλιώτης, λοιπόν, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, κάνει φύλλο και φτερόλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν μπει όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών που συνελήφθησαν πρόσφατα για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, αλλά και συναδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Και έχει ξεκινήσει, λοιπόν, αυτή η υπόθεση. Από αυτήν την υπόθεση άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Και τώρα οι έλεγχοι όμως που θα έπρεπε να έχουν γίνει καιρό τώρα, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν καταγγελίες ή όχι. Λέγεται ότι ο έλεγχος της Αρχής δεν θα σταματήσει τα πρόσωπα και τους υπαλλήλους, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά οι φορολογικές τους δηλώσεις, οι δηλώσεις υποθενέσχες, όσο είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν, όπως και αν η αποκτήσή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Θα ελέγχονται και τρίχα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση του μαύρου χρήματος. Είναι εκ των πραγμάτων μια τεράστια έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε κέρυες θέσεις για να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως έχει διαπρεχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους, τόνιζαν χαρακτηριστικά πηγές, γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, οι πολεοδομίες στη συνείδηση των πολιτών είναι το νούμερο ένα σημείο διαφθοράς των δημοσίων υπαλλήλων. Σε ό,τι αφορά τώρα τους προσωρινά κρατούμενους, στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ακίνητα και μετρητά, στα οποία έχει δώσει ένα εντολή να δεσμευτούν. Και υπάρχουν και άλλες υποθέσεις βεβαίως που η Αρχή ασχολείται. Θα θυμάστε την πρόσφατη υπόθεση με τον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, αλλά και μια δεύτερη υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου με εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος του δημοσίου να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, χρειαζόμαστε διαφάνεια, χρειαζόμαστε έλεγχο σε κάθε περίπτωση. Τη διαφάνεια την οποία επεσήμανε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, σε άλλο πλαίσιο βέβαια. Το πλαίσιο αφορά τα δάνεια, αφορά τους καταναλωτές. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά τα δάνεια, είπαμε και χθες, τα καταναλωτικά και επισκευαστικά, χωρίς εξασφαλίσεις, που θα συναυθούν με τις τράπεζες από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη σχέση τραπεζών και πελατών. Κυρίως προσπαθεί ο κ. Θεοδωρικάκος, αν και έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες στο παρελθόν και από προηγούμενους υπουργούς, να καταργηθούν αυτά τα περίφημα ψηλά γράμματα. Αυτό που κανένας δεν διαβάζει από όλους εμάς, είτε είναι ένα κείμενο το οποίο αναγράφεται σε μια στριφνή δικηγορική νομική γλώσσα που συνήθως οι περισσότεροι δεν κατανοούν. Έτσι, λοιπόν, μπαίνει πλαφόν στο ετήσιο επιτόκιο που μπορεί να υπάρξει για αυτού του είδους τα δάνεια. Το ανωδοτόριο για το που θα πάει η συνολική επιβάρυνση θα είναι το πιο χαμηλό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος, και λέει ότι θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα, αυτά που έχουμε υποστεί όλοι μας, όλοι έχουμε υπογράψει χωρίς να έχουμε προσέξει αναλυτικά το τι συμβαίνει. Μπαίνουν κανόνες και σε καταχρηστικές πρακτικές πίεση προς καταναλωτές, όταν καλούνται να υπογράψουν προσφορές εντός ολίγων λεπτών, εξηγώντας πως προβλέπεται και δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών. Τώρα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στην καινούργια πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Η διαφάνεια, λέει, είπε, στην αγορά κάνει καλό και στους καταναλωτές και σε όλους μας, και η εφαρμογή αυτή βοηθά τους πολίτες να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και να επιλέγουν. Όταν βλέπει ο πολίτης τιμές, συγκρίνει και επιλέγει, γνωρίζοντας τι κάνει, επιλέγει το φθηνότερο, επιλέγει αυτό το οποίο τον συμφέρει και φέρνει σε πιο δύσκολη τη θέση τις εταιρείες του ανταγωνισμού. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτή η πλατφόρμα. Βεβαίως δεν είναι καταλύτης για να μειωθεί η ακρίβεια. Ωστόσο, εάν για παράδειγμα ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ έχει 2 ευρώ και σε άλλο σούπερ μάρκετ έχει 4, όπως έχει παρατηρηθεί τώρα τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της πλατφόρμας, αυτό θα συντείνει οπωσδήποτε να μειωθούν οι τιμές. Και κυρίως σιγά σιγά οι πολίτες να μαθαίνουν τις τιμές, καθώς δεν είναι λίγοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις τιμές, ψωνίζουν απλά με την μάρκα, με την θέση που έχει το προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ και συνήθως μαθαίνουν το λογαριασμό όταν φτάνουν στο ταμείο. Εάν δεν γνωρίζει κάποιος καλά την τιμή, δεν μπορεί να συγκρίνει. Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν, αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει, ότι πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ να γνωρίζουμε πού είναι φθηνότερες τιμές για το προϊόν που ενδιαφερόμαστε. Θα μου πείτε τώρα θα πηγαίνουμε ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό να γνωρίζεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει ακριβά προϊόντα και ποιο σούπερ μάρκετ έχει καλύτερες τιμές, και βεβαίως και με όλες αυτές τις προσφορές που είχαμε και στο παρελθόν με τα διάφορα καλάθια του καταναλωτή, θα τα θυμάστε, Χριστούγεννα, Πάσχα και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, ένα έκτακτο μέτρο που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτό, καθώς πιέζουν οι εταιρείες να έρθει πλέον αφού έχει σταματήσει ο πόλεμος. Βεβαίως στις τιμές τα καύσιμα ακόμα βρισκόμαστε αρκετά υψηλά. Είπαμε και χθες, οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος και πέφτουν όσο πιο αργά μπορούν. Παρότι έχουμε φτάσει, είμαστε στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι, οι τιμές είναι αρκετά πιο πάνω για όσους θυμούνται πως ανέβαιναν όταν αυξανόταν στις αρχές της πολεμικής διένεξης στη Μέση Ανατολή. Πάντως έχει σημασία που ο πόλεμος σταμάτησε, γιατί υπάρχει για την Ελλάδα το τουριστικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευάλωτο. Καταλαβαίνετε πως θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα στον ελληνικό τουρισμό αν συνεχιζόταν η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Η οικονομία η οποία πάει καλά, το επεσήμανε χθες και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, είπε πριν από 10 χρόνια πως θα έλεγαν καλά λόγια για την Ελλάδα σε αυτή την πόλη. Ελπίζω η ιστορία της χώρας μου να αποτελέσει έμπνευση σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, αναφέρθηκαν στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους. Και ο Πρωθυπουργός επεσήμανε λοιπόν το πώς χτίζεται να τηρεί τις δεσμεύσεις και να φέρει αποτελέσματα, πώς χτίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης, απαριθμώντας τις μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά, είπε ότι θέλαμε καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις ήταν η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ο Πρωθυπουργός, εκτός από τις επισημάσεις για την πρόοδο που υπάρχει στα εργασιακά, βεβαίως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να επιστρέψουν και τα δικαιώματα που έχουν χάσει οι εργαζόμενοι, αλλά κυρίως για να συναφθούν συλλογικές συμβάσεις στο σύνολο των εργαζομένων. Θέλουμε πάρα πολύ δρόμο. Είμαστε στο 25%. Στελέχη του Υπουργείου Εργασίας λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το 30%, αλλά σαφώς έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πλησιάσουμε, να προσεγγίσουμε το 80% που ζητούν από τις Βρυξέλλες. Αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις δηλώσεις του χθες ο κ. Μητσοτάκης. Αφενός τόνισε ότι πολύ σύντομα θα το δουν οι καταναλωτές ότι θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα. Αφετέρου περιέγραψε με την ενίσχυση της οικονομίας και το γεγονός ότι η οικονομία πάει καλά, άφησε να νοηθεί ότι έρχεται νέο πακέτο στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Ένα νέο πακέτο το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στο δρόμο που ήταν και το περσινό, δηλαδή στην ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με φοροελαφρύσεις και την ενίσχυση των ανθρώπων της εργασίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν θέλει το Οικονομικό Επιτελείο να δεσμευτεί. Λέει ότι περίπου στο τέλος Ιουλίου θα υπάρχει εικόνα για τη φετινή εξέλιξη και για το μάζεμα της φοροδιαφυγής και για το υπερπλεώνασμα. Οπότε εκεί θα μπορεί να καθοριστεί το πακέτο, αν δηλαδή θα είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στην προσπάθεια να βρεθεί τρόπος να ενισχυθούν κοινωνικές ομάδες όπως οι συνταξιούχοι ή η μεσαία τάξη, που στο παρελθόν βεβαίως την προηγούμενη δεκαετία δεν είχε περάσει και τις καλύτερες ημέρες της. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα έχουμε συνεχή δημοσιεύματα, θα προσπαθούν οι δημοσιογράφοι να πάρουν πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό θα είναι και το πιο ενδιαφέρον, καθώς η ΔΕΘ, η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία για αυτή την κυβέρνηση και όπως καταλαβαίνετε όταν πάμε σε προεκλογική περίοδο θα υπάρξουν και εξαγγελίες, θα υπάρξουν και υποσχέσεις για την επόμενη μέρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 45 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στα μπλόκα της τροχιάς, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του 2026. Είναι μέσα σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη ζούγκλα στους δρόμους και τα παράλογα περιστατικά που συμβαίνουν καθημερινά. Σαφάρι ελέγχουν στις πολεοδομίες όλης της χώρας, της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελέγχουν σε πολεοδομίες όλης της χώρας, αρχίζει η αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται. Πώς συμπληρώθηκε το διαιτητικό αέτομα? Ο γερανός υπηρεσίας συντήρησης των μνημείων τοποθετεί ένα από τα κομμάτια του μαρμάρου. Είναι μια καταπληκτική φωτογραφία εντυπωσιακή που είναι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ασφάλιση με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Και βεβαίως φερεγγιότητας για ιδιώτες και επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη, η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Πάμε στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζονται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό, στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, γιατί θα εισπράξουν μόνο τις φορές που έχουν καταβάλει χωρίς στόχους, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα, σημαντικό τμήμα όσων δικαιούνται εξαρνεμίζεται λόγω πληθωρισμού. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για ΗΠΑ και Τραμπ. Έφυγαν οι σκαλοσίες, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με την προσθήκη νέου μαρμάρου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Η σφροδί δημόσια αντιπαράθεση Άννας Διαμαντοπούλου Χάρη Δούκα και ο θεατής Νίκος Ανδρουλάκης. Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης των τιμών για τα εξοχικά. Και διπλασιάστηκαν οι τοκετοί μετά τα 40 έτη. Στο κόκκινο Πελοπόννησο, κεντρική Μακεδονία Αττική, ευχάριστη έκπληξη Κρήτη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 2025 μειώθηκαν κατά 39% σε μία 20ετία. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα μετά από 220 χρόνια. Σπάνε ρεκόρ το Μουντιάλ, το μεγάλο σκόρερ, η επιβλητική εμφάνιση της Αγγλίας και η γκέλα της Τσεχίας. Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάση φύσεως χαράτσια, τα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκο στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτσιλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Πακτολός εσόδων 1,13 δις ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το δούνου του γκρεμίζει το σαξιστόρι του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη τη χώρα. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Έρευνα γροθιά στο στομάχι, δεν βλέπουν κανένα μέλος στην Ελλάδα, 6 στους 10 νέους. Ρίζος πάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο η καθήλωση των μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, μετά την απάντηση πλατφόρμας Πόσο κάνει, να εγκαινιάσουν και το πόσο χάνει ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση, μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα, το αυξημένο κόστος των υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. Τι ζητάει η αγορά, τι απαντά η κυβέρνηση και το πριν προώρης ολοκλήρωση των έργων που υπάρχει. Λοιπόν, και εδώ και στην αυτεμπορική ότι η δυτική όψη του Παρθενώνα το αέτομα συμπληρώθηκε μετά από 220 χρόνια και υδρογονάθηκες το ποσοστό που ξεκλειδώνει τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά.
1: Earth News Radio 105,8.

Η κόντρα Διαμαντοπούλου Δούκα επανέφερε την εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ και χθες ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, χαρακτήρισε άστοχες και τις δύο δηλώσεις, καθώς αποπροσανατόλισε το ΠΑΣΟΚ από το στόχο του, που είναι να μιλάει για το πρόγραμμά του, τα στελέχη να μιλούν για το πρόγραμμά του, να μπορέσει να καλύψει δημοσκοπικά τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί. Ο κύριος Βαρδακαστάνης ρωτήθηκε μάλιστα ότι αν υπάρχει ζήτημα διαγραφών, είπε ότι αν είναι να γίνει κάτι θα το αποφασίσει ο πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως δική του αρμοδιότητα είναι να καλεί όλους σε πλήρη στοχοπροσήλωση. Οτιδήποτε βγαίνει εκτός από τη στοχοπροσήλωση είναι εκτός γραμμής. Όπως καταλαβαίνετε, η ακούνη τη βελόνα, το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κορυφαίων στελεχών, επανέρχεται η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά τώρα που προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα ακούγονται πολλά στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι προσπαθεί να κάνει μια ηρωική έξοδο και να οδεύσει προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτά όλα είναι εικασίες. Θα δούμε ποια θα είναι η στρατηγική του στις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως λένε κάποιοι ότι όλα αυτά, τις διαφωνίες ή τις συμφωνίες, θα πρέπει να τις συζητούν στα κομματικά όργανα. Η πρόταση βεβαίως την αποδομούν αρκετοί από το ΠΑΣΟΚ, λένε ότι η πρόταση του κυρίου Δούκα δεν είναι σοβαρή, καθώς η συζήτηση για προγραμματικές συγκλήσεις δεν μπορεί να γίνει, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμη πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση μετά την εμπειρία του προγράμματος της Θεσσαλονίκης καθίστης δεν μπορεί να δώσει βάση σε κάποια πρόταση από την πλευρά της Ελλάς. Από την άλλη μεριά λένε ότι ακόμη και αν ισχύει το σενάριο για κυβέρνηση μειοψηφίας, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, και σε μια λογική ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, που μπορεί να είναι η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, σε μια τέτοια περίπτωση το πάνω χέρι θα το έχει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και οι άλλοι θα ήταν κομπάρσι. Για να διεκδικήσουν τον πόνους του πρώτου κόμματος θα έπρεπε, και να μπορέσουν να διεκδικήσουν την κυβέρνηση, θα έπρεπε να υπάρξει διάλυση και συνένωση των δύο κομμάτων. Τι προτείνει λοιπόν ο κ. Δούκας, λένε κάποια στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και τη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει με τις κινήσεις αυτές του κ. Δούκα σε ένα κλίμα εσωστρέφειας. Ο κ. Δούκας, ο οποίος την άλλη εβδομάδα θα συμμετάσχει σε μία εκδήλωση, την εκδήλωση για την ανοχήρωτη δημοκρατία, το κράτος δικαίου σε κρίση, που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας. Φοβάμαι ότι θα έχουμε δεύτερο γύρο αντιδράσεων. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος παρενέβη σε όλη αυτή την ιστορία και μίλησε για λαϊκίστικες πλειοδοσίες από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι την έχει πατήσει πολιτικά η κυρία Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να μείνουν πια στο ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον στο ΠΑΣΟΚ όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό. Ο ίδιος πάντως συνέχισε την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ουσιαστικά έχει τελειώσει εάν συνεχιστεί αυτή η δημοσκοπική εικόνα, είτε πριν τις εκλογές, καθώς θα μπορούσαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να του ζητήσουν να φύγει από την ηγεσία, είτε μετά τις εκλογές, αν επαληθευτούν αυτά τα ποσοστά. Πλησιάζουμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Θα μου επιτρέψετε ένα προσωπικό μήνυμα. Να πω ώρα καλή στον Ανδρέα Μαζαράκη, ίσως την τελευταία αντισυμβατική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, μια από τις μορφές της ελληνικής ραδιοφωνίας στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ένας πραγματικά μάχημος παραγωγός. Καλό ταξίδι, Ανδρέα, όπου και αν βρίσκεσαι. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν τις 6, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοχάμπα Χαμενεΐ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωση το ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού. Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία, ζητώντας πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό απίφθινε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η κίνηση στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νίκη πλήγμα για το Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ιδίου ή των θυμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του εθνικού στρατού στον εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούν Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η περιδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας ή στον υπολογιστή σας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά πάντα από το earthnews.gr και το earth.gr. Ποιους να ακούτε, θα αναρωτιέστε ενδεχομένως, αν δεν είστε τακτικοί αυτής της εκπομπής. Τον Νίκο τον Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του κρυστάλλινου ήχου που φτάνει στα αυτιά σας. Τη Λουίζα Μαραβελάκη που έχει την μπαγκέτα έξω από το στούντιο για την εκπομπή. Την Κατερίνα Σερέτη, τον Διονύση Χατζημιχάλη που είναι στα μικρόφωνα. Παρασκευούλα. Ωραία, 19 έκτου, 6 και 12 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά γενικά έθριο καιρό, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τώρα, τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πλύνουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά δεν μ' αρέσουν και όλη την νύχτα ο αέρας έκανε αισθητή την παρουσία του. Δεν μου πολύ αρέσουν οι άνεμοι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Η θερμοκρασία θα σημειώσει, λέει, μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει δηλαδή στα νησιά του Ιωνίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32. Αυτή είναι η πτώση. Τοπικά θα φτάσει και τους 33. Στην υπόλοιπη χώρα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα είναι στους 31, στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 29 και τοπικά στα νότιο ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Σκεφτείτε μόνο όταν θα έχετε 30, 32, 33 υποσκιά, άρα λίγο παραπάνω κάτω από τον ήλιο. Και θα λέτε ουφ. Ζέστη. Καταρχήν να ξέρετε ότι σας αρέσει το καλοκαίρι. Εμένα μου αρέσει ο χειμώνας. Τέλος πάντων, εγώ υποφέρω ούτως ή άλλως. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Στη Γαλλία θα έχει σήμερα 40. Μπορεί να φτάσει και τους 42. Στη γειτονική Ιταλία ή στο Βέλγιο θα έχει 36-37 που για αυτούς είναι ασύλληπτος καύσωνας. Έχετε και αυτό κατά νου και να λέτε πάλι καλά είμαστε. Δεν μπορεί, θα βρεθεί ένας ακροατής να πει, τα λες αυτά για τον καιρό, γιατί θέλεις να πεις ότι είμαστε καλύτερα εδώ πέρα, άρα, να, έρχονται και οι εκλογές. Έχουμε και τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Έχουμε πολλές. Σε όλα τα μέτωπα, από όλες τις πλευρές. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης είναι επίσης. Ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ομοσπονδιακή αργία από το 2021, με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου του 1865. Στην Ουρουγουάη τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν από το 1973 ως το 1985, 12 συναπτά έτη στην Ουρουγουάη Χούντα. Είναι επίσης η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία. Εορτάζεται η αποχώρηση του τελευταίου σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991. Μέχρι τότε τους είχαν εκεί. Τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Τότε στην επανάσταση αυτή που καταπνίγει στο αίμα από τα σοβιετικά τάγκς. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα Μαρτίνι. Ευκαιρία να το γιορτάσουν όσοι έχουν πάει εκεί για το Μουντιάλ. Πολλοί έχουν πάει, ρε παιδί μου, για το Μουντιάλ. Μιας και είπα Μουντιάλ, επειδή πριν από λίγο έληξε ο αγώνας του Μεξικού με την Νότια Κορέα, να σας πω ότι έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Πανηγυρίζουν οι Μεξικάνοι και καλά κάνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι πρώτοι πλέον στον όμιλό τους. Δεν ξέρω ποιος είναι δεύτερος, δεν ξέρω ποιος είναι τρίτος. Απλά τα λέω. Εκτός από αυτούς που σας είπα ότι γιορτάζουν σήμερα, άκου Κατερίνα, γιορτάζει ο Άγιος Ρωμουάλδος.
1: Αχ, ο Ρωμουάλδος.
0: Ο Άγιος Οδοουάρδος. Ο Άγιος Γερβάσιος και ο Προτάσιος. Που είναι οι προστάτες των θυμάτων κλοπής.
1: Ο Προτάσιος είναι προστάτης.
0: Ο Προτάσιος, ναι, ο Προτάσιος. Αλλά ο Δοουάρδος είναι πολύ ωραίος. Μ' αρέσει.
1: Καλή, τι αέρας είναι αυτός.
0: Καλή αέρας, όλη τη νύχτα είχε. Τώρα τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Ναι, είχε όλη τη νύχτα. Σφύριζε από το παράθυρο. Από εκεί, από το σπαστό παράθυρο για να δροσίζει λίγο. Παίρνω σε αυτό το πράγμα.
1: Τι να δροσίζει λίγο, σε παίρνει και σε σηκώνει έξω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει, με αγχώνει.
0: Μέσα στο σπίτι δεν σε παίρνει, σε σηκώνει.
1: Όχι, ναι. Με αγχώνει.
0: Και εμένα, το είπα στην αρχή, αλλά δεν ήθελα να πω γιατί με αγχώνει. Νομίζω ότι καταλαβαίνω. Εγώ δεν ήθελα να το πω, ήρθε σε ρέτια, με για τι φωτιέ.
1: Εντάξει,
0: εγώ δεν ήξερα να το πω. Ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνει.
0: Φοβάμαι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Τι να σου πω τώρα.
1: Να σου πω, βγαίνει ο κόσμο, ε.
0: Τι εννοεί?
1: Βγαίνουν το βράδυ.
0: Γιατί να μην βγει, παιδί μου, ο κόσμο.
1: Ναι, αλλά επειδή βγαίνει ο κόσμο, βγαίνει και η τροχέα.
0: Καλά κάνει.
1: Όχι, καλά κάνει και η τροχέα.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά
1: τέτοια ώρα σχολάνε.
0: Ναι, τέτοια ώρα φεύγουν από τα μαγάζια τα νυχτερινά. Κατάλαβε. Οπότε, άμα δεν κάνει τώρα. Πότε θα πάει, όταν πηγαίνουν μετά το τσάι για, για να φάνε κάτι και μετά να πάνε στα νυχτερινά κέντρα. Έτσι ζούσαμε κάπου, το θυμάσαι.
1: Δηλαδή,
0: βγαίναμε για καφέ, μετά για φαγητό και μετά πηγαίναμε στα κλαμπς. Καταλαβες. Και γυρνούσαμε τέτοιες ώρες.
1: Δεν γυρνούσαμε. Πηγαίναμε για δουλειά κατευθείαν.
0: Ή κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό έχει γίνει. Όχι πολλές φορές εγώ.
1: Εντάξει.
0: Η Σερέτη περισσότερο.
1: Εγώ
0: ήταν
1: περισσότερο,
0: πιο,
1: ναι,
0: πιο του έξω.
1: Ναι. Έξαλλο νιάτο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνεις τώρα. Τσαγάκι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται.
0: Τι γίνεται.
1: Τώρα με την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που έχει το Μουντιάλ.
0: Κάθε κόσμο στο σπίτι και βλέπει μπάλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κάνει και μαζόξεις. Δηλαδή, έλα στις 4 στο σπίτι να δούμε τον αγώνα Μεξικού.
1: 4 το πρωί.
0: Κορέα.
1: Όχι, 4 το πρωί.
0: Φέρε μπύρα και τσίπς.
1: Όχι, ναι, αλλά το βράδυ ακούς, ας πούμε, γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Από τα μπαλκόνια. Που κάθονται στα μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Και βλέπουν, έχουν βγάλει τις τηλεοράσεις έξω.
0: Ναι.
1: Και ακούς κάποια στιγμή, βρε Γιάννη, χαμήλωσέ την τηλεόραση. Είναι 12 πια, καταλαβαίνεις. Είναι ο από τους διπλανούς, από τους ίδιους. Δηλαδή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που δεν βλέπουν μπάλα, είτε οι άντρες είναι είτε οι γυναίκες, γιατί υπάρχουν και από τα δύο, έχουν μπουχτίσει γιατί έχουν χαθεί και οι παρέες.
0: Έχουν σπάσει. Γιατί
1: ναι,
0: κάθονται κάποιοι να δουν αγώνα.
1: Δεν μπορώ, έχει.
0: Εντάξει,
1: μπάλα,
0: παιδιά, μια φορά στα 4 χρόνια γίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εντάξει τώρα.
0: Και μια φορά στα άλλα 4 γίνεται το Euro. Το Euro, οπότε ανά 2 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο. Καταλάβατε.
1: Βάλε και.
0: Ανά 2 χρόνια έχουμε. Ναι. Βάλε και Champions League και λίγο αυτό Ολυμπιακ, και λίγο.
1: Αυτό είναι κάθε χρόνο.
0: Το άλλο, εντάξει, το πώς το λένε, το μπάσκετ, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Αυτό.
1: Ναι. Βάλε και τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Πολύ θέλει, βάλε και τους Ολυμπιακούς. Σαν σήμερα,
1: ναι,
0: το 240 π.Χ.
1: Ναι, ναι,
0: ο Ερατοσθένης υπολόγιζε την περίμετρο της γης. Το προσέξατε το υπονοούμενο, έτσι. Περίμετρο. Περίμετρο.
1: Α, στρογγυλή είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περιμένω. Κάτι, παρακολουθώ κάτι φίλους που τώρα έχουν κάτι αναζητήσει στο Facebook.
1: Ο Ερατοσθένης, πώς μπόρεσε το 240 π.Χ. να υπολογίσει την περίμετρο?
0: Πες με εμένα. Γιατί τους λένε σοφούς τους αρχαίους Έλληνες? Γι' αυτό.
1: Αυτή ήταν μόνο.
0: Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο.
1: Και μπράβο του, το πλήρωσε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Το 1843 ο Κάρλο Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνία με την αριστοκρατική καταγωγή. Ποια θα έρχονταν, με καμιά κάνα προλετάριο.
1: Τζένι
0: φον Βεστφάλεν. Μα και ο ίδιος ήταν αστικής οικογένειας ο Μάρξ. Δηλαδή όλοι οι διανοητές του μαρξισμού ήταν από αστικές οικογένειες, μεγαλοαστικές οικογένειες.
1: Οι περισσότεροι διανοητές γενικά, γιατί για να κάτσεις να σκεφτείς.
0: Πρέπει να είσαι. Να έχεις λύσει κάποια άλλα θέματα.
1: Πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι,
0: ναι,
1: πρώτον.
0: Ναι.
1: Και να
0: κουβερνάντα
1: μην...
0: για τα παιδιά και ξέρω
1: και να
0: εγώ τι τέτοια.
1: Αγωνίες.
0: Ένα μπάτλερ.
1: Ναι, να μην έχεις αγωνία. Ναι. Αγωνία πώς. Δηλαδή πώς θα δουλέψω πάλι αύριο 15 ώρες.
0: Πάντως τότε ήταν. Δεν συνηθίζονταν. Γιατί αυτό ήταν 25 ετών και η γυναίκα ήταν μεγαλύτερη.
1: Καλά, 29 ήταν και εσύ.
0: 29. Δεν συνηθίζονταν όμως εκείνη την εποχή, καταλαβαίνετε.
1: 29
0: εκείνη
1: ήταν εποχή, γεροντοκόρη.
0: 25, η γυναίκα σου ήταν τότε, τελείωνε το δημοτικό.
1: Όχι, αυτή όταν 29 ήταν σιτεμένη.
0: Μην μιλάς έτσι.
1: Πότε θα το πω τώρα.
0: Λοιπόν, το 1863 υπάρχει η ένοπλη ρήξη των ορεινών και των παιδινών στην Αθήνα. Ο Κανάρης και ο Βούλγαρης. Η κορύφωση των γνωστών ως Ιουνιανών.
1: Τα Ιουνιανά δεν μ' αρέσουν.
0: Είχαμε τα Ιουνιανά, μετά είχαμε τα Ιουλιανά. Μετά...
1: Τα Ιουλιανά ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται. Ιουνιανά τώρα Ιουνιανά. Δεν μπορείς να το πεις, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Μ' αρέσει κάτι που λένε στις 8 του Ιούνιου.
1: Ναι, ναι.
0: Αφήστε ρε καλά, ρε. Αφήστε
1: ο
0: ρε Ιούλης, τη γλώσσα.
1: Ο Ιούλης,
0: την
1: ο Μάη.
0: Θα μου πει εσύ τηρεί τη γλώσσα και αυτό και τα λοιπά. Όχι. Εδώ με κάθε μέρα με επιψαλιδεύει η κυρία Μαρία που λέω το καταρχήν και όχι το καταρχάς ή το αντίθετο, εν πάση περιπτώσει. Θα λέω κι εγώ αρχικά να τελειώνω. 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστημα.
1: Την είχαμε στείλει τις προάλλες.
0: Ναι, την είχαμε στείλει. Εμείς την είχαμε στείλει. Εδώ πέρα. Ναι,
1: το θυμάμαι σαν τώρα. Ναι.
0: Και το 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας. Τότε 210 είχε στους 300. Διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο, ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ ΚΚΕ Εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος, έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, Πασόκ και Κουκουέ, βρέθηκαν λευκά.
1: Ο Τσάτσος ήταν δικός μου.
0: Το 1975.
1: Πρώτο μπόι, σαν και εμένα. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια η Τζίνα Ρόλαντς, αυτή σπουδαία, πολύ ωραία ηθοποιός και μούσα και σύζυγος του Τζον Κασαβέτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γενέθλια η Καθλίν Τέρνερ, που γεννήθηκε το 1954, η οποία όμως έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα, δεν άντεξε τη φήμη αυτή που ακολούθησε την καριέρα της και με έπαθε διάφορα και θα είχε θέματα ψυχικής υγείας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γενέθλια και ο Αντώνης Ωρέμος σήμερα.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι σε αφιέρωση.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Εγώ αυτό μέχρι εκεί ξέρω.
0: Το Αντώνη Ωρέμου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το μα δεν τελειώσαμε. Εντάξει. Λοιπόν, το 1865 έφευγε από αυτό το μάταιο κόσμο ο Ευαγγέλης Ζάπας. Όχι Βαγγέλης. Ούτε Βαγγέλης ούτε Ευάγγελος. Ευαγγέλης. Έτσι το διαβάζω.
1: Εντάξει, άμα το λέγανε.
0: Εθνικός ευεργέτης. Έτσι, δηλαδή με τη διαθήκη του όρισε να χτιστεί το Ζάπιο.
1: Ζάπιο.
0: Χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία. Ωραίος. Παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Τέσσερα συνολικά μεταξύ του 1859 και του 1888. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Πού να ξέρω, ο Ζάπας, ο Ευαγγέλης, τα Ζάπια που ακολούθησαν.
0: Ναι, σωστό. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Στο Ζάπιο ο κύριος Ευάγγελος να διεκδικεί στην προεδρία του κόμματός του. Και λοιπά, ναι.
1: Α, το 1876 πέθανε ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού.
0: Και το 1951 ο Άγγελος Κελιανός.
1: Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, στην εφηβεία βασικά, που λέγαμε, α, τι διαβάζεις, Μπακούνιν.
0: Ναι.
1: Λέγανε κάτι τέτοια τότε.
0: Ναι, γιατί.
1: Διαβάζανε, ναι. Ψαχνώσαντε.
0: Παιδί μου, σου έχω πει σε γενική συνέλευση στη σχολή μου.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας τύπος ο οποίος φημίζονταν ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και έλεγε κάποια στιγμή σε τοποθέτησή του, ο Μάρξ είχε πει στο βιβλίο τάδε.
1: Ναι.
0: Εκείνο. Ναι. Ένα τσιτάτο, εν πάση περιπτώσει. Και πάνε κάποιοι άλλοι και του λένε που θέλανε να τον πικάρουνε και του λένε πού το είπε αυτό. Στο βιβλίο. Και απαντάει. Στο βιβλίο που έγραψε τότε, σελίδα τότε, παράγραφο τάδε. Ήξερε μέχρι και την παράγραφο που είχε πει τη φράση τάδε. Δηλαδή την, το είχε μάθει απ' έξω.
1: Τι λες, ρε πάνω.
0: Τα άπαντα του Μάρξ.
1: Χαρά στο κουράγιο του.
0: Ναι. Ήταν από αυτού που λέγανε ότι ο εργαζόμενο θέλει ψωμί και τριαντάφυλλα. Και επίσης είναι υπέρ της εισάχθειας. Τώρα να μην πω τώρα ποιο κόμμα είναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει ακόμα, κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι υποψήφιος καν. Καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας. 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Ο κύριος Τιμολέων από την Κεφαλονιά 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Δημοσθένη το φίλο μας. Δυστυχώς λέει, ξύπνησα και πάλι από τα άγρια χαράματα. Ευτυχώς που σας ακούω, λέει. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει, ακούστε να δείτε.
1: Ναι.
0: Έχει κάποια δικά της θέματα, αλλά λέει. Άντε γεια στο Δούκα, να πάει στον Τσίπρα να ησυχάσουμε. Δεν ταιριάζει στο Πασόκ. Ξύπνησε έτσι η Φωτεινή. Δεν ταιριάζει. Ναι. Επίσης είναι δικιά μου, δεν μπορεί το καλοκαίρι. Ιδανικά λέει θα ήθελα να ζω 6 μήνες εδώ, τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς και τους υπόλοιπους στον Καναδά ή στην Γροιλανδία. Δοκιμάστε και την Νορβηγία, είναι ωραία.

0: Ο οποίος είχε βάλει 14 ηχεία σε αυτοκίνητο.
1: Σε μικρό αυτοκίνητο κιόλας, σε μίνι αυτοκίνητο, ναι.
0: Καταρχήν.
1: Στα λιώσκα.
0: Ναι, καταρχήν. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένο θα ακουγόταν σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής.
1: Ναι.
0: Πρώτον. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, πραγματικά αναρωτιέμαι, επειδή είμαστε σε μια περιοχή τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχει πολύ καγκούρι εκεί.
1: Περνάνε πολλά τέτοια. Δηλαδή,
0: πολλά καγκούρια.
1: Χθες είχε παρκάρει ένας από κάτω και τα έχει στην τζίτα, στη διαπαζόν τα ηχεία. Δεν άκουγες τη σκέψη σου, δεν άκουγες.
0: Από εκείνο η τάση.
1: Όχι, πες ότι ήταν πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, δεν άκουγες. Πολύ καλό.
1: Δεν είναι δικό μου.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ καλό.
1: Το έχω δει.
0: Όντως είναι πολύ καλό. Λοιπόν, και σκεφτόμουν την ώρα που φόραγα ακουστικά, άκουγα κάτι και μου τρύπαγε τα τύμπανα αυτό. Γιατί ακούνε και κάτι πράγματα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, στην ευθεία από εδώ, ναι, στα 500 μέτρα το πολύ, είναι το αστυνομικό τμήμα. Δεν τον ακούσαν εκεί. Δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορεί.
1: Εγώ είχα παλιά μια απορία. Είναι μια μεγάλη ευθεία, ναι, εκεί που πηγαίνει προς το λεγόμενο Ολυμπιακό χωριό. Δηλαδή
0: εκεί
1: στην Θρακομακεδόνες,
0: ναι,
1: παιδί μου. Εκεί. Λοιπόν. Έχει προς τους Ακομακεδόνες μια μεγάλη ευθεία. Και πηγαίνανε και κάνανε κόντρες ή ανοίγανε να ξεμπουκώσουν. Δεν ξέρω τι κάνανε, ας πούμε. Και ακουγόταν, επειδή δημιουργεί έτσι σαν αντυχείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα βαθούλωμα εκεί πέρα του δρόμου. Άρα κάνει ηχό. Λοιπόν, ακουγόταν κοφαντικός ο θόρυβος από τις μηχανές. Και έλεγα, δηλαδή, δεν υπάρχει ένας. Πώς πηγαίνουν και κάνουν μπλόκο, ρε παιδί μου, για τις κόντρες στα λιμανάκια. Με την ηχορύπαση, γιατί δεν το προσέχουν αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι, και αυτό το πιάσανε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να έχεις 14 ηχεία για να σε πιάσουν. Δηλαδή, στα 12 δεν μπορούσαν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τους Λόφους Φλόρινας, δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη. 14 είχε, πήρε και ζακέτα καλού κακού. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. 21 του μηνός έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη μέρα.
0: Το έχουμε πει 15 εκατομμύρια φορές.
1: Και αρχίζει να μικραίνει. Έλα, καλό χειμώνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής.

0: τα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Καλέ, ναι. Μόλις βγήκε και ανακοινώθηκε ο πίνακας των σκόρερ μέχρι στιγμής στους ομίλους του Μουντιάλ.
0: Για πες.
1: Με 3 γκολ ο Μέση και ο Ντέιβιτ του Καναδά. Ο Καναδάς κέρδισε κάποια ομάδα 6-0.
0: Θες το βράδυ, ναι.
1: Δηλαδή, πολλά γκολ. Χαμός, ομοβροντία, ναι. Πολλά. Από 2 γκολ έχουν ο Κέιν, ο Μπαπέ τον λένε αυτόν, ή Εμπαπέ. Μπαπέ τον γράφει εδώ πέρα. Ο Χάβερτς από τη Γερμανία, ο Μαντζαμπί από την Ελβετία, ο Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία, ο Λάριν από τον Καναδά και ο Χάλαντ από την Νορβηγία. Επίσης ο Αγιάρη από τη Σουηδία. Από ένα γκολ έχουν πολλοί άλλοι, δεν
0: λέω
1: τη λίστα τώρα. Αλλά έχουμε και κάποιους που έχουν βάλει αυτό γκολ. Ο Χάνι από την Αίγυπτο, ο Αλαράμπ από την Ιορδανία, ο Χουσεΐν από το Ουράκ, όλοι από αυτές τις χώρες. Ο Αλμανάι από το Κατάρ, τέτοιοι.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Και ο Μπομπατίγια από την Παραγουάη, αυτοί έχουν βάλει αυτόν τον γκολ. Ναι. Ναι. Περνάνε όμως τη λίστα των σκόρερς, καταλαβαίνεις.
0: Έχεις βάλει γκολ.
1: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ.
0: Έχω βάλει αυτόν τον γκολ. Πώς λέει, βάλε αυτόν τον γκολ. Το λένε μεταφορικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 20 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα, να ξέρετε.
0: 20.
1: Έχει.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μπανάνα, σταφύλια, μάγκο, ανανά.
1: Ναι.
0: Να μην τρώτε πριν κοιμηθείτε.
1: Είναι δύσπεπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό, ε.
0: Ναι, επηρεάζουν τον ύπνο, λέει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό, γιατί... Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο για να φάω μάγκο.
1: Μάγκο.
0: Ναι.
1: Το μάγκο είναι πολύ ωραίο σε κοκτέιλ.
0: Εντάξει.
1: Άμα βάλεις μάγκο στο κοκτέιλ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, κάθισε, ας πούμε, και λες δεν κόβεις κανένα φρούτο. Ναι, τι θα ήθελε, τι να σου κόψω. Κόψε με ένα μάγκο. Δεν θα το πω.
1: Ποτέ.
0: Δεν θα το πω.
1: Στον αιώνα τον άπαντα.
0: Κόψε με ένα μάγκο.
1: Ναι.
0: Ο νανά τον παίρνουμε κομμένο τώρα, ούτως ή άλλως, οπότε δεν ταλαιπωρούμε. Γιατί δεν τρώγαμε νανά, γιατί τώρα βαριέσαι να το κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία. Και ο έξυπνος τρόπος να καθαρίζει τα νανά και δείτε να
1: σου πω. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Τι?
1: Μια φορά μπήκα και είδα έναν από περιέργεια πώς κόβει τον νανά, ας πούμε, πώς τον καθαρίζει. Και τώρα μου βγάζει όλο βίντεο αυτός ο αλγόριθμος, ο πρόστιχος. Όλο βίντεο πώς να καθαρίζει τον. Ξέρεις πόσοι τρόποι υπάρχουν να κόψει τον νανά.
0: Να σου πω κάτι, κανέναν δεν μπορώ να πετύχω.
1: Κανέναν, όχι. Το παίρνω έτοιμο παιδί.
0: Τα παρουσιάζουν όλα εύκολα. Σου δείχνουν κάτι βίντεο, ας πούμε, και λέει σκίστηκε η σίτα στο σαλόνι. Α,
1: βάλτε.
0: Όχι την έξυπνη. Η έξυπνη μπαίνει μόνη της. Αλλά. Για την έξυπνη.
1: Αυτοδιορθώνεται.
0: Ναι. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, σου δείχνει, ας πούμε, που κάνει κάτι τσακ, τσακ, τσακ με ένα ψαλίδι. Κάνει ένα έτσι. Περνάει στο τελάρο αμέσως τη σίτα και, και λες. Τόσο εύκολο είναι.
1: Όχι, λες.
0: Δεν μπορώ να.
1: Όχι, το λες το γιατί έχεις προσπαθήσει, ας πούμε, να το κάνεις κάποιες δεκάδες φορές, ας πούμε, και δεν έχεις πετύχει ποτέ.
0: Δεν μπορώ να μοντάρω με οδηγίες, ας πούμε, ένα τραπεζάκι από το IKEA.
1: Το άλλο είναι το ωραίο.
0: Τι?
1: Πώς διπλώνεις τα ρούχα για να τα βάλεις στη βαλίτσα για ταξίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δει 500 τρόπους για να διπλώνεις τα παντελόνια, τις μπλούζες και τα σακάκια. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Δεν έχω πετύχει κανέναν. Ναι, κανέναν. Καλημέρα στο Δόριο Μεσσηνίας. Άνετα βάζεις και πικέ κουβερτούλα το βράδυ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Άνετα. Εγώ καλώς ήταν μυστήρα κύριο. Δεν έβαλα.
1: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. 17 βαθμούς στο τυχείο Καστοριάς.
0: Τι λες.
1: Να ξέρεις. Ναι. Άντε καλό χειμώνα να έχουμε. Τ' άρεσε. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Στη Σύρο. Αρκετό αεράκι. 22 βαθμοί. Να ξέρεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο.
0: 22.
1: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από το. Πού είναι, στην Αταλάντη. Πού ήταν ο Γκλέτσος. Πού ήταν αυτός.
0: Αταλάντη. Όχι, στη Λίδα.
1: Μπράβο, από τη Στυλίδα. Εκεί ήταν. Το έχω συνδέσει την Ευρυδίκη, την έχω συνδέσει με τον Γκλέτσο για κάποιο λόγο. Λοιπόν, 1 κιλό παγωτό με το κουτάλι που κάνει τον καλύτερο ύπνο μετά. Ναι.
0: Τι είπες τώρα.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Να σου πω.
1: Και για ξύπνημα.
0: Ναι.
1: Μια μπάλα παγωτό και εσπρέσο από πάνω. Να το κάνεις αφογκάτο, όπως το λένε. Κακά, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Αυτό που δείχνουν επίσης ότι φτιάχνει, που παίρνει μια κούπα
1: ναι.
0: και βάζει γύρω-γύρω μέσα στην κούπα άσπρη σοκολάτα. την απλώνει έτσι περίτεχνα την άσπρη σοκολάτα. Μετά αρχίζει και ρίχνει τον εσπρέσο. Μετά ρίχνει το παγωτό. Μετά ξαναρίχνει τον εσπρέσο και βγαίνει ένα αριστούργημα.
1: Με την τσίπλα στο μάτι.
0: Και το έχω κάνει εγώ αυτό το πράγμα. Και σαν με τόσο. Συγγνώμη.
1: Μην μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Όχι νόστιμο είναι. Ωραίο.
0: Όχι, το αισθητικό
1: είναι.
0: Λέω. Το
1: ναι,
0: αισθητικό.
1: Ναι, ναι, από άποψη οπτική. Ναι, από οπτική είναι. Ναι.
0: Το αισθητικό είναι. Άστα. Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα που θέλω
1: μισή
0: ώρα. Λοιπόν, αν πες ότι ο Τραμπ αλλάζει το Σύνταγμα.
1: Ναι, τη χώρα του. Ναι.
0: Για να εκλεγεί και τρίτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Πρόεδρος, θα μπορούσε.
1: Ναι.
0: Άνετα. Θα βάζει και ο Ομπάμα, λες, υποψηφιότητα.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Για να τον σταματήσει.
1: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι θα έβαζε ο Ομπάμα. Ναι, δεν τον έχω για τέτοιο. Δεν ξέρω. Μπορεί και να έβαζε, αλλά δεν μου πάει ότι θα έβαζε ο ίδιος.
0: Βέβαια, αυτό ήταν ενώ.
1: Είναι στο.
0: Πολεμάς τον άλλον με τα όπλα του.
1: Είναι στο τόπο στα νιάτα. Είναι αυτή τη λογική.
0: Ποια νιάτα, γιατί τον έχουν πάρει τα χρόνια τον Ομπάμα.
1: Εγώ δεν λέω ότι τον έχουν πάρει τα νεότατο χρόνια.
0: Νεότατο
1: Ομπάμα.
0: Νεότατο.
1: Έκανε χθες μια εκδήλωση
0: αυτό
1: κατά
0: την
1: γένεια εκεί του ιδρύματός του, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν η YouTube, ήταν ο Bruce Springsteen.
0: Καλέ,
1: ήταν τρεις πρόεδροι. Στον Τραμπ, το πολύ πολύ να είναι η Village People που κι αυτοί έχουν λακίσει τώρα τελευταία, ή ένας Kid Rock, πώς τον λένε, ένας τραγουδιστής. Ένας, μόνος του, αυτός, ας πούμε. Mm. Άιντε και να είναι και κανένας δεύτερος.
0: Ναι, πήγε και ο Bush.
1: Παιδί μου, τρεις πρόεδροι ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν αυτός, ήταν ο Clinton, ήταν ο Bush.
0: Ναι, ναι. Και είχε πάει και η τέτοια. Που ήταν αντίπαλο του.
1: Η τέτοια.
0: Πώς τη λένε, μάλλον.
1: Η Κάμαλα Χάρης.
0: Η Κάμαλα, ναι.
1: Η Κάμαλα
0: Χάρης.
1: Ορίστε, ο Δημήτρης μας λέει. Ευτυχώς εμείς. Ορεστιάδα, ο Δημήτρης, 16 βαθμούς αυτή την ώρα. Ευτυχώς λέει, εμείς τρώμε παϊδάκια για βραδινό και μετά κοιμόμαστε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ωραία,
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα, που κάνουν το Προεδρικό Κέντρο Κλίντον, το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα, γιατί τα κάνουν σαν μαυσολία, σαν τάφη είναι, οικογενειακή.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Πολύ ρε παιδί μου πέτρα να πούμε.
1: Μιλάμε για το σχήμα τους, γιατί μέσα
0: για
1: είναι βιβλιοθήκες, αυτό,
0: καλή,
1: αρχεία και τα λοιπά.
0: Μέσα
1: είναι ωραία,
0: έξω,
1: ναι. Αλλά το έξω, ναι, έχεις δίκιο. Απ' έξω μοιάζουν όλα.
0: Τα κάνουν όλα σαν να μην πω τι.
1: Καλημέρα σας, ήθελα να κάνουμε μια αναφορά για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές ειδικής αγωγής. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, πάμε στους 2 μήνες. Υπάρχει πρόβλημα γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Έχετε δίκιο, κύριο Γιώργο. Και καλά κάνετε και το θίγετε και εμείς το επισημαίνουμε.
0: Υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Πολλά ακόμα, δηλαδή, ακόμα υπάρχουν πράγματα τα οποία δυσκολεύουν αυτούς που περνάνε και πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ξέρω ας πούμε μια περίπτωση που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας και πρέπει να έχει κηδαιμονία.
1: Mm.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι, δεν είναι αυτόνομος ο άνθρωπος και τα λοιπά. Και παίρνει ένα επίδομα. Από αυτό το επίδομα καλύπτονται κάποιες βασικές ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν κάποιοι από τους κηδαιμόνες που είχαν οριστεί έφυγαν από τη ζωή και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους, αυτό παίρνει χρόνο. Δηλαδή και μπορεί να περάσουν και 2 και 3 μήνες, γιατί πάει δικαστικά αυτό. Πρέπει να περάσουν 2 και 3 μήνες, για παράδειγμα, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πώς θα ανταπεξέλθουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι,
1: είναι, είναι αυτό που λες. Ότι κυρίως αυτά σκάνε και τα πληρώνουν, εντός εισαγωγικών το πληρώνουν, οι άνθρωποι που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Να γίνει η δουλειά τους, ρε παιδί μου, να διεκπαιρεωθούν κάποια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτές είναι οι ανισότητες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Με 13 βαθμούς στην Ξάνθη. Μας στέλνει και το καντράν για έτσι, πιστήριο. Ωραίο καντράν. Και βλέπω φουλ το ρεζερβουάρ. Γεμάτο βενζίνη. Βλέπω.
0: Οπα,
1: έτσι.
0: Τιγκά. Και μπάριδες είμαστε.
1: Μπράβο,
0: τι έγινε.
1: Μπράβο.
0: Τι έγινε.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Έπεσε ωραία. Το πετρέλαιο φουλάρα με τα μάξι.
1: 1,859 είδα σήμερα το πρωί.
0: Εντάξει, κι άλλο πρέπει να πέσει.
1: Θα πέσει κι άλλο. Το 1,859 είναι ήδη για την περίοδο που είμαστε χαμηλό, τόσο που σε βάζει υποψίες. Αλλά θέλω να πω ότι έχει αρχίσει η Κατιούσα.
0: Πρέπει
1: για τα
0: πρέπει,
1: καλά.
0: Πρέπει.
1: Χθες λέει, έφυγα να πέρασαν από το Ορμούζ, εκεί από το στενό,
0: ναι.
1: 3 υπερδεξαμενόπλια, σούπερ τάνκερ, σαουδαραβέζικα,
0: ναι.
1: Τα οποία είχαν 6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Πού βαρέλια!
1: Πού να πιουν κικότες. Καλημέρα.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα, διάβαζα χθες. Ναι. Γιατί τα πλοία που θέλουν να ξαναξεκινήσουν τα ταξίδια τους,
1: ναι,
0: έχουν ανάγκη από πληρώματα. Υπάρχει έλλειψη σε πληρώματα,
1: ναι.
0: Και ζητάνε πληρώματα απεγνωσμένα. Άκου τώρα να δεις.
1: Πας όμως
0: και για να τα καθαρίσουν, λέει, κιόλας από κάτω.
1: Από κάτω βέβαια, ξέρεις γιατί πρέπει να τα καθαρίσουν από κάτω,
0: ναι.
1: Από κάτω όμως είναι επικίνδυνα. Γιατί διάβαζε ένα ρεπορτάζ σήμερα σε σημερινή εφημερίδα, ναι, με τις σνάρκες.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως σας λέγαμε, οι παρατηρητικοί και σχολαστικοί ακροατές εκπομπής θα το θυμούνται, επειδή αυτοί ήταν διάφορες αυτόνομες ομάδες, ας πούμε, στο Ιράν λειτουργούσανε, δεν ξέρει μία ομάδα τι έχει κάνει η άλλη. Και σίγουρα η κεντρική διοίκηση δεν ξέρει, για παράδειγμα, πόσες σνάρκες έχουν ποντιστεί, ας πούμε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Κανείς δεν το ξέρει, στα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχουν αυτές που είναι μαγνητικές, πάνε και κολλάνε πάνω στο σκάφος. Υπάρχουν άλλες που επιπλέουν. Υπάρχουν άλλες που είναι ποντισμένες με γέφυρα. Είναι άλλες που ενεργοποιούνται μόλις περάσει από πάνω και ακούσει η μηχανή του πλοίου. Υπάρχουν πολλών ειδών άρκες. Και κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η διαδικασία αποναρκοθέτησης.
0: Ναι.
1: Η Γεωργία θέλει τις εφημερίδες.
0: Τώρα θα τις δώσω.
1: Δώσε, παιδί μου, τις εφημερίδες.
0: Θα δώσω εγώ, ναι. Μαρία.
1: Να πω εγώ. Η κυρία Νίνα,
0: ναι,
1: λέει, επειδή λέτε για φαγητά τη νύχτα και μετά δεν μπορείς να κοιμηθείς, ας πούμε. Εγώ έφαγα κόκκινη πιπεριά, με λάδι, φέτα και ξύδι και μετά ύπνο δεν είδα. Ναι. Τα 45, τα πιπέρια δεν αντέχονται, λέει, μετά τα 45. Είστε τόσο. Δεν φαίνεστε, κυρία Νίνα. Δεν φαίνεστε τόσο μεγάλη. Βλέπω τη φωτογραφία της, το προφίλ της.
0: Ναι.
1: Που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Καμία σχέση.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Από Σέρες, με δροσούλα. Χθες είχε μια μπόρα. Έριξε πολύ νερό. Σας έχω το καλύτερο το οποίο το είδα τώρα τελευταία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μπουγάτσα με παγωτό. Αλήθεια. Μπουγάτσα με παγωτό. Το σκέφτεσαι?
0: Μπουγάτσα με παγωτό.
1: Δεν λιώνει το παγωτό.
0: Προλαβαίνει.
1: Ναι. Ναι, λέει, είναι όργιο γεύσεων, λέει. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο μας. Σαββατοκύριακο, δροσούλα το πρωί, είναι όπως περιμένουμε το αυτοκίνητο να ζεσταθεί πριν ξεκινήσουμε το πρωί. Παλιά τεχνολογία έχετε, βλέπω. Προθέρμανση και ζέσταμα για το θερμό, γλυκό, χαυνοτικό καλοκαιράκι. Θα τελειώσει. Μέχρι να ξεκινήσει, θα τελειώσει. Γιατί μεθαύριο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Που είναι μεγαλύτερη μέρα και μετά, ναι, αρχίζει και μικραίνει.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Κύριε Παύλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν απαντάει.
0: Διαβάζω εδώ μια είδηση που έρχεται από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τη Βρετανία. Mm. Είναι μια υπόθεση η οποία ξεκινήσει από το 21, για να μην νομίζετε ότι μόνο εδώ καθυστερεί η δικαιοσύνη. Mm. Παντού,
1: ναι,
0: εδώ καθυστερεί.
1: Mm.
0: Λοιπόν, έγινε μια δίκη, λοιπόν, για μια υπόθεση που έγινε τον Ιούλιο του 21. Mm. Και τι είχε γίνει? Μια γυναίκα έπεσε από μια πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί αποφάσισαν ότι την έσπρωξε ο γιος της, που ήταν 16 ετών.
1: Mm.
0: Πήγαν λοιπόν και τον συλλάβανε και τον κράτησαν για 24 ώρες, μαύρος.
1: Ναι.
0: Το λέω αυτό, έτσι.
1: Γιατί το λέω?
0: Έχει σημασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, τον συνέλαβαν, παρότι το παιδί ήταν στο σπίτι της γιαγιάς του εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν στη μαμά του. Δεν ήταν με τη μαμά του.
1: Ναι.
0: Τον συνέλαβαν λοιπόν και τον κράτησαν 24 ώρες ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας.
1: Ναι.
0: Αθωώθηκε.
1: Ναι.
0: Και αναγκάστηκε η αστυνομία του Λονδίνου να πληρώσει αποζημίωση πάρα πολλές χιλιάδες λίρες.
1: Ναι.
0: Λίρες είναι, γιατί τους έλεγε. Δεν ήμουν καν
1: εκεί.
0: Τον είχαν βάλει κάτω, δηλαδή ήταν ο χειρότερος εγκληματίας, και το παιδί χτυπιότανε και έλεγε και φώναζε αν είναι καλά η μαμά του. Δηλαδή ήταν παιδί, 16 χρονών.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν κι άλλο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι.
2: Δεν καλημέρα, τους ακούμε, ή δεν τους ακούω?
3: Μας ακούτε? Εγώ τους ακούω, ναι. Τους ακούω, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, γεια σας.
3: Απίστε το μηδέν. Τώρα τους ακούς?
2: Όχι.
3: Εντάξει, σε λίγο θα το φτιάξουμε.
0: Αυτές τις δύο μέρες δεν μας θέλει, θα μας ξεματιάσω.
2: Δεν ακούω τα παιδιά.
0: Θα μας ξεματιάσω. Αυτές τις δύο μέρες έχουμε ζητήματα.
3: Μια ο ένας, μια ο άλλος, κάτι γίνεται, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουν περάσει ακόμα σε εμάς, δεν ξέρω πώς πηγαίνει η δική σας ροή. Έχουν περάσει δύο ώρες εκπομπής και δεν έχουν πει ακόμα μια κουβέντα. Και το αισθάνομαι λίγο βάρος αυτό που δεν έχουν πει μια κουβέντα. Για τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Που έφυγε χτες από την ζωή. Εγώ τον είχα ζήσει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν τον είχατε στο Sky, αν είχατε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ τον είχα και πριν το Sky, πριν το γνωρίσω στο Sky, τον είχα γνωρίσει στα Εξάρχεια, όπου ήταν ο ομαδάρχης του Αστέρα Εξαρχείων, εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να τον πω διευθυντή, πρόεδρο ή οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Ήταν και πρόεδρος, παιδί μου, αλλά ο ίδιος δεν έλεγε τον εαυτό του πρόεδρο. Τον ήξερα από τον Αστέρα Εξαρχείων, από τη γειτονιά στην οποία μεγάλωσα. Τον ξέραμε πριν το Sky και φυσικά και στο Sky, εννοείται.
0: Βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί.
3: Ήταν πραγματικά ο Μαζαράκης. Δεν ξέρω, προσπαθούσα χθες να σκεφτώ. Ήθελα και εγώ να γράψω κάτι, να πούμε ειλικρινά. Έβλεπα πολλοί κόσμοι, έγραφε στο Facebook, τον ήξερα καλύτερα. Δεν ξέρω πώς περιγράφω. Ήταν διαφορετική πάστα ανθρώπου και δημοσιογράφου, που είναι από μια γενιά που δεν υπάρχει πια αυτή η γενιά. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς είναι αυτή. Εγώ, όταν τον γνώρισα, καταρχάς, πήγα στο ραδιόφωνο παραπολικών, μου λέει ο Μαζαράκης. Εγώ που τον ήξερα, επειδή διάβαζα πολύ αθλητικές εφημερίδες μικρός, λέω αυτό είναι ο αποδυτηριάκιας. Αισθάνθηκα ένα δέος. Ότι γνωρίζω αυτόν που έγραφε τη στήλη αποδυτηριάκιας στον φύλαθλο. Γιατί είναι επίσης στήλες αυτές.
2: Από τις πιο διάσημες στήλες.
3: Πραγματικά δεν υπάρχουν. Είναι, γιατί ξεκινάς και είναι χαοτικές, αλλά με ωραίο τρόπο χαοτικές.
0: Ο Ανδρέας αναζητούσε πάρα πολύ τη γνώση. Ήταν ένας τρομερά διαβασμένος άνθρωπος. Για μένα ήταν και διανοούμενος σε αρκετά πράγματα. Είχε ασύλληπτο χιούμορ. ασύλληπτο χιούμορ. Αγκάλιαζε πάρα πολύ τα νέα παιδιά στο ξεκίνημά τους και τα βοηθούσε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα στο ξεκίνημά μου όταν τον γνώρισα και αρκετά όσα χρόνια ήμουνα εκεί στο Sky, κάθε βράδυ συναντιόμασταν γιατί εγώ έλεγα τις ειδήσεις τότε και εκείνος έκανε εκπομπή. Πραγματικά ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο. Γελούσε με την καρδιά του. Ναι. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Γιατί πλέον ακούς ψεύτικα γέλια. Ο Ανδρέας γελούσε με την καρδιά του, δηλαδή. Το ζούσε. Διάβασα και εγώ πολλά που γράφτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραφαν αυτό ότι ο Ανδρέας την έζησε τη ζωή του. Την ευχαριστήθηκε, τη ρούφηξε.
3: Συν ότι επειδή μιλάμε για ραδιόφωνο, έκανα ο Μαζαράκης. Τώρα δεν θυμάμαι το ακριβώς τι εκπομπή στο Sky, πόσες ώρες ήταν η εκπομπή του, αν το θυμάστε. Έκανε 4 ώρες πολλές φορές. 3-4 ώρες τα παραπάνω.
1: Και τέτοια και τέτοια έκανε και τέτοια, βέβαια.
3: Πώς το μπορεί, παιδί μου, ψάχνεις τώρα να βρεις κάποιον να κάνει αυτό. Τι βιογραφικό να ζητήσεις για να πάει κάποιος να κάνει 4 ώρες ραδιόφωνο βράδυ που δεν έχεις, δηλαδή δεν είναι τρέχουσα επικαιρότητα.
1: Ξέρεις από αυτές τις 4 ώρες όμως, ναι, επειδή αυτό το ζήσαμε, γιατί κάναμε πολλά νυχτέρια στο Sky, το μεγαλύτερο μέρος έβγαινε από την επικοινωνία με τους ακροατές. Ξέρεις τι αλληλεπίδραση είχε ο Ανδρέας. Δηλαδή ήταν πολύ αγαπητός, θέλω να πω, από τους ακροατές, οι οποίοι κάθονταν και ξενυχτούσαν. Δεν ήταν μόνο οι ξενύχτηδες που τον ακούγανε, αλλά ξενυχτούσαν για να ακούσουν τον Ανδρέα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, θα λείψει πάρα πολύ από το ραδιόφωνο. Ναι, στη Ροσέλα του την αγάπη μας.
3: Και σε όλους.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι σας διακόψαμε και λέγατε πριν.
1: Όχι, γενικώς συζητούσαμε διάφορα πράγματα.
0: Περιανέμων
1: και υδάτων. Τώρα που ηρέμησαν τα πνεύματα κάτω στο Περσικό κάπως, ασχολούμαστε με έτσι, περιφερειακά πράγματα. Λίγο μουντιάλ, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
0: Να ρωτήσω, θέλω. Η Κατερίνα μας ακούει?
2: Τώρα προσπαθώ.
0: Προσπαθείς. Έχεις κανονίσει τίποτα αύριο το πρωί?
2: Όχι.
0: Ωραία.
2: Θες να κάνουμε κάτι?
0: Θα πάμε, ο Διονύσης δεν θα έρθει γιατί θα σνομπάρει. Θα πάμε με τον Κώστα. Στη Λαϊκή, έχει Λαϊκή στην Ηλιούπολη. Θα έχει Πάγκο η Μέγκαν. Γιατί πρέπει να ξεπουλήσει τις μαρμελάδες.
3: Αυτό το σλακτέστε Κατερίνα, μην είχε ενθουσιάσει η είδηση. Έχει αξιολογήσει τις μαρμελάδες που τις πουλάει, δεν ξέρω τι, με 1 εκατομμύριο ευρώ τη μία, τόσο τρόπος του λέγει. Και τώρα πρέπει να θα τις μείνουν οι μαρμελάδες.
0: Θα λήξουν.
3: Ναι, θα λήξουν. Και πρέπει να τις πουλήσει.
2: Ναι, όντως θα πρέπει. Ή να τις χαρίσει, όπως τις είχε χαρίσει.
1: Πάρτε τις παιδιά.
2: Ναι,
3: χαρίζει. Μέγκαν δεν έφυγε από τον παλάτι για να χαρίζει. Χρειάζεται να βγάλει λεφτά για να συντηρήσει αυτό το
1: πράγμα. Είναι συλλεκτικές, να τις κρατήσετε. Κάποια στιγμή θα πουλούνται στο Amazon ή στο eBay, θα πουλούνται εκατομμύρια.
3: Θα πεθάνεις άμα τη φας.
1: Σοπαρέ, τίποτα δεν παθαίνεις. Είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένες και αεροστεγώς κλεισμένες που δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Θα έχει και χαλικάκια για να κάνεις μασάζ στα δόντια μας.
1: Να αφήσετε ήσυχη τη Μέγκαν. Έχετε καταντήσει αιμονική.
0: Ναι, εμείστε με.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Εμείστε με, δεν φταίει αυτή.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτή.
1: Εγώ δεν έχω αναφέρει ποτέ τη Μέγκαν.
2: Ότι θα πάει στην Βρετανία μαζί με τον Αντρούλη της και τα παιδιά τους.
3: Θα πάνε, ναι.
2: Και θα συναντήσουν, λέει, ενδεχομένως τον Κάρολο, αλλά για ποιο λόγο? Ότι για να γνωρίσει ο Κάρολος τα εγγόνια. Αν θα πει το νέο Κάρολος είναι το θέμα.
0: Ο Κάρολος θα πει φέρτε τα εγγόνια και εσείς κάντε μια βόλτα μέχρι να τα δω. Εγώ τι θα κάνω.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι έτσι θα κάνει ο Κάρολος.
0: Δηλαδή, τα εγγόνια φέρτε μου τα εγγόνια.
1: Τα εγγόνια του δεν του φταίνε τίποτα.
0: Όχι.
1: Ναι, με αυτόν τα έχει.
0: Ναι.
1: Και με αυτήν.
0: Αυτήν.
3: Εγώ μπήκα εδώ πέρα να δω αν μπορώ να. Αυτή θα την αγοράσω. Θα την κάνω δώρο στην
0: Ελλάδα.
3: Στην Κατερίνα
0: ψάχνω. Τι είναι, Αμερή.
2: Ελλάδα, πόσο κάνει.
0: Ελλάδα, κράμπερ.
3: Εδώ είναι. Orange marmalade, τη βλέπεις αυτή εδώ?
0: Α, πορτοκάλι.
2: Εδώ πέρα.
3: Μαρμελάδα, πορτοκάλι.
1: Τρελαίνομαι.
3: 215 γραμμάρια. Κάνει εδώ και ζουν τα πορτοκάλια τα οποία με τα χέρια κάτσε το έβγαλε.
0: Τα μάζεψε. Ένα-ένα τα καθάριζε.
2: Ναι. Πόσο μόλις κάνει, πες μας.
3: $12 κάνει μόλις.
1: Εντάξει, τίποτα.
0: Εντάξει, ρε, σε κόψω
1: χρόνια. Μια χαρά τιμή είναι, ρε.
3: Όχι, παιδιά, τα ξάμπα είναι.
1: Τι έχετε πάθει.
3: Να κοιτάξω εδώ και πόσο είναι και με τα μεταφορικά κόστη για να σου πάρω ένα
2: τέτοιο.
1: Δες μήπως το έχει και στο πόσο.
2: Στα 3 ευρώ, 4.
1: Μήπως το έχει στο πόσο κάνει, ναι. Μήπως έχει πάρα πολλά
2: μεταφορικά.
0: Ναι, για κοίτα σε παρακαλώ.
3: Αφού έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο είναι, συγγνώμη, αυτό είναι Signature Scent Collection.
2: Αυτό είναι άρθρο.
3: Έχει 4 κεράκια αυτό εδώ.
0: Oh.
3: Αυτό κάνει ένα και πουλάει και κάτι σπίρτα. Γιατί πουλάει σπίρτα μαζί, ρε παιδιά?
0: Για να ανάβει.
1: Γιατί είναι μακριά, για να ανέβει τα κεράκια, για να μην καίγεσαι, ρε. Όλα τα προσέχει το κορίτσι, α πούμε.
3: Αυτά τα 4 κεράκια με τα σπίρτα κάνουν $215.
1: Μια χαρά.
0: Πόσο?
3: 215 δολάρια.
0: Όχι, θα γίνει καλύτερα να είμαι το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Ναι.
3: Μήπως τα σπίρτα είναι τα ακριβά.
2: Μπορεί. Λοιπόν, παιδιά, διάβαζα χθες ότι βάσει της περιουσίας του Elon Musk που ξεπερνάει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο, αν λέει τη μοίραζε σε όλο τον πλανήτη, ο κάθε κάτοικος αυτής της γης θα παίρνει περίπου 160 δολάρια. Ναι. Έχει δηλαδή λεφτά, φαντάσου, για να μοιράσεις όλο
0: τον
2: κόσμο.
0: Ναι, αλλά
2: δεν είναι.
0: Δεν αξίζει.
1: Δεν
0: δε
1: μας σώζουν τα 160 δολάρια, δεν σωζόμαστε τα 160.
0: Ας τα κρατήσει.
1: Ναι. Αμανάτι, ας τα πάρει.
2: Large.
1: Τι να κάνουμε με 160, ναι, να έδινε κάτι παραπάνω, να έδινε, ξέρω εγώ, να πούμε.
0: Ας τα κρατήσει μόνο τώρα.
1: Μου θυμίζει και κάποιος έτσι, τώρα ακούμε διάφορα προεκλογικά και ακούγεσαι διάφορα πάνελ, θα φορολογήσουμε το στάδιο από 1.500 ανθρώπους, θα πάρουμε 4 δισεκατομμύρια. Του λένε, τι λες, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, όχι, μόλις 365 θα πάρουμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι είναι και με τον Μάσκ. Καταλάβεις.
2: Εμείς θα φορολογήσουμε μόνο τον Έλλον.
1: Να αρχίσει να μοιράζει ο Μάσκ, ας πούμε.
0: Θα φορολογήσουμε τον Έλλον.
2: Έναν
3: αφημί. Μακάς θα βάλω στο μπάσκετ εδώ, προσθέτω στο μπάσκετ.
1: Ποιο μπάσκετ, ρε παιδί. Να, για να παραγγείλει.
3: Για να τις μαρμελάδες.
0: Για να το καλάθι.
1: Για να τα στέλνεις.
0: Στο καλάθι, ναι.
3: Παιδιά, θα έρθω, θα βάλουμε εδώ πέρα
1: να τα πάρει και να τα στείλει στις δύο Κατερίνες που είναι.
0: Θα έρθουμε να κάνουμε λίστα.
1: Κοίτα,
0: προτιμώ το κερί της Μέγαν.
2: Αφού θα πάρει που θα πάρει, για μένα μία.
0: Προτιμώ τα κεριά της Μέγαν από τη Γκουίνεθ.
3: 100%. Μην είναι έξω από την κουβέντα, είναι πρωί.
0: Όχι. Μέχρι εκεί μένω. Μέχρι εκεί μένω.
1: Υπάρχει και το εσουρού.
0: Και πέρασε η ώρα, τώρα και πάμε.
2: Και φεύγουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο λαϊκή.
1: Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Πάμε κι εμείς, ναι.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι πληροφορίες των Ιρανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να αρχίσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατό. Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπαμα Χαμενεή, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να αταλάσσουν πυρά στο νότιο Λίβανο, παρά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης από τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν εκδηλωθεί ο πόλεμος. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, με αφορμή του Σαχά, που πολύ μου αρέσουν και πολύ τους αγαπάω, ωραία, πολύ, πάρα ωραία, πολύ, ωραία. Και το synthesizer που ακούγεται στο τραγούδι, θυμάμαι ότι παλιά μπορούσε να παίζεις όποιο φανταστικό όργανο ήθελες μέσα στον κόσμο και να μην αντιδρά κανένας. Τώρα θα σε κοιτάνε σαν ούφο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι ροκάδες παίζαν κιθάρα, ναι. Κάθοντας στη γωνία αραχτή, δεν κουνούσαν, ναι. Εκτός από τους heavy metal.
0: Σολάρανε όμως, κανονικά.
1: Ναι. Κάνανε φοβερά πράγματα, ας πούμε, στον αέρα. Και οι ποπάδες έπαιζαν synthesizer, ναι, αυτό, ναι, ναι, τα πλήκτρα για καλά.
0: Γενικά μπορούσε να παίζεις όποιο όργανο φανταστικό ήθελες.
1: Και ύστερα κοροϊδεύεις εμένα που έπαιζα φλογέρα.
0: Εσύ τώρα που είπες φλογέρα, ακούγα πριν ένα διαφημιστικό που έχουμε, που είναι ένας σολίστας που θα έχουν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, η Λένα Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Και θα έχουν έναν διάσημο σολίστα στο φλάουτο.
1: Υπέροχο όργανο.
0: Ναι.
1: Υπέροχο.
0: Και λέω, θα μπορούσα να καλέσω το Διονύση μου.
1: Όχι, δεν ξέρω εγώ φλάουτο.
0: Όχι,
1: ήθελα πολύ να μάθω.
0: Σου.
1: Ήθελα πολύ
0: σολίστας,
1: να μάθω.
0: Δεν είσαι.
1: Εντάξει, μπορείς να με πεις και έτσι. Καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος λέει αυτή την Κυριακή, τώρα που μιλάμε για μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: 21 έκτου είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Βέβαια.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μηνωτής στο Εγάλεο θα έχει φεστιβάλ του Δήμου, όπου θα συμμετέχει ο εγγονός του Γιώργου Ζαμπέτα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας Τζούνιορ.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Βέβαια. Ναι, είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Σόι πάει το Βασίλειο.
1: Καλημέρα στον Κώστα που μου λέει: δεν θα χρεοκοπήσω εγώ τον Μάσκ για 160 ψωροδολάρια. καλό. Μας άρεσε και αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την Ανατολή. Και την κυρία Μυρτό που επανέρχεται στο θέμα της ειδικής αγωγής που έθιξε νωρίτερα ένας φίλος ακροατής. Και είπε: θα αναφερθώ κι εγώ σε αυτό το σχόλιο. Μας έχουν διαλύσει. Άρχισαν καθυστερήσεις 2-3 μηνών, αναγκάζοντας στους γονείς να σταματάνε τις θεραπείες που είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά μας και να παίρνεις με αγωνίες αρμόδιες υπηρεσίες και να σου μιλάνε με φούλα γένεια. Τότε τι να πεις, κάτι πρέπει να γίνει πια σε αυτή τη χώρα. Μας ταλαιπωρούν άπειρα με τη γραφειοκρατία και μας χλεβάζουν και από πάνω. Έχετε δίκιο που το λέτε και το επισημαίνετε. Θα κοιτάξουμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι, να κάνουμε από τη Δευτέρα να δούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο υπάρχουν όλα αυτά.
1: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες επίσης. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο που μας έστειλε μήνυμα. Στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη και στον κύριο Πάνο που λέει καλημέρα. Η φλογέρα είναι το πιο δύσκολο όργανο. Ξέρετε όμως γιατί?
0: Γιατί?
1: Όχι, δεν ξέρω. Γιατί είναι το πιο δύσκολο όργανο? Πείτε μου τώρα, είχα μάθει κάποτε το πιο δύσκολο. Γιατί πρέπει να προσέχεις και τα πρόβατα. Καλό.
0: Ναι,
1: καλό.
0: Αλήθεια.
1: Καλό. Ωραίο, μ' άρεσε.
0: Πολύ καλό, πολύ ναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ένας αρχηγός συμμορίας.
1: Ναι.
0: Μιλάμε πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρό.
1: Πολύ σκληρό. Ναι.
0: Αρχηγό συμμορία,
1: ναι,
0: σου λέω,
1: ναι.
0: Τώρα.
1: Πού ρε,
0: στον Ισημερινό.
1: Πες εκεί, μίλησε.
0: Ναι, ναι. Στον Ισημερινό. Ο Κάρλος Αλμπέρτος Ουαστέγκη Βιγιανουέβα, με το όνομα.
1: Εφέφεα, γνωστός.
0: Ναι, πολύ.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τον φωνάζανε με όλο αυτό το τετραπλό όνομα. Κάπως αλλιώς θα τον φωνάζανε. Θα είχε κάποιο υποκοριστικό. Τσάπι, ξέρω εγώ.
0: Α, δεν ξέρω πώς
1: ναι.
0: Το λέγανε.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να
0: το λένε και Κάρλος.
1: Ναι, και Κάρλος. Κάρλος είναι το Κάρλος το τζακάλι, τελεία. Ναι. Δεν μπορεί να το πάρει
0: αυτός
1: τώρα.
0: Αυτός είναι. Ήταν αρχηγός, γιατί δεν ζει πια.
1: Ναι.
0: Της συμμορίας Λοσαγγίλας. Αυτό μου θυμίζει λίγο συγκρότημα. Από αυτούς με τις κιθάρες που είναι. Λοιπόν,
1: τους Μαριάτσι.
0: Ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή όμως είναι πολύ σκληρή η συμμορία και βρίσκεται, λέει. Αυτή κάνει δουλειές με Κολομβιανούς.
1: Ναι.
0: Και με Περουβιανούς.
1: Ναι.
0: Πολλά ναρκωτικά.
1: Ήδη για να συνεργάζεσαι με Κολομβιανούς, θέλει να έχεις λίγο. Ναι, να είσαι λίγο βίαιος. Αλλιώς δεν επιβιώνεις. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι έχω δει σε ταινίες και σε ντοκιμαντέρ.
0: Είχε ταξιδέψει αυτός και είχε φτάσει στο αεροδρόμιο.
1: Πού?
0: Στον Ισημερινό, κάπου είχε πάει και
1: ναι.
0: Γύριζε στον Ισημερινό. Και μόλι φτάνει, α πούμε, βάζεται και παίρνει τι βαλίτσε κτλ. Τον περίμεναν δύο αγοράκια, 15-16
1: ναι.
0: χρονών,
1: ναι.
0: με λουλούδια και λούτρινα ζωάκια.
1: Ναι.
0: Και είπα, τα χρυσά μου. Και βγάλαν τα χρυσά κάτι όπλανα.
1: Τα 15 χρόνια.
0: Ναι, και τον καθάρισαν.
1: Έλα,
0: τον εκτέλεσαν. Είχαν βάλει. Ήταν όλο σκηνοθετημένο φοβερά. Τώρα στείλανε νέα παιδιά, πτσιρικάδες, με λούτρινα και.
1: Υποτίθεται υπεράνω υποψίες.
0: Με λουλούδια,
1: τώρα,
0: ναι, και τα λοιπά.
1: Καλά, με λουλούδια είχε γίνει. Θυμάσαι που είχε γίνει ο Βερνάρδος.
0: Αυτός ήταν ο ληστής με τις γλαδιόλες.
1: Ο ληστής με τις γλαδιόλες που έκρυβε το όπλο, την κοντόκανη μέσα στις γλαδιόλες, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχε γράψει ιστορία στην Ελλάδα αυτό.
0: Αλλά μιλάμε, ναι. Οι πιτσιρικάς ήταν εκτελεστές κανονικοί.
1: Βέβαια,
0: ο ένας τον πυροβόλησε και ο άλλος πήγε και του ρίξε τη χαριστική βολή.
1: Αυτό, ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στον κόσμο.
0: Ναι, συμβαίνουν δυστυχώς.
1: Τώρα, επανερχόμαστε λίγο στον πόλεμο για να σας πούμε, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει μια ψιλοεμπλοκή γενικώς με το.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Είχαν πει ότι θα γίνει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη, θα άρχισαν τα ραντζούμ, νέες υπογραφές, θα άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα θέματα τα διάφορα που, θα, που υπάρχουν σε εκκρεμότητα, π.χ. το πυρηνικό πρόγραμμα κτλ. Κτλ. Δεν θα γίνει. Mm. Ο κύριος Βάντς που ήταν να πάει.
0: Δεν πάει.
1: Μικρό το κακό. Είπαν όμως οι Ιρανοί ότι δεν πάνε, γι' αυτό το ματέωσε κι άλλος. Οι Ιρανοί είπαν ότι δεν πάμε, διότι οι Ισραηλοί εξακολουθούν και χτυπάνε στο Λίβανο. Να δεις που χθες το βράδυ ξανά είχαμε συγκρούσεις στον Λίβανο μεταξύ Χεσμπολαχιτών και Αϊνταφιτών, του στρατού του Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είχαμε πάλι εχθροπραξίες. Και οι Ιρανοί λένε, άμα δεν σταματήσει και εκεί, γιατί θέλουν το Ισραήλ βασικά να σταματήσει και να εγκαταλείψει την χώρα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο απλά σας το επισημαίνουμε, σας το βάζουμε, είναι ένας από τους αστερίσκους της συμφωνίας. Γιατί όπως σας λέγαμε χθες το πρωί, δεν περάσαν πάρα πολλές ώρες, πριν από ένα 24ωρο, ότι ακόμα το Ισραήλ θέση δεν έχει πάρει. Επισήμως.
0: Όχι, δεν έχει πει τίποτα.
1: Θέση δεν έχει πάρει. Έχουν ακουστεί διάφορες φωνές από την αντιπολίτευση ότι είναι αποτυχία του Νετανιάχου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για το Ισραήλ, για το πώς. Το μόνο που ξέρουμε και έχουν πει είναι ότι δεν αποχωρούμε από Συρία, Λίβανο και Γάζα. Οι Ισραηλοί. Αυτό έχουν ανακοινώσει και το έχουν ανακοινώσει πριν την υπογραφή. Πριν αυτό το τελετουργικό που έκανε στις Βερσαλίες ο Τραμπ, δηλαδή. Το είχαν ανακοινώσει από πριν. Έκτοτε δεν έχουν ξαναμιλήσει.
0: Πάντως είναι.
1: Απλά το βάζουμε να δεν έχετε και αυτό στο μυαλό σας.
0: Είναι λίγο τα πράγματα ζόρικα.
1: Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί στην πολιτική επικαιρότητα τι θέμα έχει επί της ουσίας, το μόνο που υπάρχει αυτές τις μέρες είναι η ιστορία με το Πασόκ.
0: Το μπιφ που υπάρχει.
1: Αυτό το πράγμα, σας το λέγαμε και χθες, δεν έχει κάποια εξέλιξη, αλλά το ότι δεν έχει κάποια εξέλιξη για το χώρο του Πασόκ αλλά και για το χώρο γενικότερα της αντιπολίτευσης είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν υπάρχει αντίδραση επίσημη από το κόμμα. Η μόνη αντίδραση που υπήρχε, μιλάμε για την κόντρα μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα για το περί συνεργασιών με την Ελλάς του Τσίπρα. Έτσι, γιατί αυτό επί της ουσίας έχει πει ο κύριος Δούκας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου και είπε ότι αυτά είναι βλακίες, ανοησίες, να λες ότι προεκλογικά θα συνεργαστούμε με οποιοδήποτε κόμμα. Με οποιοδήποτε κόμμα και θα πάμε σε αυτό. Είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους τους: πάτε και ερχόμαστε. Έτσι. Αυτή είναι η λογική. Διάβασα δε χθες το εξής. Λέει, πίστευα, έγραψε ένας φίλος, ο κύριος Σακελίων, έγραψε, δημόσιο είναι, γι' αυτό μπορώ να το επικαλεστώ. Έγραψε, πίστευα ότι με τις δηλώσεις και με τη δουλειά που κάνει η κυρία Διαμαντοπούλου θα μπορούσε να ξεκολλήσει η Βελόνα. Τώρα αρχίζω να πιστεύω ότι θα ξεκολλούσε η Βελόνα, έστω και αν σταματούσε ή περιόριζε τις δηλώσεις του κύριος Δούκας.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα στρατόπεδα αυτά τώρα στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ κάποιοι θεωρούν ότι όλος αυτός ο ντόρος που έχει ξεκινήσει να γίνεται με αφορμή με την υπόθεση αυτή μπορεί και να τους βοηθάει λίγο.
1: Ενδεχομένως,
0: δηλαδή, γιατί με την εμφάνιση Τσίπρα κάποια στιγμή χάθηκε το Πασόκ.
1: Ναι, ξαναφέρνει στο προσκήνιο το Πασόκ και τότε γίνεται.
0: Μου το λέγει η γνωστή μας αυτό που συζητούσαμε χτες.
1: Ναι,
0: πολύ φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου έλεγε αυτό το πράγμα, ότι μπορεί και να συμβαίνει αυτό. Επίσης, βέβαια, κάποιοι άλλοι λένε ότι ρε παιδί μου, ασχολούμαστε με τα ισοκομματικά, να προσπαθούμε να φύγουμε μπροστά.
1: Ναι, ναι. Η φυγή προς τα μπρος εμποδίζεται γιατί υπάρχουν βαρύδια. Τώρα ο καθένας το βαφτίζει το ποιος είναι το βαρύδι ή το βαφτίζει διαφορετικά, έτσι, ανάλογα με την που είναι, στέκεται. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πει και παλιά. Είναι το σημείο αναφοράς. Από πώς βλέπεις τα πράγματα, από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Αλλά στην πολιτική επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το μόνο που κάνει έτσι αίσθηση αυτές τα τελευταία 24 ώρα. Δεν υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Έτσι. Εξ όσων καταλαβαίνω, βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν εσύ υπέπεσε στην αντίληψή σου και κάτι διαφορετικό, κάτι επιπλέον, ρε παιδί μου, στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι. Δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, η σύνοδος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η σύνοδος κορυφής που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να ακούγεται κάτι το οποίο είναι βαρετό κτλ. Όμως. Βάζουν τα θεμέλια, αποφασίζουν, γιατί πρέπει να αποφασίζουν για τον επόμενο προϋπολογισμό. Είναι σημαντικό.
1: Καλά, ποτέ δεν έχει αποφασιστεί σε μία σύνοδο.
0: Όχι,
1: μόνο.
0: Ρε παιδί μου, αλλά θα δείξουν όλες τις προθέσεις τους.
1: Ναι.
0: και πάλι και θα πούνε και τις θέσεις τους κιόλας, δηλαδή για το τι πρέπει να γίνει.
1: Πάντως από τις Βρυξέλλες, να το πούμε και αυτό, πώς έχουμε τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν αρχίσει να ακούγονται διάφορες ιδέες ότι επειδή αυτό ολοκληρώνεται, τελειώνει, ότι ίσως υπάρξει ένα δεύτερο παρόμοιο με άλλη ονομασία, ένα δεύτερο εν πάση περιπτώσει θέμα έτσι ενίσχυσης χωρών, πρωτοβουλειών, προγραμμάτων κτλ. Να το δούμε όταν θα γίνει ο προϋπολογισμός. Αυτό που έχει σημασία και πώς συνδέονται τώρα οι εξελίξεις που σας λέμε στο διεθνή περίγυρο, γίνονται πλέον οι προϋπολογισμοί με άλλο ύψος της τιμής του πετρελαίου, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Η τιμή του πετρελαίου, η οποία πέφτει, ενδεχομένως καθυστερήσει, συζητούσαν ήδη ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι μπορεί να ανεβάσουν, για να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό, να ανεβάσουν κι άλλο τα επιτόκια. Αυτό αφορά όλους τους δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα, το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Βρετανική προχθές ας πούμε τα κράτησε σταθερά. Να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επαναλαμβάνω, αυτό αφορά τον κάθε δανειολήπτη, είτε έχει στεγαστικό δάνειο, είτε έχει καταναλωτικό δάνειο, είτε οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και το τι θα γίνει, αν θα υπάρχει ηρεμία στον κόλπο, ας πούμε, επηρεάζει ακόμα και τι δόση δανείου θα πληρώνω εγώ, ας πούμε, στην τράπεζα.
0: Αλλάζουν γενικά και οι κρατικοί προϋπολογισμοί, γιατί και ο πληθωρισμός επηρεάζει. Άλλα είχαν προϋπολογίσει, άλλα μπορεί να τους βγαίνουν στην πορεία. Αλλάζουν οι παροχές, γιατί για σκέψω ότι το καλάθι, ας πούμε, της ΔΕΘ διαμορφώνεται με βάση και αυτά.
1: Βέβαια, μα διάβαζα ότι ο προϋπολογισμός έχει γίνει με, νομίζω, 57 δολάρια το βαρέλι, και τώρα το βαρέλι είναι στα 77. 78.
0: Ρίχτε το κι άλλο.
1: Ναι, μπράβο. Παιδιά, πρέπει να φτάσει πάλι στα 57 για να έρθουμε στα ίσια μας.
0: Ναι,
1: να το πούμε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι?
0: Ο καιρός.
1: Ναι, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά έρχεται και Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, να μην ξέρετε τι να κάνετε. Και ήταν και λίγο περίεργο. Είναι πολύ περίεργο ο καιρός. Τώρα μου έξω φυσάει πάρα πολύ.
1: Παιδί μου, στο Αιγαίο σήμερα θα έχει οχτάρια, λέει.
0: Ναι, φυσάει πάρα πολύ. Και
1: στο Αιγαίο, που κάποιο κόσμο ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι θα πάω για τις διακοπές μου κτλ.
0: Και δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν ξέρω στην Όλγα την Παπαβούλη τη αρέσει τη μετεωρολόγο μα, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου να μην στην παραλία να φυσάει.
1: Και να σε μαστιγόνια.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Κάνει όμω peeling.
0: Τι peeling, ρε Διόντι, δεν το θέλω. Άμα θέλω να κάνω peeling, πάω αλλού να κάνω peeling.
1: Γιατί?
0: Για σκέψω να έχω βάλει τα αντιλιακά μου, τις κρέμες μου και να φυσάει και να κολλήσουν πάνω μου από την αμοθύελα, ας πούμε.
1: Κάτι μου λέει ότι δεν είσαι του peeling. Πάμε στην κυρία Παπαβούλη να μας πει τώρα τι θα περιμένουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και κανέναν άνθρωπο που να του αρέσει αυτό. Βέβαια, έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Τα θετικά, λοιπόν, των ανέμων έτσι των βορειάδων, που όντως είναι πολύ ισχυροί στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Υπηρετικά, γιατί πλέον το καιρικό παιχνίδι το διαμορφώνει το Μελιτέμι, το οποίο έχει εδραιωθεί ισχυρό στο Αιγαίο. Δηλαδή, τα θετικά είναι ότι κρατάει δροσερές οι συνθήκες λίγο στα ανατολικά εκεί που φυσάει, στα ανατολικά προς σύννεμα. Όμως αυξάνει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καθώς και σήμερα βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Τώρα, λοιπόν, όπως είπαμε, το καιρικό παιχνίδι το διαμορφώνει το Μελιτέμι. Θα έχουμε όλοι, μέχρι και την Τρίτη περίπου, πολύ ισχυρό Μελιτέμι 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά. Η θερμοκρασία τώρα θα διαμορφώνεται ανάλογα με αυτό. Δηλαδή, στα ανατολικά θα είμαστε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα, γιατί αυτοί οι άνεμοι εκεί λειτουργούν ως καταβάτες, η θερμοκρασία θα αγγίζει σήμερα τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από την Κυριακή και έπειτα να μένουμε και μία άνοδο και σε αυτές τις περιοχές θα φτάσουμε κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Το Μελιτέμι επίσης τι κάνει, περιορίζει την αστάθεια. Επομένως, αυτές οι μπόρες που τόσο καιρό μας έχουν ταλαιπωρήσει σταδιακά μειώνονται. Σήμερα θα μείνουν έτσι λίγο μέσα στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως προς τα ορεινά της Μακεδονίας, της Βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, αλλά θα αφορούν μόνο ορεινές περιοχές πλέον, καθώς επίσης και στα ορεινά της Ρόδου θα έχουμε κάποιες βροχές σήμερα και καταιγίδες που έχουν ξεκινήσει ήδη από χθες, εξαιτίας μιας διαταραχής που πλήττει την Τουρκία, επομένως θα αφήνει κάποια, ας πούμε έτσι, κάποια φαινόμενα και προς τη Ρόδο. Όμως το κύριο χαρακτηριστικό είναι τα ισχυρά μελιτέμια στο Αιγαίο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα που το λέτε αυτό. Είναι η τρίτη φορά που λέτε για τα μελιτέμια και χθες είχαμε μια διαφωνία εδώ πέρα με την κυρία Σερέτη. Δηλαδή τα μελιτέμια είχαμε μάθει ότι είναι τον Αύγουστο. Τι έγινε τώρα ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, 19 του μηνός?
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι συμβαίνει πραγματικά για τα μελτέμια. Ναι. Τα μελτέμια λοιπόν ξεκινάνε από το Μάιο ως το Σεπτέμβριο. Οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται όντως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έχουν τόσο εποχική διακύμανση όσο και ημερήσια διακύμανση. Α. Δηλαδή, οι μέγιστες εντάσεις τους εμφανίζονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τις μεσημβρινές ώρες, με κορύφωση περίπου 2 η ώρα και μετά ξεφθενούν σημαντικά τη νύχτα.
1: Άρα, αν κάποιος μας πει, έχει μελτέμι, να μην τον κοροϊδέψουμε. Είναι μελτέμι, κανονικά.
2: Ναι, είναι ναι. Μελτέμι κανονικά. Εμφανίζεται από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Απλά οι μέγιστες εντάσεις που έχουμε συνηθίσει να λέμε είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και συνήθως τον Ιούνιο έχουν και λιγότερη και μικρότερη ένταση και μικρότερη συχνότητα εμφάνισης. Αλλά γενικότερα όντως είναι φυσιολογικό. Και είναι και αυτό που καθορίζει και τον το ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι. Το θέλουμε.
2: Το θέλουμε, λίγο προσοχή όμως στις πυρκαγιές, γιατί όντως γίνεται πιο ξηραίνη και η βλάστηση, έχουμε και λιγότερη σχετική υγρασία και μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες που από την Κυριακή όντως θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χρειάζεται αρκετή προσοχή, ειδικά στα ανατολικά προσύνεμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Η Μαριτίνα λέει, η φίλη μας. Εμείς πάντως είναι η πρώτη φορά. Εμένα πάντως είναι η πρώτη φορά που εδώ και κάνα χρόνο, ίσως και δύο, μου λένε τόσοι άνθρωποι κάτι καλό, έστω συμπαράσταση για τον κύριο Δούκα. Αλήθεια. Ναι. Βέβαια, φταίει ότι ο Δήμαρχος δεν θα είναι και υποψήφιος, άρα δεν θα είναι αντίπαλος κανενός. Από την άλλη, έχει βάλει υποθήκη όμως για την επόμενη μέρα. Από την άλλη, στην ΑΝΑ κάνουν peeling, λέει. Το λες και αμοβολή. Αυτό περί αμοβολής το λέει και ο κύριος Βασίλης. Λέει, παιδιά, αμοβολή λέγεται, όχι peeling. Η συνέπεια της αμοβολής είναι το peeling.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Άμα πέσει το χιστό δέρμα σου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Συγγνώμη
0: τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα, ο κύριος Διονύσης. Από την Πρέβεζα. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να σκοτώνει, να βιάζει και να διαπράττει γενοκτονίες. Δεν θα το σταματήσει κανείς. Το Ιράν προς τιμήν του στέκεται πολύ ψηλότερα στο δίκαιο των λαών. Αλήθεια.
0: Βέβαια,
1: τώρα.
0: Είναι δίκαιο. Αλήθεια το τώρα. Ιράν, τώρα.
1: Δεν είναι δίκαιο προς το λαό του και λέτε ότι είναι και προς το δίκαιο άλλων λαών. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, κύριε Διονύση, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, είναι ένα κράτος το οποίο επισήμως με εκθέσεις ΟΗΕ και οποιοδήποτε από εκθέσεις οι οποίες δεν μιλάνε για γενοκτονία του Ισραήλ, αλλά μπας προτός αυτό το παραβλέπω. Μιλάει ότι καταπιέζουν και σκοτώνουν πολίτες εμψυχρό για ψήλου πίδημα, γιατί φοράνε στραβά την μπούρκα. Και συζητάμε γι' αυτό τώρα, εάν υπερασπίζεται το δικαίωμα κάποιον οποιονδήποτε. Ίσα-ίσα όπου ένας από τα σχόλια που γίνονται για την συμφωνία του Τραμπ είναι ότι ενίσχυσε το καθεστώς όχι το λαό του Ιράν, στον οποίο είχε υποσχεθεί ότι βοήθεια έρχεται, αλλά ενίσχυσε το καθεστώς, το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Τι συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνεις. Κοίτα να δεις.
1: Τι να δω.
0: Τραγουδίστρια στο Ιράν κατεδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία. 29 ετών. Αν αυτό το βλέπετε κανονικό, κύριε Διονύση μου.
1: Τι να πω, ρε
0: έτσι
1: παιδε,
0: είναι.
1: Τι να πω.
0: Έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης, όλοι εσείς που υπερασπίζετε το Ιράν, γιατί δεν πάτε να ζήσετε στο Ιράν, αφού είναι τόσο ωραίο.
1: Καλά, ναι,
0: και είναι παράδεισος, ας πούμε.
1: Ναι, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, νομίζω ότι μουσικά θα πάμε σιγά-σιγά στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε δείγμα DNA στα νύχια του, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα, μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός, σήμερα έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία.

0: η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι, Star News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα 19 Ιουνίου. Και βγήκε χθες, βγήκαν κάποια στοιχεία για τις γεννήσεις στον τόπο μας το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Παντού παρουσιάζεται μία κάμψη των γεννήσεων.
1: Μεγάλη πτώση, υπάρχουν, όχι δεν είναι κάμψη,
0: είναι μεγάλη πτώση των γεννήσεων και είναι και σε περιφέρειες πολλές, αλλά είναι και σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή έχουμε μεγάλη πτώση των γεννήσεων στις γυναίκες μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Στις μόνες που έχουμε μία ελαφρά αύξηση είναι στις γυναίκες άνω των 40 ετών.
1: Προφανώς έχει αλλάξει ο προσανατολισμός, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το μέλλον, ας πούμε.
0: Προφανώς.
1: Οι γυναίκες έχουν βγει περισσότερο στην αγορά εργασίας, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Αυτό, η καριέρα
1: και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Βέβαια, υπάρχει μία περιφέρεια.
1: Εντάξει.
0: Μία εξαίρεση που έχει αύξηση γεννήσεων το 2025 σε σχέση με το 2024 κατά 190 περίπου, ίσως λίγο παραπάνω παιδιά.
1: Εκεί περνάνε καλά.
0: Αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Ξυπνάνε. Ναι, ρε Διονύση, και έχουν όρεξη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Πάμε στην ευτυχία την Πενταράκη να μας πει.
1: Στην Κρήτη, παιδιά.
0: Για την Κρήτη λέμε. Ποιο είναι το μυστικό, τι έχετε εκεί πέρα.
2: Πώς θα καταφέρνουμε και ξεχωρίζουμε πάντα, δεν έχω καταλάβει. Τουλάχιστον αυτή τη φορά είναι για καλό λόγο, παιδιά.
1: Ναι, ευτυχώς.
2: Καλημέρα.
0: Όντως,
2: και εμείς όταν το μάθαμε, όταν είδαμε την είδηση, λέμε, α, ποια να είναι αυτή η περιφέρεια. Ναι, και είναι η Κρήτη. Τώρα, επίσημη εξήγηση δεν υπάρχει. Λέγαμε ότι, γιατί δεν υπάρχει, άμα είδατε και την αντιστοιχία, οι Ελληνίδες είναι που υπερτερούν κατά πολύ των αλλοδαπών γυναικών στις γεννήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Να λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί στην περιοχή να είναι περισσότεροι. Δεν ισχύει αυτό. Πιθανώς να είναι ο καλός τρόπος ζωής. Πιθανώς, ναι, γιατί... και σε άλλες περιφέρειες υπάρχει καλός τρόπος ζωής, βέβαια. Αλλά εδώ μάλλον.
0: Πρέπει να παίζουν ρόλο και οι δεσμοί της οικογένειας που είναι λίγο διαφορετικοί από τόπο σε τόπο. Πρέπει να είναι και η ενδεχομένως κοινωνική, κάπου θεωρείται κοινωνική καταξίωση να αποκτήσεις τέχνα, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι αυτό, ρε παιδί.
0: Είναι πολλοί παράγοντες.
1: Ένας από τους βασικούς που λένε τα νέα παιδιά, που λένε ότι, ας πούμε, ότι δεν κάνουν παιδιά, ότι δεν προχωράνε να φτιάξουν οικογένεια, είναι ότι έχουν αγωνία για το μέλλον και ότι αν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό είναι από τους βασικούς λόγους που προβάλλουν σε όλες τις έρευνες.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αβέβαιο το μέλλον τους, ότι δεν ξέρουν αν θα μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κάνουν και λίγα παιδιά. Δηλαδή κάνουν ένα, το πολύ δύο παιδιά.
0: Ναι, έχουν περάσει εποχές που κάνανε τέσσερα και τέσσερα.
1: Φαντάζομαι όμως ότι στην Κρήτη.
2: Σε αντίθεση με αυτό που λέει τώρα η Κατερίνα, εδώ, όχι μέσα στις πόλεις, αλλά έξω από τις πόλεις. Κάνουν παιδιά οι οικογένειες, γιατί πρέπει κάποιοι να δουλέψουν, να συνεχίσουν, να βοηθήσουν τους γονείς. Έχουν ζώα, ξέρετε εδώ.
0: Έχουν κλήρο. Αυτό. Έχουν περιουσία.
2: Έχουν πολλά παιδιά σε σχέση με τις οικογένειες της πόλης που αντιμετωπίζουν αυτό που υπάρχει και στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι στις περιφέρειες με τις μικρότερες γεννήσεις. Η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος έχουν τις λιγότερες γεννήσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Οπότε πιθανώς αυτό να είναι ένας από τους λόγους επίσης.
0: Προφανώς είναι και οικονομική, αυτό που έλεγε πριν η Κατερίνα, δηλαδή το μέλλον και εξασφάλιση, και αυτό που λες εσύ ότι εκεί υπάρχει και κλήρος, άρα πρέπει να με κάποιον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσει να υπάρχει και παραγωγή και η εκμετάλλευση του χώρου κτλ. Βέβαια μας λέει ένας φίλος από τη Μυτιλίνη, έχουν και επιδοτήσεις, έχουν και ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν και τέτοια πράγματα. Βέβαια. Εγώ δεν ξεχνάω ότι η Κρήτη για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ειδικά ο νομός Ηρακλείου, δεν ξέρω αν εξακολουθεί και ισχύει, ήταν ο νομός με το μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα λόγω των θερμοκηπίων ως επιτοπλίστων και για το γεγονός ότι τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα που βγαίνουν είναι εξαγώγημα. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
2: Μα ένας από τους λόγους που μπορούμε και εμείς να φανταστούμε ότι οφείλεται σε αυτόν είναι και αυτός. Είναι ότι αυτό που λες και εσύ, Διονύση, ότι έχουν τον τρόπο τους με τις δυσκολίες, βέβαια, που υπάρχει. Αλλά είναι διαφορετικά από το να μεγαλώνεις ένα παιδί και να θέλεις να έχεις ένα παιδί στην Αθήνα με το να έχεις ένα παιδί στα Χανιά. Είναι πολύ πιο εύκολα, πιο... Και είναι και η ποιότητα ζωής, να το πούμε και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ένας από τους λόγους είναι αυτός.
1: Εγώ πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Για να φύγει κάποιος, για να φύγει κάποιος να μεγαλώσει το παιδί του, να πει πάμε να κάνουμε οικογένεια στην Κρήτη, να φύγουμε από την Αθήνα. Είναι ένας λόγος.
0: Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολλά, δεν ξέρω πού κατευθύνονται, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους που λένε ότι θέλω να μεγαλώσω παιδιά, αλλά δεν θέλω να τα μεγαλώσω τα παιδιά στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Είναι ο βίος αβίωτος. Άρα θα ψάξω να. Το κάνω κάπου αλλού. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί έρχονται στην Κρήτη, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
2: είναι
0: μία από τις σκέψεις, ένας από τους παράγοντες, θέλω να πω.
2: Είμαι ένας από αυτούς που έφυγε από την Αθήνα μετά από 40 χρόνια και ήρθε στην Κρήτη και έκανε εδώ οικογένεια. Δεν συγκρίνεται.
1: Και βουτάει και ψάχνει τα ψάρια του το πρωί. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή.
0: Αυτό για την ευτυχία λέγαμε ότι για να ανοίξει μια τέτοια ώρα για να βγει στο ραδιόφωνο έχει ήδη ξυπνήσει, έχει ήδη βουτήξει, έχει ήδη ψαρέψει και πριν ξελεπίσει βγαίνει στην εκπομπή. Καταλάβες αυτό.
1: Έχει αέρα κάτω σε εσάς.
2: Ναι, παιδιά, έχει και με ένα φίλο ψαρά που μιλούσαμε χτες, επαγγελματία ψαρά, για ένα ρεπορτάζ. Και μου λέει πω έχει φουρτούνα στο γυαλό και του λέω το ξέρω, γι' αυτό θα έρθω αύριο να κάνουμε το ρεπορτάζ γιατί δεν θα πάω στο γυαλό γιατί έχει φουρτούνα.
1: Ναι,
2: έχει παιδιά καιρό. Αλλά όλοι οι άλλοι λόγοι νομίζω ότι είναι πολύ καλοί να σκεφτούν ξανά όσοι ζορίζονται στις πόλεις ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή. Γιατί ξέρετε, όταν είναι κάποιος στην πόλη και λέει πω σε ζηλεύω που ζεις εκεί, αλλά κατά βάθος λέει να μου αφήσω τώρα την πόλη, πραγματικά από πείρα σας λέω.
1: Ναι, παιδιά, γιατί λίγο στεύουμε.
2: Γίνεται άλλος άνθρωπος.
1: Βέβαια γίνεσαι άλλος άνθρωπος και είναι κακό για τη χώρα, γιατί να λιγοστεύουμε, να μειώνονται οι γεννήσεις, να μην ανανεώνεται ο πληθυσμός και να είμαστε χώρα και θα γίνουμε χώρα συνταξιούχων στο τέλος.
2: 4,2 πάντως τώρα όσον αφορά στο ρεπορτάζ είναι μειωμένες. Το
0: 25 σε σχέση με το 24
2: οι γεννήσεις, έτσι, 129 οι περισσότερες στην Κρήτη και αξίζει έτσι αυτό που είπες και εσύ Διονύση, ότι οι γυναίκες πλέον 40 έως 49 ετών είναι γυναίκες που έχουν γεννήσει τα περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Που
0: παλιότερα έλεγες πάνω από τα 40, όχι τελείωσα, δεν είναι αυτό.
2: Τώρα
0: έχει αντιστραφεί αυτή η τάση. Μάλιστα. Ευτυχία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ένας φίλος λέει από την Πρέβεζα και αυτός ο κύριος Στράτος, λέει όχι, χάθηκε η κουλτούρα των γεννήσεων. Οι νέοι σήμερα δεν θέλουν να ζορίζονται καθόλου. Είναι μία ερμηνεία, δεν ξέρω αν είναι η μοναδική ερμηνεία. Προφανώς δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ή μία εξήγηση, ούτε μία εξήγηση για το πώς την Κρήτη και γιατί. Σας αναφέραμε εμείς τώρα με το ρεπορτάζ της ευτυχίας πάρα πολλούς λόγους. Καλημέρα στον κύριο Παντελή που λέει: φάτε ανθόγαλο μαζί με αντικριστό, ντάκο για σαλάτα, πιείτε καμιά ρακή και θα δείτε. Θαύματα γίνονται.
1: Θαύματα.
0: Αλήθεια
1: θαύματα,
0: αυτό.
1: Παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από το Ιριζούπολη. Και άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, λέει: ο ΠΚΠ κάτι έκανε καλό στην Κρήτη, γεννούν παιδιά. Μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Και άλλες περιοχές όμως έχουν, για παράδειγμα, και στην κεντρική Μακεδονία υπήρχε ο ΠΚΠ και υπάρχουν εκεί και συλλήψεις και έρευνες και το ένα και το άλλο. Στην δυτική Μακεδονία, για παράδειγμα, έχει την μεγαλύτερη πτώση γεννητικότητας από το 25 σε σχέση με το 24. Δεν είναι δηλαδή ο ΠΚΠ το μόνο, έτσι, ο μόνος παράγοντας. Έτσι. Ο κύριος Μασρούρ λέει: θα πρέπει να δούμε αν στον πόλεμο. Ο Ιράν είπα το διακύβευμα ήταν ποτέ τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζουμε ότι ήταν. Παρά το ότι στα λόγια μπορεί να λέγονταν διάφορα. Για παράδειγμα, θυμάστε, το έχουμε πει και το υπονόησα και πριν. Υπήρχε γραπτή δήλωση του κυρίου Τραμπ ότι συνεχίστε τις διαδηλώσεις, η βοήθεια είναι καθοδόν. Είχε γράψει ο κύριος Τραμπ πριν ξεκινήσει η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, είπα Ισραήλ στο Ιράν. Ο κύριος Δημήτρης λέει: Έχω πραγματικά περιέργεια από πού παίρνουν τις πληροφορίες για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα άνθρωποι που πιστεύουν τα ίδια πράγματα με τον ακροατή σας από την Πρέβεζα, για τον κύριο Διονύση αναφέρεται. Και ωραία, παίρνεις πληροφορίες από εκεί που τις παίρνεις. Έχεις χίλιους τρόπους να τις επαληθεύσεις και να εξάγεις συμπεράσματα. Αλλά πιστεύω ότι είναι εγκάθετη. Μην λέτε χαρακτηρισμούς τώρα για ανθρώπους. Όχι, όχι. Ο κύριος Διονύση από την πλευρά του λέει: εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους από εκεί. Αυτό επικαλείται. Ότι έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν ζήσει στο Ιράν. Σε άλλο μήνυμα το οποίο έστειλε.
1: Ποια δεκαετία.
0: Και επιμένει και για το Ισραήλ, για την γενοκτονία κτλ. Δηλαδή, νωρίς το πήρα στα 32. Ποιο πήρατε στα 32, δεν καταλαβαίνω. Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Ώρα Μουντιάλ. Τάσος Επιτρόπου.
0: Είχαμε πραγματάκια πάλι.
1: Τασούλη.
0: Είχαμε ένα 6-0 γκολ.
1: Ο Τάσος είναι φρέσκος, ναι. Έχει χορτάσει τον ύπνο. Not.
3: Πρέπει να σας πω ότι πριν λίγο τελείωσε το τελευταίο παιχνίδι.
0: Μεξικό με Νότια Κορέα.
3: Νότια Κορέα, ναι. Σαν να το βλέπατε και εσείς.
0: Τελείωνε την ώρα που ερχόμασταν εδώ πέρα, που μπαίναμε στο στούντιο.
3: Νίκησε 1-0 λοιπόν το Μεξικό, τη Νότια Κορέα. Μιλάμε εδώ για το τελευταίο παιχνίδι και γι' αυτό ξεκινάμε κάπως ανάποδα. Αλλά ένα γκολ του Χόρχε Σάντζες, έκανε λάθος τερματοφύλακας. Και τελικά το Μεξικό ουσιαστικά πήρε και την πρόκληση ως πρώτο πλέον. Δεν χάνει την πρώτη θέση στον όμιλο του. Κάτι το οποίο έχει ξανακάνει, έχει ξαναπροκριθεί δηλαδή σε νοκάουτ, αλλά μέχρι εκεί να έχετε εικόνα περίπου. Από τις πορείες που έχει κάνει το Μεξικό μέχρι τώρα, ξεκινάει πάντα με ενθουσιασμό, μπορεί να εντυπωσιάσει κιόλας στη φάση των ομίλων. Εντάξει, τώρα βέβαια ο όμιλος αυτός τον ευνοήσε πάρα πολύ το Μεξικό.
1: Ναι. Αλλά και πάλι όμως.
0: Εντάξει, τώρα παίζει όμως λίγο και στην έδρα του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει και τον 12ο παίκτη, ας πούμε, να το βοηθάει.
3: Σωστό αυτό που λες, και να μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχει δώσει όλα τα παιχνίδια στο Μεξικό, όπως και ο Καναδάς στον Καναδά ως διοργανώτρια, αλλά οι αντίπαλοι πάνε και στις Ηνωμένες Πολιτείες να δώσουν αγώνες. Σε αυτούς δύο ομίλους, τον πρώτο και στο δεύτερο. Οπότε η ταλαιπώρια διπλή για τους
0: φιλοξενούμενους εντός εισαγωγικών. Ναι, αυτό.
3: Ναι, φιλοξενούμενοι μένα, αλλά πάτε μια ταλαιπωρία.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχουν όλη τη φιλοξενία την ελληνική.
3: Εδώ είναι Αμέρικα, ναι. Εδώ είναι Αμερική. Οπότε ας προσέχατε. Λοιπόν, νίκησε 1-0. Έπαιξε και ο Πινέδα, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Στο 1-1 μπήκε η αλλαγή. Οπότε πολύ σημαντικό, και το λέω αυτό διότι ο Πινέδα αναλύθηκε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, δηλαδή που τελείωσε όταν λέμε πέρσι, βάσει σεζόν πάμε και όχι βάσει ημερομηνιών πάντα. Και αναδείχθηκε και ο κορυφαίος παίκτης ταυτόχρονα. Ήταν ένα διπλό δώρο λοιπόν για τον Πινέδα, που όντως ήταν κατά την ταπεινή μου άποψη και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος, Μεξικανός γκάρ και σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέαμα αλλά και πολλά γκολ είχε χθεσινή ένατη μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, για να λέμε και κάποιους αριθμούς.
0: Είχαμε εξάρα,
3: ήταν η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα πριν από λίγο 1-0, για να τα βάζουμε λίγο στη σειρά, για να μην μπερδεύει ο κόσμος. Να πω, όχι, καλά έκανες και το είπες, γιατί είναι εντυπωσιακό το σκορ για το τρίτο, για το δεύτερο όμιλο. Είχαμε το Ελβετία-Βοσνία 4-1 στο Βανκούβερ και Καναδάς-Κατάρ 6-0 με hat-trick του Ντέβιτ, το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση προχθές, έτσι.
0: Είναι οι μόνοι δύο παίκτες που έχουν από 3 γκολ, είναι αυτός και ο Μέση, αυτοί οι δύο.
3: Σωστά.
0: Επειδή έβλεπα πριν τη λίστα. Ναι.
3: Αλλά και στους Καταριανούς σε αυτό το παιχνίδι να αγωνίζεται με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 21ο λεπτό, και μάλιστα μια περίπτωση εκεί συνοδεύτηκε με το σοβαρό, δηλαδή η κόκκινη κάρτα, με το σοβαρό και σοκαριστικό, έτσι θα το κορίσω. Είναι δύσκολο να το βρείτε και διαδικτυακά. Τον τραυματισμό του Καναδού Κονέ στο γόνατο είναι τόσο σοκαριστική εικόνα που η FIFA αποφάσισε, ξέρεις, να το καλύψει όσο μπορεί. Τέλος πάντων, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Παρ' όλα αυτά, ενώ υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες για αυτόν τον τραυματισμό, σε βάρος δηλαδή των Καταριανών, ο ποδοσφαιριστής την ώρα που μεταφερόταν με το φορείο, σηκώθηκε όταν λέω σηκώθηκε, ενώ καθιστός, ενώ ήταν ξαπλωμένος.
1: Ναι, χαιρέτησε τον κόσμο.
3: Σήκωσε το χέρι, χειροκροτούσε τον κόσμο, τους είπε ευχαριστώ, μόνο και μόνο για τους ηρεμήσει, γιατί δεν ξέρεις αυτά τα
1: ναι,
3: πράγματα.
1: Παίζανε και σκληρά οι άλλοι, νομίζω. Παίζανε πάρα πολύ σκληρά.
3: Έπαιζαν σκληρά, αλλά τώρα αυτό ήταν πολύ άτυχη στιγμή και μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που το έκανε, συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τώρα. Ποδοσφαιριστής του Κατάρ εννοώ, που έκανε αυτό το φάουλ του αντιθλητικότατο. Δεν το περίμενε και αυτό ότι ήταν τόσο σκληρό. Ναι, και τραβούσε τα μαλλιά του. Πώς.
1: Μπαντιμπό.
3: Δεν τραβούσε τα μαλλιά του, ακριβώ κάτω στο κεφάλι του.
1: Ναι,
3: τι έκανα, α πούμε, τι έχει γίνει τώρα. Δεν το περίμενε και ο ίδιο. Καμιά φορά, ξέρετε, το πάθο και το νεύρο σε φτάνει σε ένα σημείο. Λοιπόν, να πω ότι στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση, αναφέρομαι στο πρώτο όμιλο, έχει εξασφαλίσει το Μεξικό την πρώτη θέση που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό μαζί με την Νότια Αφρική που έχουν επίσης 1 βαθμό. Τώρα τους βάζω κατά σειρά έτσι, διότι παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων.
1: Ναι.
3: Ενώ προτεραιότητα υπάρχει μεταξύ τους παιχνίδι. Απλά έτσι το αναφέρω σε περίπτωση του βαθμίου, γιατί είμαστε στην ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον μετά την ερχόμενη εβδομάδα, άκυρο. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, τώρα το είπα σωστά, θα αρχίσει η τρίτη αγωνιστική και η τελευταία, που την ερχόμενη Πέμπτη, παράδειγμα, για το συγκεκριμένο όμιλο, που σημαίνει αυτό ότι θα υπολογίζουμε και τα γκολ και τη διαφορά τερμάτων και τι κάναμε μεταξύ τους οι ομάδες. Θα παίζουν μαζί την ίδια ώρα, όπως την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 η ώρα παίζουν Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Αναφέρομαι στον πρώτο όμιλο. Ναι. Για το δεύτερο όμιλο, στο Καναδά στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και 7 ένα τέρματα. Να γι' αυτό αναφέρω εδώ τα τέρματα. Και στη δεύτερη θέση η Ελβετία με συντελεστή 5-2. Οπότε και αυτοί έχουν επίσης 4 βαθμούς. Οπότε παίζουν ρόλο και αυτά. Γιατί στην τρίτη θέση σε ένα βαθμό η Βοσνία, που λόγω της διαφοράς τερμάτων έχει αφήσει την τέταρτη θέση το Κατάρ που έφαγε τα 6 και επίσης έχει ένα βαθμό. Λοιπόν, η επόμενη τρίτη αγωνιστική είναι την Τετάρτη, πάει λίγο ανάποδα. Δηλαδή πρώτα παίζει ο δεύτερος όμιλος και μετά ο τρίτος όμιλος. Τα έχουν καταφέρει μια χαρά και οι διοργανωτές να μπερδέψουν λίγο τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη λοιπόν Βοσνία Κατάρ στο Σιάτλ και Ελβετία Καναδά στο Βανκούβερ και οι δύο αγώνες επίσης θα ξεκινήσουν στην ίδια ώρα.
0: Θα είναι ωραίος αγώνας το Ελβετία Καναδά, θα είναι ωραίος αγώνας.
3: Ναι, θα παιχτεί η πρώτη θέση και ενδεχομένως πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού κίνδυνος αν δεχτεί πολλά γκολ ο Καναδάς, λέω, σε περίπτωση νίκη της Ελβετίας, μπορεί η Βοσνία να καταφέρει, αν νικήσει το Κατάρ και επίσης τώρα, το Μονακό, να καταφέρει.
0: Έναν αγώνα ξεκίνησα να βλέπω, το Βοσνία, αυτό βόλευε την ώρα δηλαδή. Η Ελβετία με ποιον έπαιζε, είπαμε.
3: Με την Ελβετία, ναι.
0: Ναι, μπράβο, Ελβετία, ας πούμε, και μπήκαν 5 γκολ και όλα μπήκαν αφού είχα κοιμηθεί. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε. Όσο έβλεπα ήταν 0-0, δηλαδή είχα βαρεθεί. Με νανούρισε. Με νανούρισε, κοιμήθηκα και μετά μπήκαν 5 γκολ.
3: Απογοητευτικό παιχνίδι, ήταν απογοητευτικό όσον αφορά το θέαμα μέχρι το 75ο λεπτό και τα 5 γκολ μπήκαν σε 20 λεπτά.
0: Εντάξει.
3: Είναι φοβερό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σήμερα τι έχουμε.
3: Λοιπόν, με τη δεξαγωγή τώρα της δεύτερης αγωνιστικής, τον τρίτο και τον τέταρτο όμιλο, αυτά έχουμε σήμερα. Αρχικά να πω ότι στις 10 η ώρα το βράδυ για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Αυτό το ωραίο αγώνα αυτό.
3: Ματσάρα είναι, ναι, ναι, σημαντικό. Μετά στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα δηλαδή, ξημερώματα Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Και στις 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Έχουμε Βραζιλία σήμερα, οπότε στο πρόγραμμα
1: θα ξαναδείξω.
0: Λέγαμε κάποτε έχουμε Βραζιλία και στον προηγούμενο αγώνα έφερα 1-1, ας πούμε, σιγά.
1: Καλά ρε Διονύση, ναι. Εντάξει, σιγά ρε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά.
0: Ναι. 1-1 έφερε.
1: Εντάξει, και εσύ δεν έφερε.
3: Δεν έχασε κιόλας.
0: Εντάξει, δεν έχασε. Και εσύ Βραζιλιάνος. Είσαι ρε, τι είναι Βραζιλιάνο. Και εσύ Βραζιλιάνος.
3: Είμαι λίγο ρετρό.
1: Δεν γίνεται να μην αναγνωρίσεις τώρα, ρε παιδί μου.
3: Φαντάζομαι να γίνεται ένα παγκόσμιο κύπελλο και να μην υπήρχε Βραζιλία, έστω και κακής ποιότητας ομάδα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι.
0: Πάντως το κλίμα στις εξέδρες θα το κλέψουν και σε αυτή την αγωνιστική οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Βαρετό είναι.
0: Αυτό, ναι, αλλά κάνουν ωραία εξέδρα.
1: Είναι
0: να
1: βαρετό,
0: τώρα.
1: Ένα μονότονο πράγμα είναι.
0: Εντάξει, ναι. Έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Α πούμε, τη σερή δεν τη αρέσει γιατί δεν το κάνει η Βραζιλία. Κατάλαβε.
1: Ωραίο, όχι, έλα, ωραίο. Περίμενε, μα είναι χορτάτη η Βραζιλιάνη. Ωραίο είναι αυτό που κάνουν οι Νορβηγοί, που κάνουν κουπί.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι βαρετό.
0: Μάλιστα. Δεν είναι βαρετό το κουπί. Ναι,
1: αυτό το μονότονο που κάνουν Άγγλοι, Σκοτσέζοι και τα υπόλοιπα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή εντάξει.
0: Καλά, δεν ψέχνει.
3: Είναι και μέσα στη μέση του ενθουσιασμού, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ ωραία.
3: Του αλκοόλ. Στις 6 ώρα το πρωί.
0: Αυτό που, αυτό που είπες τώρα έχει σημασία. Επειδή είπες για το αλκοόλ, διάβαζα ότι στη Βοστόνη έχει στερέψει μπύρα από τους Σκοτσέζους.
3: Ναι,
0: την έχουν τσακίσει. Έχουν αρχίσει οι ηθοποιίες να κάνουν έξτρα.
3: Ναι. Έχουμε περνήσει τον κόσμο. Το πάμε από τη μια στην άλλη. Γι' αυτό προσπαθούμε να τελειώσει το πρόγραμμα. Τρίτο όμιλο λοιπόν, Σκωτία Μαρόκο, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία. Στις 6 το πρωί θα ολοκληρωθεί ο τέταρτος όμιλος με το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη και να πούμε ότι στη Σάντα Κλάρα το Ηνωμένο Πολιτείο θα γίνει αυτό.
1: Ωραία.
3: Και οι δύο βρίσκονται με την πλάτη στο τοίχο, έχουν ετηθεί.
1: Φτιάξε καφέ να δούμε μπάλα. Θα πίνουμε καφέ λοιπόν, και θα βρούμε μπάλα. Δηλαδή θα γίνει αυτό το πράγμα.
3: Επειδή έχω λίγα δευτερόλεπτα, ίσως λίγο λεπτά.
0: Δευτερόλεπτα έχεις.
3: Δευτερόλεπτα λοιπόν έχω να πούμε για την πείρα στη Βοστόνη, μιας και το έθεσε το θέμα, γιατί πραγματικά είναι σοβαρό το θέμα. Αυτό που συνέβη, τους είχαν ειδοποιήσει ότι ξέρετε, τα παιδιά αυτά είναι λίγο περίεργα και πίνουν πολύ. Και είχαν προμηθευτεί σύμφωνα και με έναν καταστηματάρχη εκεί, τέλος πάντων, στην εστίαση και καφέ και μπύρες και τέτοια, μας είχαν προετοιμάσει και πήραμε διπλάσιες ποσότητες μπύρας ακόμη και από αυτές που καταναλώνονται την 4η Ιουλίου που είναι η μέρα ανεξαρτησίας, πανεπιστημιακού το κλίμα και πίνουν όλοι τις μπύρες τους και τέτοια. Πήραμε διπλάσεις και πάλι δεν έφτασαν. Είναι τσοφρυμικό. Έχει αδειάσει η Βοστόνη, δεν υπάρχει σταγόνα μπύρας. Είναι απίστευτο. Λόγω του φυσικά των Σκοτσέζων, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Πίνουν σοβαρά οι άνθρωποι.
0: Πολύ ωραία. Είσαι γερά ποτήρια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Και πριν κλείσω να πω ότι ο Πρωθυπουργός του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νοπόα, ελπίζω να το είπα και σωστά, πήρε απόφαση και με εντολή και μάλιστα και προς τις εταιρείες μπύρας μειώθηκε κατά 20% κατά όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης η μπύρα. Έτσι, 20% λιγότερο για το λαό.
1: Τιμή.
0: Για το λαό, όχι.
3: Ναι, στη τιμή.
1: Μπράβο. Ακούτε εδώ.
0: Πολύ ωραία. Εδώ δεν μπορούν να κάνουν να μειωθούν τα σουβλάκια. Για κάποιο λόγο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο που πριν είπα μισό μήνυμα. Μελτέμι στο φουλ, γύρω στα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 21 στο στοιχείο. Το καλό είναι ότι γλιτώνουμε air conditioning. Το κακό ότι ψάχνουμε υπήνιμες παραλίες για να απολαύσουμε τον μπάνι μας. Το χειρότερο ότι προσευχόμαστε να μην πιάσει καμιά φωτιά. Καλημέρα και στον Γιώργο στην Εγνατία. 23 βαθμούς μέτρια κίνηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχεται σε όλους. Και εμείς ευχόμαστε.
1: Λοιπόν, και εδώ η κίνηση δεν είναι τραγική. Αυτό βλέπω τουλάχιστον από την εικόνα που έχω και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Γιατί τα κοίταξα γρήγορα. Και οπότε θα είναι μια εύκολη Παρασκευή στο ξεκίνημά της. Τώρα στην κατάληξη δεν ξέρω. Εύχομαι τα καλύτερα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 6. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα $79.63 το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου και η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 9 για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο. Στη ρύθμιση του ήχου επέστρεψε η Γλυκερία Σουλουγάνη. Στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Παυλίνα Κοσμά και στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλης. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Θανασιάδη. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν το σημερινό είναι αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μπάνιο το Σαββατοκύριακο, Γλυκερία, γιατί σήμερα έχει ένα βοριαδάκι, κάπως χτυπάει μία ψυχρούλα. Ωστόσο να σας πω ότι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους θα έχουμε λίγη συννεφιά, αλλά όχι βροχές από ό,τι βλέπω, ο καιρός θα είναι καθαρός. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, πάλι με λίγη συννεφιά και πάλι με λίγα μποφόρ, 4 με 5 μποφόρ. Και την Κυριακή η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή νομίζω θα τα καταφέρουμε, αν και θα έχει πάλι 5 μποφόρ, αλλά ο καιρός θα είναι καθαρός. Κοιτάξτε, μπορείτε να βρείτε παραλίες που δεν χτυπάει τόσο το βοριαδάκι αυτό που έχει. Επίσης, να σας πω κάποιες ειδησούλες. Χθες η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου, όπως της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως κάθε μέρα ανακοίνωσε τα κρούσματα του αφθόδους πυρετούς για τη Λέσβο. Και το θετικό είναι ότι είχαμε 20 αρνητικές εκτροφές και καμία θετική. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο μάθαμε ότι την Τετάρτη συνελήφθη στην περιοχή του Μανταμάδου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής Λέσβου κτηνοτρόφος κατηγορούμενος για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Συγκεκριμένα, ο συλληφθής είχε αφήσει ανεπιτήρητο για βόσκηση κοπάδι βοηδών ιδιοκτησίες του σε αγροτική τοποθεσία στην Αγία Παρασκευή, παραβιάζοντας μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης ζωονόσου που ισχύουν στην περιοχή σύμφωνα με σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής. Να σας πω ότι χθες μάθαμε ότι υπέκυψε στα τραύματά του ο 75χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μετά από χτύπημα αλόγου στην Αγία Παρασκευή. Το συμβάν σημειώθηκε την Τρίτη όταν ο 75χρονος διερχόμενος από καφετέρια και κάτω από αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες δέχτηκε το χτύπημα του αλόγου. Άμεσα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Καλονής και από εκεί στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Το παραπεμπτικό από το κέντρο υγείας Καλονής ανέφερε κακώσεις από χτύπημα αλόγου. Από την αστυνομία έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση και να πούμε ότι το προηγούμενο βράδυ, όπως γνωρίζουμε, η Αγία Παρασκευή έχει το πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπους. Το προηγούμενο βράδυ είχαν το δικό τους πανηγύρι μεταμουσικής, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει άλογα. Ωστόσο το Σαββατοκύριακο γίνεται ένα πανηγύρι με άλογα. Δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε το άλογο πρωί κιόλας της Τρίτης στο σημείο και χτύπησε τον 75χρονο, ούτε γνωρίζουμε ακόμα τις συνθήκες. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια επιπλέον ανακοίνωση από την αστυνομία. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική καλημέρα και αμέσως μετά θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καρατόλιο. Πριν τον κύριο Κωνσταντίνο Καρατόλιο, ήταν οι εκλογές των εκπαιδευτικών αυτή την εβδομάδα. Κυριάρχησε το αυτόνομο δίκτυο, οι εκλογές των δασκάλων βασικά, του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κυριάρχησε το αυτόνομο δίκτυο και θα τον έχουμε κοντά μας να μας πει περισσότερα. Γλυκερία, πάμε για την πρώτη μουσική καλημέρα.

0: θα περάσουμε στα της, στα της εκπαίδευσης. Να σας πω ότι σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται με τα γερμανικά, με τα ειδικά μαθήματα ουσιαστικά. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων πλησιάζουν προς την ολοκλήρωσή τους, με τη σημερινή δοκιμασία να είναι τα γερμανικά λοιπόν. Είχε προηγηθεί το διήμερο που οι υποψήφοι εξετάστηκαν στο σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό. Και τις επόμενες μέρες, το Σάββατο 20 Ιουνίου θα εξεταστούν στη μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, την Τρίτη 23 στα γαλλικά, Τετάρτη 24 στα ιταλικά, την Πέμπτη 25 στα ισπανικά, και θα ολοκληρωθούν λοιπόν στις 25 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να πούμε. Και να μην έχετε άγχος. Ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να μην έχετε άγχος. Έχουμε πει ότι ναι, μεν οι πανελλαδικές είναι ένας στόχος, αλλά δεν μας καθορίζει και δεν καθορίζει τη ζωή μας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καρατόλιο. Ήταν, όπως σας είπα και πριν, το μουσικό διάλειμμα, οι εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και το αυτόνομο δίκτυο επικράτησε, κύριε Καρατόλια, σωστά?
1: Σωστά τα λέτε. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς ερμηνεύετε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, νομίζω ότι από την πλευρά μας έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Το αυτόνομο δίκτυο εκπαιδευτικών ουσιαστικά σχεδόν διπλασίασε τις ψήφους του. Είχε μια πολύ καθαρή διαφορά από τη δεύτερη παράταξη και αυτό μας επέτρεψε το να εκλέξουμε και επιπλέον αντιπρόσωπο στην Ομοσπονδία, αλλά και να είμαστε πρώτη δύναμη για το Δέλτα Σίγμα και για τους αντιπροσώπους για την ΔΟΕ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό έχει δύο στοιχεία που πρέπει να πούμε. Το πρώτο είναι ένα πολιτικό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου. Ο κόσμος έδειξε για μία ακόμα φορά ότι όταν βλέπει τον προοδευτικό χώρο να εκφράζεται ενιαία σε ένα ψηφοδέλτιο, αυτό το στηρίζει. Καταδίκασε την κυβερνητική πολιτική, δυνάμωσε την προοδευτική φωνή στην Ομοσπονδία και στο Δουσού, αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς είναι οι συνδικαλιστικές εκλογές, είναι εκλογές σωματείου, έπαιξε ακόμη μεγαλύτερο ρόλο ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος δηλαδή επιβράβευσε την παρουσία μας στα σχολεία, επιβράβευσε ουσιαστικά το ότι βρεθήκαμε εκεί δίπλα του σε κάθε δυσκολία που αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό το έδειξε και στην κάλπη.
0: Mm-hmm. Βέβαια και εσάς επιβράβευσε, γιατί βγήκατε και πρώτος σε σταυρούς, σωστά?
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με στήριξαν. Σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις με έχουν τιμήσει με την... όχι μονάχα με την ψήφο στο αυτόνομο δίκτυο, αλλά και με την προσωπική σταυροδοσία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει δύναμη για να συνεχίζω αυτό που κάνω.
0: Οι αρχαιρεσίες δεν έχουν γίνει ακόμα, έτσι? Το Δέλτα Σίγμα δηλαδή, πώς θα προκύψει?
1: Δεν έχουν γίνει ακόμα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την συνάντηση, έχουμε κάνει κάλεσμα για συγκρότηση Δέλτα Σίγμα. Ελπίζω να τελεσφορήσουν. Νομίζω ότι τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά, δεν μπορούν να περιμένουν. Από αυτή την άποψη το ΔΣ πρέπει να συγκροτηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, για να μην χάνουμε χρόνο. Mm-hmm. Επ' ευκαιρίας να πω ότι από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητα στον κλάδο. Οι εκλογές τελείωσαν. Ό,τι είχαμε οι παρατάξεις μεταξύ μας να πούμε, να φτιάξουμε τις διαχωριστικές μας γραμμές, το είπαμε. Προφανώς παραμένουν και ιδεολογικές και πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφορές, αλλά νομίζω ότι αυτές είναι ίσονος σημασίας και θα πρέπει να παραμεριστούν προκειμένου οι παρατάξεις να δουλέψουμε από κοινού και παραγωγικά, γιατί πραγματικά ο κλάδος έχει μία σειρά από προβλήματα, τα οποία τα αναδείξαμε και στην προεκλογική περίοδο, τα οποία τώρα πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια προκειμένου να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Θέλετε να μας πείτε κάποια από τα προβλήματα, να μας τα υπενθυμίσετε μάλλον?
1: Κοιτάξτε, η εκπαίδευση Η δημόσια εκπαίδευση έχει μία σειρά από προβλήματα αυτή τη στιγμή. Εμείς αναδείξαμε έτσι μετεπιτάσεως δύο από αυτά τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι κομβικά. Το ένα πράγμα είναι προφανώς η καθυλωμένη μισθή των εκπαιδευτικών. Και ξέρετε, άκουγα πριν αυτό που λέγατε για τις πανελλήνιες εξετάσεις και σκεφτόμουν ότι τελικά στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το να περνάς πανελλήνιες εξετάσεις και να καταφέρνεις να διορίζεις αυτό δεν σε εξασφαλίζει τελικά μισθολογικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αμείβεται λιγότερο από έναν νεοπροσλαμβανόμενο ανειδίκευτο εργάτη του ιδιωτικού τομέα και νομίζω ότι αυτό είναι μια στρέβλωση, είναι προβληματικό, όχι από την άποψη προφανώς ότι στον ιδιωτικό δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλοι μισθοί, τους αξίζουν και θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη με την ακρίβεια που έχουμε. Άρα το πρώτο θέμα είναι προφανώς η ακρίβεια. Εμείς βάζουμε και το ζήτημα του ειδικού μισθολογίου για την εκπαίδευση, όπως επίσης βάζουμε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου-14ου μισθού, ο οποίος κόπηκε στα μνημονιακά χρόνια και δεν επανέρχεται, παρόλο που έχουμε φύγει από τα μνημόνια και η κυβέρνηση διαφημίζει ότι έχουμε μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το συναντήσαμε στις περιοδίες μας στα σχολεία να απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, είναι το ζήτημα της θωράκισης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Mm-hmm. Ο εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή αισθάνεται ανοχήρωτος απέναντι σε κάθε λογής επιθέσεις που δέχεται. Νομίζω ότι το σωματείο θα πρέπει να βρεθεί δυναμικά στο πλευρό του το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο είναι προς το συμφέρον και της κοινωνίας. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος μπαίνει στην τάξη ουσιαστικά αισθανόμενος ανασφάλεια είναι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει.
0: Ναι. Σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάθε χρόνο υπάρχουν και προβλήματα με τα κενά, κύριε Καρατόλια. Τα κενά των εκπαιδευτικών.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση στην οποία θα ξεκινήσουμε τώρα αυτό τον καιρό και η οποία θα κορυφωθεί το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται κάθε χρόνο.
0: Να, είναι επίκαιρη.
1: Φέτος φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Όχι ότι πέρσι ήταν καλά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τερματίσαμε τη σχολική χρονιά με 72 κενά στην ειδική αγωγή, για να σας πω μόνο έναν από τους κλάδους. Το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό, σαν νούμερο. Η χρονιά, η επόμενη αναμένεται ακόμη χειρότερη από την άποψη ότι ουσιαστικά έχουν εξαγγελθεί μισοί διορισμοί από ό,τι είχαν εξαγγελθεί πέρσι που είχαμε τόσα προβλήματα και ακούγονται και μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με την πρόσληψη αναπληρωτών. Δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το που θα πάει τα πράγματα, που θα πάει το πράγμα και ξέρετε δεν είναι μονάχα τα κενά, είναι και το πόσα τμήματα έχουμε γιατί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει ένα κύμα συγχωνεύσεων τμήματων, τα οποία μας οδηγούν όλο και περισσότερο σε τμήματα στα οποία είναι στιβαγμένοι μαθητές και, όλο και λιγότερα τμήματα. Σας θυμίζω άλλωστε ότι η κυβέρνηση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, από τα πρώτα πράγματα που έκανε όταν έλαβε την εξουσία, ήταν το να αυξήσει τον αριθμό μαθητών ένα τμήμα, το οποίο είχε αλλάξει από την προηγούμενη κυβέρνηση, είχε μειωθεί προκειμένου να φτάσει κοντά σε ευρωπαϊκά πρότυπα και τώρα έχουμε ακριβώς την αντίθετη, κινούμαστε ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Mm-hmm. Κύριε Καρατόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας
0: καλή επιτυχία ευχόμαστε στο νέο ΔΣ.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι αυτό, ρε Γλυκερία. Μας πήγε σε θάλασσες, σε καλοκαίρι, σε διακοπές. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας από την Σάμμο, τον Χάρη το Ζαβουδάκι, να μας πει λίγο τα νέα της Σάμμου. Χάρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας.
1: Σας είχα προαναγγείλει για το θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετή, θα έλεγα έτσι, αρκετή συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από τη μεταφορά των 300 μεταναστών στη Σάμμο. Έτσι λοιπόν είχε γίνει πρόσκληση από την Τετάρτη για να βρεθούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο όλοι οι φορείς για να συζητήσουν μεταξύ τους, να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και τι μέλη γενέστε για το μέλλον. Γιατί όπως ξέρετε οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν έτσι εύκολα και ιδίως όταν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν κοινό μετοποφορέων της Σάμμου για το μεταναστευτικό και μάλιστα ζητούν νομοθετική δέσμευση για την κλειστή δομή του νησιού. Στην σύσκεψη με αυτό το αντικείμενο που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο ύστερα από την πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμμου, στο επίκεντρο βρέθηκε η μεταφορά όπως είπαμε. Στην σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι φορείς, ακόμα και ο βουλευτής Σάμμου, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις εξελίξεις, απάντησε στα ερωτήματα και βεβαίως μίλησε για τις επαφές που είχε με τον Υπουργό. Τώρα, μεταξύ αυτών ήταν ο Ηλισσέος ο Μαυρατζώτης, ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνος, ο Ηλισσέος είναι ο αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνος και άλλοι φορείς.

0: για την εξυπηρέτηση μεταναστευτικών ροών που είναι από την Σάμο και ξέρετε ότι η Σάμος εξυπηρετεί και το Αγκαδονήσι και την Ικαρία και τις γύρω περιοχές. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αντίθεση τους στην πρόσφατη αυτή κυβερνητική απόφαση. Μέσα από το ψήφισμα ζητείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την κυβέρνηση σαφής έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετούντων ασύλου στην ΚΕΔ Σάμου από άλλες περιοχές της χώρας. Και να πω ότι η τελική μορφή του ψηφίσματος αναμένεται να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα και να τεθεί προσέγγιση στα αρμόδια συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, φαντάζομαι και πρώτου και δεύτερου βαθμού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο αυτό πρόβλημα απασχόλησε τους πάντες. Έχουν πάρει κοινή απόφαση και νομίζω ότι θα την προωθήσουν και προς την κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα οργανωθούν ούτως ώστε να μην υπάρξουν τέτοια περιστατικά στο μέλλον.
1: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, και να, όσο προλαβαίνω, ωραία, να ενημερώσω τον κόσμο για ένα θέμα που γενικά καίει αυτό το διάστημα. Λοιπόν, η αλίευση σαρδέλας Σκαλονής, να σας ενημερώσουμε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Συνεχίζουν κάποιοι να εξαπατούν τους πολίτες και πουλούν λέγοντας ότι είναι σαρδέλα Σκαλονής. Έχει παρατηρηθεί αυτό και σε καταστήματα εστίασης όπως μας ενημέρωσαν και έχει ενημερωθεί και ο Σύλλογος Εστίασης Ασπίδα. Να σας ενημερώσω ότι η αλίευση της σαρδέλας θα ξεκινήσει σε περίπου 10 μέρες όταν θα φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος. Αυτό γιατί έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα γιατί κάποιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν και να πουλήσουν τη σαρδέλα Σκαλονής ότι έχει βγει από τώρα κτλ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Να προσέχετε να μην σας εξαπατούν, γιατί εντάξει είναι και πολύ εύκολο στις μέρες μας. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθεια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
7: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
8: Μην αργείς άλλο.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
10: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
9: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
8: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
9: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
10: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
9: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
2: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Τελευταία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και το βλέπουμε συνέχεια και στα social media και στις ειδήσεις, η εμφάνιση καρχαριών και η εξάπλωση ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες. Ο Γιάννης Μπατσάκας, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιχθυολογίας στο Τμήμα Οκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και ο κύριος Βαξεβάνης Νίκος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Μυτιλίνης, μίλησαν στην ΕΡΤ και πάμε να τους ακούσουμε.
1: Αυξάνεται ο αριθμός των ειδών. Κάποια από αυτά προσφέρουν ένα πρόσθετο εισόδημα στους αράδες, όπως αρδελόγαυρος. Βέβαια, σε εμάς ακόμα δεν έχει φτάσει, αλλά το σουπιοκαλάμαρο στην Κύπρο που είναι ένα είδος το οποίο έχει αυξηθεί και προσφέρει κάποιο εισόδημα. Βέβαια, οι επιδράσεις πολλών από αυτά τα είδη είναι δυσμενείς. Αλλάζει όλο το σύστημα, εννοείται. Από τα πιο γνωστά είδη, και για να μιλήσω κυρίως για ψάρια, είναι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος έχει τοξίνες, οπότε δεν είναι βρόσιμος, και ταυτόχρονα θυρεύει είδη τα οποία έχουν οικονομική αξία, όπως τα χταπόδια, γιατί σε μελέτη που έγινε στην Κύπρο έδειξε ότι αυτή ήταν η δίαιτά του κατά κόρον. Και επίσης τρώει και πολλά ψάρια, και καθαρίζοντας τα από τα δίχτυα των ψαράδων, κόβοντας και τα δίχτυα, γιατί με το ράμφος του μπορεί, έχει αρδική ικανότητα να κόψει και το δίχτυ. Μετά το άλλο είναι το λιονταρόψαρο, που είναι το έφυλλο της ειδής. Αυτό το ψάρι τρώγεται και είναι αρκετά νόστιμο. Βέβαια, μπορεί να έχει έμεσες επιδράσεις, γιατί σε μια μελέτη που κάναμε και βλέπαμε τη δίαιτα του λιονταρόψαρου στην Κρήτη, διαπιστώσαμε ότι σε ένα λιονταρόψαρο βρήκαμε 7 μικρά στακουδάκια. Οπότε δηλαδή θυρεύει, μπορεί να έχει κάποια αξία, αλλά θυρεύει και είδη τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και έχει τέτοιες επιδράσεις. Όπως στην Ίσορ επίσης ήταν γεμάτο το στομάχι των πογαρίδες. Οι θηρευτές, αυτό το είδος μπορεί και αλλάζει δίαιτα ανάλογα στην περιοχή που βρίσκεται και τι έχει, τι δυνατότητες υπάρχουν τροφής εκεί. Μετά έχουμε άλλα είδη, όπως η φιστουλάρια που είναι μακρόσυνο ψάρι, το οποίο κυρίως αυτό έχει επίδραση σε γόνο άλλων ψαριών, γιατί τρώει μικρά ψαράκια. Το άλλα είδη, όπως είναι το μπλε καβούρι, που και εδώ υπάρχει σε μικρούς αριθμούς, αλλά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει σε μεγάλους, και το οποίο και αυτό έχει κάποια αξία, αλλά επίσης καταστρέφει δίχτυα και τρώει ψάρια που έχουν υψηλότερη αξία. Mm-hmm. Και έχουμε συνέχεια, ναι, αυτό συνήθως θα αυξάνονται και επεκτείνονται και πιο βόρεια. Συνήθως αρχίζουν ήδη δηλαδή που ήταν πριν από 3-4 χρόνια στη Ρόδο, έχουν φτάσει εδώ πέρα.
2: Το τελευταίο χρονικό διάστημα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους καρχαρίες. Είναι ένα καινούριο φαινόμενο που απαντάτε, ή απλά τώρα η δημοσιότητα βοήθησε στη διάχυση της πληροφορίας?
1: Πιστεύω ότι το δεύτερο που είπατε, ότι έχει να κάνει με τη δημοσιότητα, γιατί σε μελέτες που έχουν γίνει ο αριθμός των καρχαριών μειώνεται, και ήδη που παρουσιάστηκαν τώρα τελευταία, όπως ο γλαυκοκαρχαρίας ή μπλε καρχαρίας, το οποίο παρουσιάστηκε σε διάφορες περιοχές κοντά στην Εκτή. Η εποχή τώρα είναι εποχή αναπαραγωγής για τους καρχαρίες και πολλές φορές πλησιάζουν τις οκτές. Τι άλλαξε? Ο αριθμός του μεταξύ έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί παλιά ήταν ένα συχνό παραλίευμα. Παράδειγμα, όταν βάζανε παραγάδια για ξηφίες, πιανόταν αρκετοί μπλε καρχαρίες, γιατί είναι πιο πελαγικό είδος, είναι σε πιο ανοιχτά νερά. Αλλά τώρα είναι όσο πάει και πιο σπάνια, δεν τα πιάνονται. Και έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι έχει μειωθεί πολύ ο πληθυσμός τους. Τώρα, γιατί ξαφνικά τώρα τελευταία βλέπουμε παντού καρχαρίες, είναι γιατί τώρα τελευταία χρόνια όλοι έχουν ένα κινητό με μια καλή κάμερα, βγαίνουν έξω στο περπατούν στην παραλία, βλέπουν ένα καρχαριοειδέ, το τραβάνε φωτογραφία, το ανεβάζουν στα social media και έτσι ξαφνικά βλέπουμε, νομίζουμε ότι πλήθυνε, στην πραγματικότητα δεν πλήθυνε.
2: Και μετά αναρωτιόμαστε πού θα κολυμπήσουμε το καλοκαίρι.
1: Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει φόβος. Από μελέτες, καταρχήν, κάθε χρόνο πεθαίνουν γύρω στα 400 με 400 άτομα από πνιγμό. Οπότε πιο πιθανό να πνιγεί κάποιος. Οι πεθυνές καρχαριών, η τελευταία που έγινε θανατηφόρα ήταν το 67 ή το 64, δεν θυμάμαι ακριβώς, πριν 60 χρόνια, στον Παγασιτικό, που ένας λευκός καρχαρίας επιτέθηκε σε μια αυστριακή τουρίστρια. Μετά δεν έχουμε επιθέσεις. Κάθε χρόνο πεθαίνουν δύο άτομα από, ή δύο με τρία από κεραυνό. Δηλαδή, απλώς έχει δοθεί μεγάλη έμφαση. Στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, πρόπερση δεν είχαν ούτε μια επίθεση σε όλη τη Μεσόγειο. Πέρυσι είχαμε μια στο Ισραήλ. Αλλά αν δούμε και αν συγκρίνουμε εμείς και τους καρχαρίες, δηλαδή στο παγκόσμιο και σε μέρη που θεωρούνται, ας το πούμε, επικίνδυνα από επιθέσεις, όπως Αυστραλία, Νότιο, Αφρική. Σύνολο έχουμε 5 με 10 επιθέσεις θανατηφόρες το χρόνο. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που σκοτώνονται 80 με 100 εκατομμύρια καρχαριοειδή, τα οποία μπορεί να είναι αυτά που τρώμε, τα μικρά, τα κουταβάκια που λένε ο γαλαίος, μέχρι μεγάλοι καρχαρίες, οι οποίοι σκοτώνονται στις ασιατικές αγορές, πιάνονται και για μόνο αφαιρούνται τα πτερήγια τους, που είναι, θεωρείται ένα γκουρμέ φαγητό στην Κίνα, και πετάγεται το υπόλοιπο ψάρι να πεθάνει από αιμορραγία, από ασφυξία.
3: Έχω συναντήσει ένα γεγονός το 86, που ψαρεύαμε τόνο τότε, και κάποιοι τόνοι έφευγαν πάνω από τα καμάκια, από τα αγκίστρια, και ψουφάγαν, φεύγαν κάτω στο βυθό. Εμφανίστηκε κάποιος καρχαρίας που δεν τον είχαμε επισημάνει εμείς, χτυπάει κάτω τον τόνο, τον τρώει μισό. Ο άλλος μισός πήγαινε και στον αφρό, ήταν όπως μία μπάλα. Είχε... και προσπαθούσε να φάει τον άλλο μισό τόνο. Πήγαινε κοντά και με το ράμφος έφευγε ο τόνος και δεν μπορούσε να τον... στον αφρό γύριζε πολύ σιγά. Εμείς εκεί είδαμε το γεγονός αυτό, πάμε κοντά, χτυπάμε με το καμάκι εμείς τον καρχαρία στο πτερίγιο, γιατί αλλού δεν τρυπούσε, ήταν πολύ σκληρό το δέρμα. Περνάει στο πτερίγιο το καμάκι, εκείνος εξακολουθούσε να ξαναφάει το φύραμά του. Προσπαθούσε εκεί, έκανε 3 κύκλοι από ό,τι βλέπαμε και μετά έκανε επίθεση. Mm-hmm. Ένα γεγονός που το θυμάμαι. Λοιπόν, φωνάξαμε και το κοντινέτερο σκάφος εκεί που υπήρχε, ψάρευε τον τόνο. Έρχεται και αυτός, επίσης και αυτός με το καμάκι προσπαθούσε. Περνά και αυτός το καμάκι, το εξακολουθούσε αυτός να φάει. Το τρίτο καμάκι κατάλαβε ότι κάτι έχει στην πλάτη. Έδωσε ένα αργό και βαρύ ρυθμό. Μας τραβούσε 3 σκάφη, ένα αργό ρυθμό. Σταματάει, τον παίρνουμε πάνω, μόλις ήρθε κοντά, ξανά το ίδιο. Την τρίτη φορά όταν ήρθε, τον χτυπήσαμε με καμάκι άλλο με στο μάτι και τον πήραμε, τον βγάλαμε στη στεριά. Ανοίξαμε την κοιλιά του τα έντρα, βγάλαμε μισό τόνο, περίπου 40 κιλά 50, από την κοιλιά του για να ψοφήσει. Mm-hmm. 3 μέτρα.
2: Ναι.
3: Τα δόντια του ήταν, έμπαινε το ένα μέσα στο άλλο. Ήταν 10 πόντο στο δόντι, ήταν 3,5 μέτρα. Ένα γεγονός, από τότε δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Μηχανότατες που πιάνουν που κανέναν ανοιχτά στα πέλαγα, εδώ στις Σεργίες της δικιάς μας δεν έχει ξαναφανιστεί από τότε, από το 86 μέχρι και σήμερα, που ψαρεύουμε αυτή τη δουλειά κάνουμε χρόνια.
2: Όμως εμφανίζονται ξενικά είδη. Ο λαγοκέφαλος είναι πληγή για εσάς τους αλλοί.
3: Όπως είπε ο κύριος καθηγητής, το λαγοκέφαλος είναι ένα πολύ δυνατό ψάρι. Είναι ένα ψάρι που μας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και στα δίχτυα και π.χ. προσπαθεί για το φύραμά του, σκορπάει τα κοπάδια, χάνονται, τα εξαφανίζει, και έχουμε χάσει και ήδη ψαριών από αυτό, έχουν εξαφανιστεί και δεν ξέρουμε αν φταίει όντως το λαγόψαρο. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, και αν εμφανιστεί και ανεβεί και ακόμα περισσότερο, γιατί έχει κάνει την εμφάνισή του εδώ και κάνει 2 χρόνια, αλλά τώρα λίγο βλέπουμε ότι μεγαλώνει, επεκτείνεται προς τα πάνω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον επόμενο τόνο. Ως για το λεοντόψαρο, εντάξει, με αυτό δεν έχουμε θέμα. Είναι ένα ψάρι που είναι με πολλά αγκάθια όπως η σκορπίνα. Δεν μας ενοχλεί αυτό όσο το λαγόψαρο. Μας απασχολεί εμάς τους ψαράδες και είμαστε συνέτεροι με αυτό, είναι το δελφίνι. Μας παίρνει, αμήν σας πω, όλα τα μισά ψάρια, μας κάνει τη ζημιά που είμαστε κάθε μέρα στο λιμάνι να φτιάχνουμε, να ράβουμε τα δίχτυα. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά mm-hmm. για τους αλλιείς. Και δεν ξέρω, ο επόμενος τόνος, όπως φέτος παράδειγμα με τις καταιγίδες και αυτά, ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος για όλους τους αλλιείς, όχι μόνο εδώ στο νησί μας και σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Όπως μιλάμε και είμαστε όλοι συσπηρωμένοι για κάθε ενδεχόμενο, γιατί έτσι όπως πάμε θα χαθεί ο πρωτογενής τομέας και πρέπει να σκύψουν και να βοηθήσουν όσο μπορούν την αλλία.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σεριάνι στην Ελλάδα. Έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Πελοποννησίων Λέσβου, την κυρία Παναγιώτα Βλάμη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας πει για μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος την Κυριακή 21 Ιουνίου. Κυρία Βλάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για
1: και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω για το Σύλλογο και το Σεριάνι μας.
0: Χαρά μας. Για πείτε μας, τι εκδήλωση θα είναι αυτή, πώς προέκυψε.
1: Εμείς επειδή είμαστε Πελοποννήσιοι της Λέσβου, έτσι νιώθουμε, γιατί ναι μεν γεννηθήκαμε στην Πελοπόννησο, αλλά είμαστε εδώ και εδώ είναι οι δουλειές μας, εδώ είναι η οικογένειά μας. Δεν θέλουμε να χάνουμε τις ρίζες μας, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια συλλογική εκδήλωση με όλους τους συλλόγους, που αν έχω την ευκαιρία θα ήθελα να τους πω ποιοι συμμετέχουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Κάτω Τρίτους και Μιχούς, ο πολιτιστικός και λογογραφικός σύλλογος Αρίων, οι χοροδιπόροι, η Ένωση Ποντίων και Φίλων Ποντίων Μυτιλίνης, ο πολιτιστικός σύλλογος Μεσοτόπο, Μεσότοπος, ο χορευτικός όμιλος Μυτιλίνης Ιεολής, ο μικρασιατικός σύλλογος Αγιοπαρασκευούσιδων και Τσεσμελίδου Μυτιλίνης στο Κιώστε, να μην ξεχάσω κανένα, ο πολιτιστικός σύλλογος ο Μπάλος από τον Πολυχνίτο, ο χορευτικός όμιλος Καλονής η Παράδοση, και είναι και η αδελφότητα Κριτών Λέσβου. Όλοι αυτοί λοιπόν δέχτηκαν το κάλεσμά μας και έρχονται στο σύλλογό μας να κάνουμε ένα σεριάνι στην Ελλάδα. Ο κάθε ένας θα εκπροσωπήσει ένα τόπο και θα χορέψουμε τρεις χορούς με παραδοσιακές φορεσιές και θα σεριανίσουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως αυτό που θα ήθελα να τονίσω δεν είναι τόσο το αντάμωμα που θα κάνουμε 11 σύλλογοι μαζί, θα είναι και φυσικά και το χορευτικό του Συλλόγου Πελοποννησίων Λέσβου, είναι το ότι εκείνη τη βραδιά θα είναι η Φλόγα Λέσβου εκεί μαζί με το Χάρη σε Ζωή και θα συγκεντρώνει μυελός των οστών, θα συγκεντρώνει δείγματα μυελών των οστών. Οπότε εκεί είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό σημείο της βραδιάς, γιατί θα μπορούν κάποιοι να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπό μας και μέσα από τον πολιτισμό περνάμε και το μήνυμα ότι ο πολιτισμός είναι και προσφορά αλλά και αλληλεγγύη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η εκδήλωσή μας, το σεριάνι μας. Τα υπόλοιπα λέτε από κοντά να μας δείτε.
0: Πράγματι. Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών παρουσιάσεων θα γίνει κάποιο γλέντι?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Θα έχουμε τον Αντώνη το Σπούλο, τον Παναγιώτη Σκαμιώτη και Κλαρίνο θα είναι ο Φώτης ο Τζανέτος, ο οποίος είναι από Πελοπόννησο, από Ζαχάρο Ηλίας.
0: Mm-hmm.
1: Θα έρθει πολύ και ωραία. Μετά θα γίνει παραδοσιακό γλέντι της Πελοποννήσου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βλάμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μιλήσουμε για το σύλλογό μας και για το σεριάνι μας.
0: Ευχαριστούμε.

0: Πάμε να πούμε και ένα καλημέρα στον Γιώργο τον Βιτσαρά, τον ανταποκριτή μας από την Ικαρία. Γιώργο, με μάτιασες. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Τι νέα από την Ικαρία?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω έτσι, δεν είναι δυσάρεστο και τα λοιπά, βέβαια, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 106 ετών ο Ζαχαρίας Πυρούδης, έτσι, ήταν ο τελευταίος αντάρτης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στην Ικαρία. Μια μορφή πραγματικά ενός ανθρώπου που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, με μια ζωή συνδεδεμένη με πολύ δύσκολες σελίδες της νεότερης ελληνικής μας ιστορίας. Είναι ο αποχαιρετισμός του, θα γίνει την Κυριακή 21 του Ιούνιου στις 1 η ώρα στην Εκκλησία της Πλαγιάς. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έδινε ζωή ακόμα και στον τελευταίο χρόνο της δικής του ζωής. Μοιραζόταν τα πάντα από τις εμπειρίες του που έζησε και νομίζω ότι θα τον τιμήσουμε την παρουσία μας και εμείς στο τελευταίο του αυτό ταξίδι. Υπάρχει στο πολιτικό σύλλογο Σαντίλαλη. Έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιματέρ που είχαν κάνει για το θέμα του Καρβουνιάδης της Ικαρίας, όπου ο Ζαχαρίας Πυρούδης μιλάει σε αυτό, για όσους θέλουν να ακούσουν, να πάρουν μια πολύ μικρή γεύση από τον άνθρωπο αυτόν που θαυμάσαμε όλα τα προηγούμενα αυτά χρόνια. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Θυμίζω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών υπάρχει μια σειρά δράσεων σε όλο το νησί. 20 του Ιούνιου έχουμε αυτό το τουρνάμα ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών στο γήπεδο του Βασίλη Λαρδάς που βρίσκεται στον Άγιο Κύρικο. Την επόμενη μέρα ποδηλατάδα και το πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα συζητηθεί στις 25 του Ιούνιου, το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και οι σύγχρονες μορφές του. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές είναι ότι ο Δήμος Ικαρίας σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων. Η πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και κατόπιν υπάρχουν βέβαια κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026 βεβαίως, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και πρέπει να περιλαμβάνει και όλα στο αίτημα τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενο με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Αυτά από την Ικαρία για σήμερα. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο.

Αυτό ήταν και για σήμερα, αυτό ήταν και για αυτή την εβδομάδα. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε όλοι μία... Α, όχι, ξέχασα να πω. Στη ρύθμιση του ήχου Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ ο Βασίλης Τινέλη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Αθανασιάδη. Από όλους εμάς εδώ να έχετε μία πάρα πολύ όμορφη μέρα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλή σας ημέρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Τσελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη, αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψία στο μοιραίο παιχνίδι Crazy Dance που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Ο κ. Λιβαδιώτης αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δηλώνει αναρμόδιος για όσα του καταλογίζουν. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, οι αρχές ερευνούν αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που βοήθησε τον Ιταλό να εξαφανίσει στοιχεία, ενώ αναμένουν να φανεί εάν μέσω των μηνυμάτων που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα διαφαίνεται το κίνητρο. Επιμένει στην αθωότητά του ο Ιταλός. Με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο κοινό και στους λάτρεις του υγρού στοιχείου, επιστρέφει στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων λουόμενων το ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Σικαιών, υποσχόμενο να προσφέρει στιγμές δροσιάς και άθλησης από σήμερα και μέχρι τις 22 Ιουνίου. Η είσοδος για το συγκεκριμένο τετραήμερο είναι δωρεάν. 13,6 εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν το 2025 μέσα στις χώρες τους από 9,9 εκατομμύρια που εκτοπίστηκαν το 2024 εξαιτίας των λεγόμενων φυσικών καταστροφών και των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου για λογαριασμό της Οργάνωσης Προστασίας του Περιβάλλοντος Greenpeace. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη βορειοανατολική ουκρανική περιοχή Σούμι με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους. Αλλά πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά το χτύπημα της Ρωσίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Συναγερμό σήμανε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπεσμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Την πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέων βόρειο-ανατολική θα αγγίξουν τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες πυκνές καταιγίδες, κυρίως στα χειροορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνεομεταβλητοί έως 4 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους εντάσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
3: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
4: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
5: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
11: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
12: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
11: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
12: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
11: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
12: και την Όλγα Βαδίνη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ο μεν
14: και η δε.
13: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
14: και η δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
13: Και τα γιατί όχι.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε κι εμείς. Χαλάσαμε αυτό το σερί το 9
1: Πρέπει
0: και 9.
1: Πρέπει να το ξαναπάμε από την αρχή.
0: Βάλε χαλάκι, βάλε χαλάκι.

0: Τώρα είναι 9 και 9 και, και γεμάτο 9 και 9, έτσι. Θα πήγαινε 9 και 10 σχεδόν. Καλημέρα, ήρθαμε και εμείς στο στούντιο. Χρήστος Τσαλικίδης,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Τι έπαθα τώρα,
1: τι να σου πω.
0: Είναι η χαλαρότητα της Παρασκευής, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και θα είναι ένα Σαββατοκύριακο λουκουμάκι από άποψη καιρού.
1: Θα πας beach bar και τα λοιπά.
0: Είπαμε, εγώ δεν πηγαίνω σε beach bar. Πηγαίνω με την ξαπλώστρα μου. Έχω δηλαδή αυτές που διπλώνουν.
1: Και τις μπύρες σου που τις πίνεις?
0: Έχω το ψυχιάκι μου. Και δεν πίνω, δεν καταναλώνω αλκοόλ στην παραλία ποτέ, σαμε. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Πριν διώξουμε τον κόσμο στις παραλίες, να πούμε ότι έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις εδώ. 9.30 ώρα στο Βυζαντινό Μουσείο είναι η αιμοδοσία των εργαζομένων της R3. Θα υπάρχει κινητή μονάδα αιμοληψιών του ΑΧΕΠΑ. Μπορείτε να περάσετε να δώσετε αίμα και να το δώσετε για το ΑΧΕΠΑ, για την τράπεζα αίματος του ΑΧΕΠΑ, αν δεν θέλετε, για την τράπεζα εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Αλλά είναι για καλό σκοπό, επειδή είναι η κόρη μου αιμοδότρια, της έστειλαν μήνυμα ότι υπάρχει έλλειψη. Ότι είναι ανάγκη να πάει να δώσει και θα πάει να το κάνει στο Ιπποκράτειο σήμερα. Όπου και να δώσετε, να ξέρετε ότι όπου και να δώσετε, όπου και να πάτε, θα πιάσει τόπο. Απλά είναι η ευκολία τώρα ότι βγαίνετε η κινητή μονάδα του ΑΧΕΠΑ, θα είναι στο Βυζαντινό Μουσείο. Είναι ένα μέρος που έχει μπροστά και στάση λεωφορείου, οπότε πάτε και εύκολα. Αυτό σε ό,τι αφορά την αιμοδοσία, από εκεί και πέρα, επειδή κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, να ταξιδέψουν. Στη Χαλκιδική είχαμε αυτό το θέμα με τον αγωγό που έσκασε, του βιολογικού καθαρισμού, στην Νικήτη, έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είχαμε και στο Πευκοχώρι πριν από λίγες μέρες κάτι αντίστοιχο. Είναι λίγο δύσκολο. Τώρα ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος, έχεις ήδη τους πρώτους τουρίστες, δεν τους περιμένεις και συμβαίνει και αυτό. Θα το δούμε το ρεπορτάζ, θα έχουμε αναλυτικά έτσι ενημέρωση στη διάρκεια της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα εκεί στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου που είναι στο ύψος του Λουδία, να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σταδικότητας, γιατί χθες πήγανε μηχανικοί της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφέρειας. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα, αλλά νομίζω ότι ακόμη ισχύει η απαγόρευση. Θα δούμε και αυτό το θέμα σε πολύ λίγο από τώρα. Σε ό,τι αφορά τους οδηγούς, να πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Τα προβλήματα πηγαίνοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά ξεκινούν από το ύψος της Τούμπας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι καθυστερήσεις ξεκινούν με το που φτάσετε στον κόβο της Νεάπολης.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι είναι κεντρική κυβερνητική στρατηγική να μπορέσει λοιπόν να στηρίξει και τους αγρότες, δεδομένου ότι η χώρα μας διεκδικεί, όπως κάθε φορά, τους πόρους από την κοινή αγροτική πολιτική. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει την ανάγκη ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι δεδομένο ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι τα έσοδα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να συμπορεύονται με τα στρατηγικά και τα επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ενώ πριν την έναρξη των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις του Ουκρανικού, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο, αλλά να του κάνει και μια σχετική αναφορά για το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο έφτασε στις ελληνικές ακτές. Κατά τα άλλα, στη Μέση Ανατολή, ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία ο J.D. Vance. Συμφωνία μπορεί να έχουμε θεωρητικά στα χαρτιά, αλλά συνεχίζονται οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, και όλα δείχνουν ότι είμαστε στο φτούχι από την αρχή. Mm-hmm. Για να μπορέσει λοιπόν να δημιουργηθεί η κατάλληλη συνθήκη και να επικρατήσει με τον Α ή με τον Β τρόπο η ειρήνη. Αλλάζουν όλα και στην εφορία. Η ΕΑΔΕ φέρνει το My Point, 24-ωρη εξυπηρέτηση, νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Αλλάζουν πολλά στο Ε9, στις κληρονομιές, στις κατασχέσεις. Γίνεται δηλαδή πιο απλό, πιο χρηστικό το περιβάλλον με το οποίο συνεννοούμαστε και συνεργαζόμαστε με την ΕΑΔΕ και εξυπηρετούμαστε ως φορολογούμενοι. Είναι και αυτή μια πολιτική η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση στον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη φορολογική διοίκηση. Να γίνει πιο φιλικό το κράτος, άλλωστε. Αυτό δεν ήταν το μέγα ζητούμενο τόσα χρόνια.
0: Τώρα εγώ πρέπει να πω ναι. Ναι, αφού το λες εσύ.
1: Πες το ναι και ας πέσει κάτω, δηλαδή ειλικρινά τώρα.
0: Εγώ θέλω πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα να επιστρέψουμε στη Καλκιδική, γιατί είχαμε την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας. Αυτό το χρωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Ερετών Οργάνων ΟΤΑ για τον Δήμαρχο Κασάνδρας, τον κύριο Ηρακλή Λιβαδιώτη. Αυτό θυμάσαι ότι είχε πάρει τη θέση του Δημάρχου μετά την υπόθεση του Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής όταν καθαιρέθηκε η κυρία Χαλκιά.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων τότε. Οπότε ναι. Ήταν και αυτός που υποτίθεται γνωμοδότησε για αυτό το Λούνα Πάρκ. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του αντιδημάρχου τεχνικών έργων κατά την περίοδο του 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα. Όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψία στο μοιραίο παιχνίδι, αυτό το Crazy Dance, πώς το λέγανε, το οποίο είχε αδειοδοτηθεί για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Οπότε είναι αυτή η υπόθεση. Αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε και αυτή την είδηση λοιπόν. Και από την άλλη, στον Όλυμπο να πάμε τώρα. Υπήρξε μια πολύ ωραία επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους. Δύο νέοι, 22 ετών. Τα παλικάρια χάθηκαν στη θέση Ορλιά. Ο ένας από τους δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική. Στήθηκε ένα σχέδιο διάσωσης. Συμμετείχαν 18 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη δεύτερη και την 8η ΕΜΑΚ, και θελοντές από τον Σύλλογο τον Φυσιολατρικό του Λιτοχώρου. Εντοπίστηκαν οι δύο νέοι μέσα στο φαράγγι Αράπης, τους μετέφεραν, τον τραυματία με φορείο. Βρέθηκαν σε ασφαλές σημείο στη θέση τραγωγία και από εκεί τους παρέλαβε ασθενοφόρο, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Επαναλαμβάνω, ο ένας είναι τραυματίας, αλλά νομίζω αυτή η επιχείρηση κράτησε 9 ώρες από ό,τι άκουσα στο δελτίο της Ελένης Ιατρού νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ξεκινάς να πας κάπου και μπαίνεις σε ένα φαράγγι και δεν πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Δηλαδή, πού τα έχουν τα μυαλά τους.
1: Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Και επειδή είπα τώρα μέχρι που μπορείς να φτάσεις, με αφορμή το κύκλωμα με την πειρατική τηλεόραση, το οποίο είχε κάνει τρελούς τζίρους, ένας 63χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στην υπόθεση, διακινούσε μέσα από τράπεζες περισσότερες από 500.000 ευρώ. Και αναρωτιέμαι, το σύστημα δεν βλέπει? Δεν καταλαβαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται?
0: Εδώ μας έχουν πει ότι ακόμη και τα χαρτζηλίκια που βάζουμε από την τράπεζα, για παράδειγμα, σαν ήλικα παιδιά μας, εντοπίζονται και θα πρέπει να γράφεις, ας πούμε, στην αιτιολογία χαρτζηλίκι κάπως για να αιτιολογείται με κάποιον τρόπο αυτό.
1: Ένα συνταξιούχος.
0: Και βλέπεις τέτοια ποσά να διακινούνται και δεν κινούνται κάποιες υποψίες ότι κάτι συμβαίνει.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η ιστορία.
0: Και συνταξιούχος, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι επιχειρηματίας να πεις ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, ένα τζίρο καλό, οτιδήποτε. Μάλλον παραέχει καλό τζίρο ο συνταξιούχος.
1: Ναι. Τώρα με προκαλεί να πω κάτι για τις συντάξεις, αλλά θα συγκρατηθώ, Σοφία. Θα συγκρατηθώ.
0: Όχι, μα θέλεις πες. Μας ακούν και συνταξιούχοι, είχε το νου σου. Και γνωρίζουν. Όποιος
1: προφανώς και γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά, θα σου
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι,
1: και βλέπουν
0: εντάξει,
1: οι άνθρωποι πλέον και οι αυξήσεις στις συντάξεις.
0: Ναι,
1: αρκούν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν αρκούν, αλλά είναι μία αρχή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα πάντως με τα θέματα
1: απλά,
0: που
1: συζητάμε. Απλά δεν προσπερνά. Ναι.
0: Ξέρεις,
1: ναι.
0: Δεν θέλω να μαλώνουμε γιατί είναι Παρασκευή, αλλά επειδή έχουμε και τον αριθμό Viber 6930-078-228, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να μας πείτε για τις συντάξεις, θέλετε να μας πείτε για τους μισθούς, αν σας φτάνουν να βγάλετε το μήνα. Θέλετε να μας πείτε αν θα πάτε και πού θα πάτε διακοπές. Βέβαια, αν θα πάτε, εγώ παραμένω στο πρώτο ερώτημα, φέτος, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, και αν θα πάτε και όπου πάτε, πόσες μέρες θα πάτε. Δηλαδή, άλλο να πας ένα διήμερο, αυτό δεν είναι διακοπές, έτσι, είναι μια στιγμή απόδραση.
1: Είναι σαν τα στιγμή αλάθη. Αυτό δηλαδή.
0: Ναι, όποιος ακροατής θέλει έτσι να μας βάλει κάποια θέματα να τα συζητήσουμε εδώ. 6930-078-228.
1: Και όσο εμείς βάζουμε τραγούδι, εσείς πληκτρολογείτε.

0: Μα τι ωραία, ακόμη και σε διασκευή να το ακούσεις, ωραιότατο έτσι, δεν είναι τουρνάς, αλλά ναι, είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλό έτσι, μια χαρά είναι.
0: Ονειράμα νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοριαλάς, Δημήτρης Κοριαλάς. Κοριαλάς.
1: Αυτό που σήμερα Δημήτρης δεν μπορείς πολύ να καταλάβεις τίνος είναι η φωνή, γιατί όλες είναι οι ίδιες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Εντάξει, όχι, έχει δίκιο η Σοφία, ξεχωρίζει. Α, και επειδή είπαμε Σοφία, να πάμε στη δικιά μας τη Σοφία που είναι δημοσιογράφος, είναι στον πάνω όροφο. Σοφία Πακαλίδου μαζί, καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα πού μπορούμε να πάμε για διακοπές. Προς το παρόν θα δούμε πού μπορούμε να πάμε Σαββατοκύριακο, αλλά να είναι και ξέρεις, να είναι ασφαλή τα νερά που θα κολυμπήσουμε, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα στην Νικήτη τουλάχιστον, προς το παρόν.
2: Κοίταξε, προς το παρόν υπάρχουν οι γαλάζιες σημαίες, οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν τον λουόμενο. Πέρα βέβαια από τις γαλάζιες σημαίες, υπάρχουν και οι αγωγοί, οι οποίοι σπάνε, από ό,τι είδαμε, με μεγαλύτερη συχνότητα του αναμενόμενου στη Χαλκιδική. Μετά το Πευκοχώρι είχαμε και την Νικήτη, και όλο αυτό πέρα από το θέμα που είναι αποκρουστικό και όλα τα άλλα που συνεπάγονται με τη δημόσια υγεία, είναι όχι ένα καμπανάκι, είναι ένα μεγάλο κοδωνοστάσιο το οποίο βαράει, προκειμένου να δείξει ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν καλά σε μια περιοχή η οποία συγκαταλέγεται σε εκείνες που αντιμετωπίζουν το ζήτημα του υπερτουρισμού. Το παραδέχτηκαν και οι τοπικοί παράγοντες στο προηγούμενο διάστημα σχετικά, όχι γιατί απέδωσαν και το πρόβλημα, αλλά ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Και εγώ θα πρόσθετα ότι δεν είναι μόνο ότι σπάνει η αγωγή με τα λίμματα, ότι υπάρχει και ζήτημα στην υδροδότηση. Και αυτό το έχουμε δει και το προηγούμενο καλοκαίρι, σχετικά με το πώς μπορούν αυτά τα δίκτυα τα υπάρχοντα να υποστηρίξουν όλο αυτόν τον κόσμο που φτάνει για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Πάμε να δούμε λοιπόν την Νικήτη, ο βιολογικός καθαρισμός περιοχής όταν τέθηκε εκτός κανονικής λειτουργίας εξαιτίας πολλή ώρες διακοπής ηλεκτροδότησης, δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα σύμφωνα τώρα με τον Δήμαρχο Σιδωνίας, τον κύριο Μαλίνη. Ο σταθμός λειτουργήσε αρχικά με εφεδρική γεννήτρια, η οποία όμως μετά από πολλές ώρες συνεχούς λειτουργίες υπέστη σοβαρή βλάβη και αχρηστεύτηκε και αυτή, με αποτέλεσμα να αποκληθεί η διαρροή λιμάτων στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Όλα αυτά οδήγησαν στην απαγόρευση για τους λουόμενους της πρόσβασης σε αυτή την παραλία, την άμεση κινητοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών, του λιμενικού, της πολιτικής προστασίας, αλλά και εξειδικευμένων συνεργείων αντιρρήπανσης. Γίνανε όλα όσα έπρεπε να γίνουν με πλωτά απορροφητικά φράγματα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ρήπανσης, ενώ αποκαταστάθηκε η βλάβη της γεννήτριας αλλά και η ηλεκτροδότηση του βιολογικού καθαρισμού αρκετές ώρες αργότερα. Ο Δήμαρχος πάντως ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Ιθονίας θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΔΕ, καταλογίζοντας ευθύνες για καθυστερημένη ανταπόκριση στην αναγγελθήσα βλάβη. Τώρα αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Χαλκιδική. Να θυμίσουμε ότι μόλις πριν από μια εβδομάδα πολίτες και επαγγελματίες εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τις αυξημένες πιέσεις που δέχονται οι υποδομές του νομού και ακόμα δεν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος εχμής και όλα αυτά πρέπει να μπουν σοβαρά στο τραπέζι. Οι συζητήσεις βεβαίω επικεντρώνονται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, κυρίως στην επάρκεια των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης, καθώς και την ανάγκη εξυγχρονισμού των κρίσιμων εγκαταστάσεων που υπάρχουν. Τώρα να πούμε ότι η Χαλκιδική συγκαταλέγεται μεταξύ των δημοφιλέστερων ελληνικών προορισμών για τον τουρισμό. Βρίσκεται σύμφωνα με στοιχεία του 2025, τα οποία θα επικαλεστώ σε ό,τι αφορά στο ποσοστό ικανοποίησης των επισκεπτών που άγγιξε το 88% ξεπερνώντας τον εθνικό μέσο όρο και αφήνοντας πίσω αρκετούς ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς. Το 51% των επιχειρηματιών του τουρισμού εκτίμησε ότι η περσινή σεζόν κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη. Να πούμε ότι με ένα ακόμη στοιχείο την προηγούμενη χρονιά περισσότερο από 60.000 Ολλανδοί και λέω αυτό το στοιχείο γιατί είναι μετρήσιμο. Μετρήσιμο δεν είναι ακόμα εκείνο, είναι κατά προσέγγιση ό,τι αφορά στους τουρίστες από τις βαλκανικές χώρες, από την Τουρκία, από την Ουγγαρία, αλλά και από άλλους προορισμούς της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αποτελέσουν θέμα συζήτησης για τους ανθρώπους της περιοχής. Εγώ θα προσθέσω και ένα ακόμα που έχει να κάνει με το πρακτικό, παύλα αισθητικό, παύλα πολεοδομικό αποτύπωμα στην περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες ανάγκες, χωρίς ενδεχομένως να έχει αντιμετωπίσει τόσο τον εξυγχρονισμό των δικτύων όσο και τις ανάγκες αύξησης των παροχών που αφορούν στα δίκτυα, προκειμένου να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό το ζήτημα, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, περιμένουμε τις νεότερες ανακοινώσεις. Είχαμε όμως και ένα άλλο θέμα που αφορά στη γέφυρα, στον παράδρομο των Μαλγάρων και στο κλειδί. Ανησυχήσαμε όλοι μας όταν πληροφορηθήκαμε ότι αυτή έγερνε. Να πούμε ότι είναι στο ύψος του Λουδί αυτή η γέφυρα, για να θυμίσουμε για όλους όσοι δεν γνωρίζουν. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο του Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, οι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη στατικότητα της γέφυρας, καθώς δεν διαπιστώθηκαν φαινόμενα κλίσης ή καθίζησης. Οι μηχανοϊκοί πάντως εντόπισαν σημαντικές φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, μολονότι αυτό είχε συντηρηθεί πρόσφατα. Σύμφωνα τώρα με την περιφέρεια, η καταπώνηση οφείλεται συνεχή διέλευση φορτηγών βαρέως τύπου, παρά τις πινακίδες που απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων άνω των 5 τόνων και στις σχετικές προειδοποιήσεις για χαμηλές ταχύτητες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σύμφωνα πάντα με αυτές τις ανακοινώσεις τις εργασίες αποκατάστασης, ώστε η γέφυρα να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυκλοφοριακό φόρτο αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου μέχρι το Επταπύργιο με κατεύθυνση προς ανατολικά. Αναταράξεις με το καλημέρα της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε για Νέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βανς. Μάχες στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Ανοίγει παράθυρο για πλαφόν σε ενίκεια, φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, νέα Golden Visa και μείωση ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες. Προτείνεται και νέο μοντέλο για το πρόγραμμα Σπίτι μου με φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται στο νέο επταετή προϋπολογισμό. Πεπισμένοι ότι ο Ιταλός καθάρισε το χώρο για να εξαφανίσει τα ίχνη του διπλού φωνικού στο Αίγιο, είναι οι αστυνομικοί. Στον Όλυμπο διασώθηκαν οι δύο πεζοπόροι που αγνοούνταν, τραυματίας ο ένας στο πόδι. Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες Ισραηλινών ομήρων από την αιχμαλωσία στη Γάζα, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και εξευτελισμοί αναφέρονται μεταξύ άλλων. Τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ βρέθηκαν στα εγγένεια του Προεδρικού Κέντρου του Ομπάμα, εχμές Ομπάμα για τον απόντα Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή, γιατί κοίταξε τι έγινε, Χρήστο. Έχουμε από τη μια, από χθες που λέγαμε, ας πούμε, αυτό το μνημόνιο, γιατί εντάξει, συμφωνία δεν το λες, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα τέλος πάντων, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Πρόκειτο σήμερα να γίνει συνάντηση στη Γενέβη. Αυτό ακυρώθηκε. Ακυρώθηκε και δεν ξέρουμε γιατί. Μήπως το θεωρούν ότι είναι περιττό εφόσον υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι, έστω από μακριά. Μήπως υπάρχει ζήτημα γιατί, για παράδειγμα, στο Νότιο Λίβανο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.
1: Έχω ένα σκεπτικισμό. Έχω ένα προβληματισμό. Τελικά, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των 110 ημερών του πολέμου, ένα, και δεύτερο, τελικά, αν η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί είναι κοντά ή μακριά από τους στόχους που έχουν θέσει και οι δύο πλευρές.
0: Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά, γιατί πραγματικά υπάρχουν κάποιες απορίες. Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Μπασαρμούσα, είναι διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, ΑΔΙΣΠΟ, αραβολόγος, συγγραφέας και συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Χωρών Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μούσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα κυρία Σακύρη και κύριε Τσαλκίδη.
0: Η δική σας η εκτίμηση ποια είναι, γιατί ακυρώθηκε η σημερινή συνάντηση?
2: Κοιτάξτε, η σημερινή συνάντηση δεν αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό και πιο εντυπωσιακό, το να υπογραφεί η ίδια αυτή η συμφωνία στους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας μπροστά στο G7, και αυτό ήταν πολύ ωραίο marketing που έκανε. Άλλωστε, αυτή η κοιτίδα είχε φιλοξενήσει πολλές υπογραφές και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι ήταν θέμα ταχύτητας η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί είχε ισχύ όσο η κανονική. Και πότε θεωρώ ότι για λόγους τεχνικούς, αν θέλετε, και για λόγους ότι συνεχίζει την συμφωνία αυτή να την πυροβολεί με σφαίρες το Ισραήλ στο Λίβανο. Και επειδή έχουν θέσει πρώτο μέλημα και έχουν συνδέσει στο πρώτο στοιχείο της συμφωνίας οι Ιρανοί, κατάπαυση, να μην σας πω ότι σταματημό εξ ολοκλήρου του πολέμου εναντί του Λιβάνου. Και πότε υπάρχει αυτό το δίλημα, παρότι έχει τεθεί η συμφωνία κανονικότατα σε λειτουργία και πράγματι χθες ξεκίνησε η διέλευση των πλοίων, κυρίως από Σαουδική Αραβία, μπορώ να σας πω, εκατομμύρια βαρέλια πέρασαν και συνεχίζουν να περνάνε, κυρίως τα εμπορικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τα στρατιωτικά τίθονται σε έλεγχο πολύ αυστηρό από τις ιρανικές αρχές, αλλά τα εμπορικά ξεκινάνε ήδη και περνάνε.
0: Mm-hmm. Εσείς πού βλέπετε να οδηγεί αυτή η πρώτη συμφωνία που έχει υπογραφεί? Θα φέρει κάποια σταθερότητα ή είναι και αυτό τέλος πάντων κάτι που θα πρέπει να το εξετάζουμε μέρα με τη μέρα?
2: Κοιτάξτε, κυρία Τσακίρη, δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι ηττημένοι νικητές της συμφωνίας και θεωρώ πλέον ότι αποτελεί το ένα αποτέλεσμα, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία εξουθένωσης και των δύο μεριών. Δηλαδή έπαιξε διαιτητή πλέον η τιμή του βαρελιού στη Μέση Ανατολή, ειδικά στο στενό Ορμούς, και πότε εγώ θεωρώ θα τεθεί σε εφαρμογή, γιατί δεν είναι η πιο πικρή επιλογή που έχουν και οι δύο μεριές. Θεωρώ παρόλα αυτά, όσο περίεργο να ακούγεται και, αν θέλετε, και λιγότερο ερωτικό, ότι βγαίνει το Ιράν νικητής σαν χώρα από αυτή τη συμφωνία, καθώς έπαιξε κυριολεκτικά στο γήπεδό του και πέτυχε στη συμφωνία αυτή ό,τι δεν μπορούσαν να πετύχουν στον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή διοικούν κυριολεκτικά το στενό, πρώτον. Δεύτερον, θα επιβάλλουν, έτσι όπως φαίνεται, αργά ή γρήγορα διόδια στο στενό. Και τρίτο, επίσης, δηλώνουν έδρα πολύ σημαντική σε διαπραγματεύσεις. Και αυτό δεν χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ expert για να το καταλάβει. Φανταστείτε ότι σε αυτό το πόλεμο μεσολάβησαν πολλές χώρες για αυτή τη συμφωνία. Πολλές διαπραγματεύσεις μέσω άλλων χωρών. Και αυτό δείχνει ότι υπήρχε μια απόλυτα κάθετη αδυναμία λήξης του πολέμου από τις ΗΠΑ. Και πράγματι, αν κάποιος το βλέπει έτσι, φαίνεται ότι το κόστος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και τα οικονομικά στοιχεία για τα οποία, αν αρχίζω και ξεδιπλώνω και διαδικτικά τη δευτέρια μου και σας λέω ότι έχω συγκεντρώσει στατιστικά λόγω έρευνας, νομίζω ότι θα πάθετε σοκ.
1: Με
2: αν
1: αφορμή,
2: δεν είναι ο πόλεμος αυτός.
1: Αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, για τα οικονομικά στοιχεία, επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ παρατηρούν ότι έκανε παραχωρήσεις μόνο και μόνο για να μπορέσει να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, γιατί και ο ίδιος είχε αντιληφθεί ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα τεράστιο και απίστευτα δαπανηρό λάθος.
2: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι τεράστια αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί όπως σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σε εσάς, ότι ο Τραμπ είναι λάτρης του σλόγγαν «One and done», «Μία και έξω». Δεν υπήρχε «Μία και έξω». Εδώ άρχισε να βυθίζεται σε μία κινούμενη άμμο, η οποία κάθε μέρα κόστιζε εκατομμύρια, κάθε μέρα, πολλά εκατομμύρια. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το υπολόγισε καλά ο κόσμος, ότι το στρατηγικό απόθεμα τον Tomahawk που έχει η Αμερική ανέρχεται σε 3.000. Δαπανίστηκαν στον πόλεμο αυτό περίπου 860. Δηλαδή ολόκληρες οι ΗΠΑ κινδυνεύουν στρατηγικά από άμυνα. Μα σε αυτό το δίμηνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο η τιμή του πετρέλαιου, δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός ο καλπάζων. Είναι άπειροι οι λόγοι που έπρεπε όσο μπορούν να κάνουν πίσω ως ηττημένοι νικητές.
0: Τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ της Αμερικής και Ισραήλ και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα, όχι σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά σε ό,τι αφορά το Λίβανο, σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Δηλαδή τώρα ο Μπένσαμιν Νετανιάχου πορεύεται μόνος του ή θα διεκδικήσει κάτι ως αντάλλαγμα?
2: Κοιτάξτε, από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών τις χθεσινές, ας πούμε, δημόσια, που είναι πρωί προς εμάς, καταλαβαίνετε ότι όντως υπάρχει μια ρήξη, αλλά εγώ δεν την θεωρώ πέρα από μια κρεβατομουρμούρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, παρότι αυτά είναι κρεβατομουρμούρα και είναι ένα θολό σημείο, καθώς συνδέουν και δεσμεύτηκαν, είπα, ξέρετε, δεσμεύτηκαν μπροστά σε όλες τις χώρες και στο ίδιο το Ιράν, να λήξουν οι επιθέσεις οι Ισραηλινοί έναντι του Λιβάνου. Αυτή ήταν δέσμευση. Φανταστείτε, σήμερα υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραηλινών με υποπτία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν ξεκινήσει ήδη αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και σήμερα, κάτω από τους ήχους των βομβαρδισμών, θα συνεχίζουν. Και ήδη τώρα το κλίμα στο Λιβανό σου λέει ότι τι διαπραγματεύσεις θα κάνουμε για εκεχηρία από τη στιγμή που αρνείται ο Νετανιάχου και συγκεκριμένα ο Νετανιάχου. Κοιτάξτε, ο Νετανιάχου χρειάζεται νίκες. Πρέπει το κόμμα Λικούντ για να κερδίσει χρειάζεται νίκες. Οι νίκες αυτή τη στιγμή που είναι πολύ κοντά είναι νέα έστω και θεωρητικά σύνορα του Ισραήλ ως κατόρθωμα του πολέμου από την 7η Οκτωβρίου. Και σου λέει, φτάσαμε στο Λίβανο, στο Λιτάνι, στο ποταμό Λιτάνι, φτάσαμε στο Τζαμπαλ Σέιχ στη Συρία και πότε σας μεγαλώσαμε εμείς με το κόμμα μας τα σύνορα του Ισραήλ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι επιμένει πάρα πολύ σε κάποιες νίκες πριν αρχίζει η εκστρατεία τη δική τους. Ναι, υπάρχει αυτή η κόντρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα διαγαντωθεί, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή θέτει το συμφέρον των ΗΠΑ πρώτα και μετά το Ισραήλ και επιθυμίζει και επιθύμιζε δημόσια, δεν το κρατάει μυστικό, ότι εάν αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει ο ίδιος το πρόσωπο συγκεκριμένα του Νετανιάχου, θα ήταν στη φυλακή και το μάλωσε δημόσια. Πέρα ό,τι λέει και ξελέει πάντα ο Τραμπ, απλά δεν πάβει να είναι πολύ σοβαρές αυτές οι τοποθετήσεις.
1: Κύριε καθηγητά, το μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί, γιατί στην ουσία συμφωνία ειρήνης δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα. Έχουμε ένα περιθώριο 60 ημερών να διαπραγματευτούν κτλ. Θεωρείτε ότι τελικά είναι κατώτερο των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Και αν ενδεχομένως περνάνε και οι δύο πλευρές κάτω από τον πύχη που έχουν θέσει οι ίδιες πλευρές?
2: Να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ναι την τοποθέτησή σας, αλλά με περισσότερο θετικό πρόσημο, αν θέλετε, στο ενεργειακό σκέλος του προϋπολογισμού του πολέμου προς το Ιράν. Δηλαδή, ο πρώτος στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, γιατί θεώρησαν ότι με αυτό το καθεστώς δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Στόχος και που πράγματι, δεν επιτέθηκε.
2: Δηλαδή, είδατε, η αντικατάσταση του Χαμίνα είναι Χαμίνα. Δεύτερο, περίμεναν να καταρρεύσει εντελώς οικονομικά το Ιράν. Και φαίνεται ότι με τη συμφωνία απαλευθερώνουν δισεκατομμύρια και υποσχέθηκαν το ταμείο, τα funds των 300 δις, που θα χρηματοδοτήσουν οι αραβικές χώρες, οι οποίες μου βαρδίστηκαν, κύριε Τσαλκίδη. Ναι. Και πότε, εγώ θεωρώ πραγματικά ότι περισσότερα ωφέλη είχε το Ιράν αυτή τη στιγμή και κυρίως στον έλεγχο του στενού. Οι ΗΠΑ πέτυχαν ότι, αν θέλετε, στράγγιξαν το Ιράν σε αυτή την περίοδο, γιατί στόχευσαν πάρα πολλές εγκαταστάσεις, αλλά για το πυρηνικό δεν έχει γίνει λόγος. Ακόμα και στη συμφωνία 14 αναφορές γίνονται για την ικανότητα του πυρηνικού, δηλαδή έχει κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές γενικά αυτή η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πραγματικά ότι το Ιράν έχει τα περισσότερα ωφέλη από το αυτό. Και πάντα έλεγα, και δεν ξέρω αν το θυμάστε, και χρόνια πριν, ότι η ΗΠΑ τους συμφέρει περισσότερο να έχουν στο πλευρό τους το Ιράν παρά οι αραβικές χώρες. Γιατί θεωρούν αναλώσιμες τις αραβικές χώρες. Γιατί ακόμα και να θέλουν το πετρέλαιο τους, αν δεν περνάει από το Ιράν, δεν περνάει. Το Ιράν ήταν μια αυτοκρατορία, είναι μια γιγάντια χώρα, παίζει παιχνίδι και εάν έχω τον φίλο τον εχθρό μου με τα Βατικά, ελέγχω τον εχθρό μου, Κίνα και Ρωσία. Και αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια τρομερή πίεση και ο Τραμπ γι' αυτό αποκάλεσε τον Ιρανικό λαό ως αδέλφια. Γιατί πραγματικά στοχεύουν να έχουν το Ιράν στο πλευρό τους. Πολύ δύσκολα όμως, κύριε Σαντικίδη, κύριε Τσακίρη. Πάρα πολύ δύσκολα και μετά από όλο αυτό, γιατί η στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας ήταν ασύλληπτη σε όλο αυτό το πόλεμο. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε, και νομίζω ότι θα μας δίνονται αφορμές και στο επόμενο διάστημα για να συζητάμε, κύριε Μούσα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αμήν και σε εσάς. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο αραβολόγος και οικονομολόγος κύριος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα.

0: Πάντως και όσοι μείνετε στην πόλη, εγώ επαναλαμβάνω πάντως ότι θα έχετε κάποια καλά δεδομένα, θετικά δηλαδή, από τη μια ξεκινάει το μετρό, την λειτουργία του και πάλι, από Σάββατο δηλαδή, αλλά έχουμε και μια ενδιαφέρουσα διοργάνωση, αγαπημένη όλα αυτά τα χρόνια και θα έλεγα και λίγο παρεξηγημένη σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του καιρού. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη, συμπληρώνονται 45 χρόνια φέτος και ξεκινάει απόψε, είναι έτοιμη να υποδεχτεί το κοινό. Είναι μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα κύριε Μπαρμπουνάκη.
1: Καλημέρα κύριε Μπαρμπουνάκη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και ο κύριος Τσαλικίδης. Κύριε Τσαλικίδη, πιστεύω ότι πραγματικά είναι σημαντική στιγμή μετά από 45 χρόνια ένας θεσμός καταξιωμένος να επιστρέψει στην πόλη μας, να συνεχίζει μετά από την αγάπη των συμπολιτών μας που όλα αυτά τα χρόνια μας στήριξαν και μας βοήθησαν για να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την 45η διοργάνωση.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά το θέμα του καιρού, επειδή έχει συνδυαστεί έτσι στη συνείδησή μας με τα μπουρίνια, από τότε που μετακινήσατε λίγο πιο προς το καλοκαίρι τη διοργάνωση, δεν έχουμε τόσο σημαντικά προβλήματα.
2: Ναι, είναι αυτός ο λόγος, πολύ σωστά το τονίζατε, γιατί ήταν και οι βροχές, ήταν και οι άσχημες χειρικές συνθήκες. Βέβαια, όλο αυτό το κλίμα μας εμπνόησε, μας βοήθησε μέσα από τα επιλογήματα, τα χιουμοριστικά και κάπου υπήρχαν από τους συμπολίτες μας που μας έδωσε και ένα έναυσμα να δραστηριοποιηθούν περισσότερο, αλλά και ο ίδιος ο κόσμος να επιστοποιηθεί, να υποστηρίξει τον θεσμό, και έτσι ουσιαστικά με τα ανέκδοτα που κυκλοφορούσαν να έχουμε μια πορεία θετική όλα αυτά τα χρόνια.
0: Έγινε πραγματικά όλη η διοργάνωση γνωστή σε όλη την Ελλάδα με αυτά τα μπουρίνια και τις εικόνες. Φανταστείτε να υπήρχαν και τα social media όταν πρωτοξεκίνησε πριν 45 χρόνια, τι θα γινότανε με τα βιντάκια από την παραλία.
2: Τα βιβλία που ήταν μέσα στη θάλασσα, τα περίτραπη στη θάλασσα, μέσα σε όλο αυτό, η κόρα πραγματικά που μόνο είναι αποτυπωμένη σε κάποιες φωτογραφίες ή σε στήλες των εφημερίδων της εποχής εκείνη. Mm-hmm.
0: Τώρα η φετινή διοργάνωση τι περιλαμβάνει, τι καλό θα δούμε.
2: Φέτος είναι τα 120 εκθετήρια, τις 400 περίπου εκδόσεις, παρουσιάζουμε όλη τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Να έχετε υπόψη ότι κάθε χρόνο κυκλοφορούν περίπου 12 με 13.000 νέοι τίτλοι βιβλίων. Πέρυσι κυκλοφόρησαν γύρω στους 13.000, εκ των οποίων οι 2.700 ήταν παιδικά βιβλία και παρουσιάζονται στο φεστιβάλ. Παρουσιάζονται γύρω στους 40.000 τίτλους βιβλίων μέσα από 400 εκδότες, αλλά και αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και το θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορούν και επισκέπτονται, γιατί είναι τα περίπτερα έτσι καλέστα και ευρύχωρα, οι ίδιοι συγγραφείς και υπογράφουν τα βιβλία τους, τα νέα τους βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει. Υπολογίζεται φέτος ότι πάνω από 500 συγγραφείς θα έρθουν, θα υπογράψουν τα βιβλία, θα έρθουν σε επαφή με το αναγνωστικό κοινό, θα συζητήσουν για τη δουλειά τους, για την προσφορά τους, για το έργο τους. Και έτσι πιστεύουμε ότι προβάλλεται και το βιβλίο ευρύτερα, μια που η περίοδος τώρα είναι μια περίοδος που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, η θερινή περίοδος που καταξιώθηκε από τα φεστιβάλ βιβλίου, διότι μέσα από το καλοκαίρι πάντα τα τελευταία χρόνια έχουμε μια αύξηση. Αγοράζουν οι συμπολίτες μας βιβλία στις διακοπές, στα ταξίδια, στις διαδρομές τους, στα μπάνια, στις παραλίες, και έτσι έχουμε μια καλή αγοραστική δύναμη.
1: Διαβάζουμε κύριε Μπαρμπουνάκη, εξακολουθεί το βιβλίο ως βιβλίο να είναι το ίδιο ελκυστικό ή πολλοί, ξέρετε, μπαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες για να τα κατεβάσουν στο κινητό τους, στο τάμπλετ τους και πάει λέγοντας.
2: Όχι. Να είστε υπόψη σας οι τελευταίες έρευνες, όχι στην Ελλάδα μόνο κύριε Τσαλικίδη, αλλά και στην Ευρώπη, έχουν δείξει ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο βρίσκεται στο 7-8 περίπου τις 100. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από αυτά τα στάνταρ, τα δεδομένα όλες τα τελευταία χρόνια. Ενώ περίπου το έντυπο βιβλίο, από ό,τι καταγράφεται, είναι στο 90-90%. Άρα, αν υπήρχε αυτή η πορεία, η ανωδική να λέγαμε, για το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα τελευταία χρόνια θα είχε υποχώρηση το έντυπο βιβλίο. Άρα το βιβλίο, το έντυπο αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχο, διαβάζεται από όλους και αυτός είναι και ο στόχος εμάς των ανθρώπων του βιβλίου, των εκδοτών, αλλά και των ίδιων των συγγραφέων. Αν από τη στιγμή που βλέπουμε ότι επανέρχονται και κάποιες χώρες οι οποίες είχαν προβάλει το ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως έγινε στη Σουηδία, που πέρυσι ήρθα πληροφορηθήκα, δημοσιεύθηκε στον τύπο, ότι μετά από 10 χρόνια που είχαν το βιβλίο το ηλεκτρονικό στην εκπαίδευση, το απέσυραν και ξαναγυρνάνε στο έντυπο βιβλίο, διότι διεπίστωσαν δύο λόγους. Πρώτον, ότι υπήρχε πρόβλημα στους μαθητές Αγίας, και δεύτερον η απόδοση. Οπότε ξαναήρθαν και στο έντυπο βιβλίο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας κύκλος, όπως ο κύκλος της οικονομίας, έτσι το βιβλίο το έντυπο θα καθιερωθεί στη συνέχεια.
0: Πάντως ο αριθμός που δώσατε για τους νέους τίτλους βιβλίων για φέτος 12 με 13.000 είναι μεγάλος. Δηλαδή μήπως έχουμε φτάσει στο σημείο οι συγγραφείς να είναι περισσότεροι από τους αναγνώστες?
2: Αυτό το λέτε σωστά, κύριε Σακύρ, το διαπιστεύουμε και εμείς. Το έχουμε πει ότι πιο πολλοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γράφουν παρά διαβάζουν. Ξέρετε, έχει συμβεί κάτι με την παραγωγή του βιβλίου, με τις εκτυπώσεις. Έχει βελτιωθεί η τεχνολογία μέσα από τα κομπιούτερ, μέσα από τις ηλεκτρονικές εκτυπώσεις. Πάλι δηλαδή και τις παραδοσιακές εκτυπώσεις, ξεκινήσαμε από τη μονοτυπία, λινοτυπία, offset. Offset τώρα μόνο λειτουργεί στα έγχρωμα. Και αυτό πάλι και οι εκδόσεις, τα σύγχρονες πάλι μπορούν να βγουν. Βέβαια η ποιότητα δεν είναι ίδια, αλλά δίνονται στους νέους με πολύ φθηνή τιμή, να συγγραφείς δηλαδή, να εκδώσεις ένα βιβλίο. Αυτό το λέμε εμείς αυτοεκδόσεις, το έχετε, το γνωρίζετε άλλωστε και εσείς, για να μπορέσει κάποιος να εμφανίσει το έργο, να το προβάλλει σε μια τιμή χαμηλή, για να μπορέσει να έχει μια παρουσία στα γράμματα. Τώρα υπάρχει ένα κενό, το οποίο εμείς το έχουμε διαπιστώσει. Δεν ξέρω αν μπορούν οι νέοι να αποδίδουν αυτό που γινόταν παλιότερα σε σχέση με την ποιότητα της γραφής. Βέβαια υπάρχουν κάποιες σχολές σε σχέση με την να διδαχθούν τη γραφή οι νέοι, να ξεκινήσουν, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν μετά από αυτά, όλα αυτά τα χρόνια να φτάσουν στο επίπεδο των παλιών συγγραφέων. Υπάρχει ένας προβληματισμός, τον οποίο σωστά και εσείς βλέπω ότι το αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια. Όχι μόνο εμείς, οι αριθμοί δηλαδή τα λένε αυτά, τα στοιχεία που μας δώσατε εσείς πριν από λίγο. Και από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενδεχομένως κάποιοι να το βρίσκουν και πιο εύκολο. Δεν λέω ότι θα βάλουν το ChatGPT να τους γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά μπορεί έτσι να τους βοηθήσει κάπου να ξεκολλήσουν. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε αν ένας συγγραφέας κάνει χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που είστε έμπειρος στον χώρο του βιβλίου?
2: Πολύ σωστά, κύριε Τσακίρη, προς το παρόν μπορούμε και το αντιλαμβανόμαστε. Δεν ξέρω στο μέλλον αν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε, αλλά πάντως είναι μια πρόκληση και πολύ σωστά το αναφέρατε, η οποία δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Την οποία βέβαια δεν είναι μόνο στο γράψιμο, στη γραφή, είναι σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στη τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και στις σπουδές πανεπιστημιακές, και στα συγγράμματα τα πανεπιστημιακά, και στις μελέτες οι οποίες είναι για να κάποιος πανεπιστημιακός σε σχέση με την πορεία του και το έργο του. Είναι δηλαδή μια πρόκληση της εποχής μας, που εγώ αισιοδοξώ και εύχομαι να μην λειτουργήσει αρνητικά αλλά θετικά για το καλό όλων μας, για το καλό της ανθρωπότητας.
0: Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τα εγγένεια είναι απόψε. Έτσι, τι
2: αύριο
0: ώρα
2: είναι τα εγγένεια, 8 η ώρα, ναι, από το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά σήμερα ξεκινάει, ναι.
2: 8 η ώρα το βράδυ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σας κλείνουμε εσάς προσωπικά και τους ακροατές να έρθετε να το εγγενιάσουν το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου.
0: Και θα είναι καθημερινά, θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, κάθε βράδυ θα λειτουργεί τις επόμενες 2 εβδομάδες και θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από τα σύγχρονα περίπτερα, τα οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα ενιαίο βιβλιοπωλείο κατά μήκος, όπως ενώνονται και παρουσιάζουν σε όλους που σας είπα στην αρχή τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση, κύριε Μπαρβουνάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Και εσάς προσωπικά και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειου Ελλάδος. Μιλήσαμε για το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ιατρού. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια. Ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για τέσσερις παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Το πρώτο μέτρο αφορά στη δημιουργία ενός εθνικού δικτυτιμών ακινήτων και ενοικίων, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία μεταβιβάσεων, μισθώσεων, τραπεζικών αποτιμήσεων, φορολογικών δηλώσεων και άλλων διαθέσιμων δεδομένων της αγοράς. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε δύο κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπείων στη Γενέβη. Τη ματέωση της επιβεβαίωσε και η Ελβετία, καθώς την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, με το Λευκό Οίκο να επικαλείται προβλήματα logistics. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου και η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, συνεχίζεται η πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων με την τιμή του πετρελαίου Brent να διαμορφώνεται στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Υποβαθμίστηκε σε μέτριο το επίπεδο ναυτιλιακής απειλής στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων προειδοποιεί για νάρκες και αυξημένη ναυτική παρουσία, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μόνιμη εκεχηρία. Την πειθαρχική ποινή της δίμηνης αργίας γνωμοδότησε το αρμόδιο Συμβούλιο Αιρετών Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον Δήμαρχο Κασάνδρας Ηρακλή Λιβαδιώτη αναφορικά με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που στήχησε τη ζωή σε ένα 19χρονο. Ελέγχθηκε πειθαρχικά με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κατά την περίοδο 2023, δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψίας στο μοιραίο παιχνίδι Crazy Dance που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους. Ο κ. Λιβαδιώτης αναμένεται να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δηλώνει αναρμόδιος για όσα του καταλογίζουν. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, οι αρχές ερευνούν εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο που βοήθησε τον 65χρονο Ιταλό να εξαφανίσει στοιχεία, ενώ αναμένουν να φανεί εάν μέσω των μηνυμάτων που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα διαφαίνεται το κίνητρο. Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Αγίας Βαρβάρας μετά από βλάβη στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρήπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Σύμφωνα με το Δημοσιθονία, το συνεργείο του ΔΔΕ καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, με αποτέλεσμα να γίνει υπερχείληση των ακαθάριστων λιμάτων από τον βιολογικό. Ο Δήμος αναμένει να στείλει εξώδικο στο ΔΔΕ. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγαρών Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία και εντόπισε φθορές Με συγχωρείτε στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διέλευσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Με ένα τετραήμερο αφιερωμένο στο κοινό και στους λάτρεις του υγρού στοιχείου, επιστρέφει στην καθημερινότητα των μικρών και μεγάλων λουόμενων το ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Σικαιών, υποσχόμενο να προσφέρει στιγμές δροσιάς και άθλησης από σήμερα και μέχρι τις 22 Ιουνίου. Η είσοδος για το συγκεκριμένο τετραήμερο είναι δωρεάν. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Κούβα κάνει στροφή στην οικονομία της αγοράς με το πιο βαθύ πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε τα τελευταία 70 χρόνια της οικονομικής ιστορίας της χώρας από την νίκη της Επανάστασης του 1959. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα ευρύ πρόγραμμα 176 μεταρρυθμίσεων που αφορούν την οργάνωση ιδιωτικών και κρατικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και τουριστικών επιχειρήσεων, τη γεωργία, τις ξένες επενδύσεις, τους φόρους, τους μισθούς και την αγορά συναλλάγματος. Αντιδράσεις στην Τουρκία για την ποινή 2.500 ευρώ σε οδηγό φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε δύο 13χρονες μαθήτριες. Η αρχική ποινή επιφυλάκησης των 4 ετών μετατράπηκε τελικά σε χρηματική ποινή, καθώς οι πραγματογνωμοσύνες έκριναν ότι ο οδηγός έφερε δευτερεύουσα ευθύνη. Σύμφωνα με τα πορίσματα, τα δύο ανήλικα κορίτσια πέρασαν το δρόμο, ενώ το φανάρι για τους πεζούς ήταν κόκκινο. Στο Μουντιάλ, δύσκολες στιγμές στην αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ισμαήλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο αριστερό πόδι και να αποχωρεί με εφορίο. Ο Καναδός μέσος χτύπησε μετά από μαρκάρισμα του Μπατίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με 9 παίκτες. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος είναι ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις που θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική θα φτάσουν τα 4 και στα ανατολικά τα 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα αγγίξει κατά τόπους στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι πνέων μεταβλητοί θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι επιστρέψαμε στο στούντιο. Η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά. Χρήστος Τσαλικίδης,
8: Μαρία Τσακίρη.
7: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια. Και μαζί μας αυτή την ώρα όπως κάθε μέρα ο Βασίλης Πεκλάρης. Για να μιλήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Καλημέρα Βασίλη.
8: Καλημέρα Βασίλη.
9: Καλημέρα σας και όχι από το στούντιο σήμερα, έτσι, εξ αποστάσεως.
7: Όχι, όχι. Ούτως ή άλλως, κοίταξε, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε στο κέντρο, γιατί από Δευτέρα, από αύριο ουσιαστικά,
9: από
7: αλλά τώρα
9: αύριο,
7: να φέρουμε στην εργάσιμη Δευτέρα, θα έχουμε το μετρό. Ναι, ναι.
9: Περιμένω και εγώ το μετρό για να έρθω, για να μπορέσω να είμαι έτσι από νωρίς κοντά. Θα έχει κανονικά ωράρια, ξέρετε.
7: Τι εννοείς?
8: Κανονικά, όπως δούλευε. Όπως
9: μέχρι 2 ώρα το βράδυ, δηλαδή πάλι
7: νωρίς
9: ή κανονική ώρα τις 2.
8: Ατάντε, θα σου λύσει τώρα την απορία ευθύς αμέσως η Μαρία, η οποία ψάχνει να βρει.
7: Όχι, έχει την επίσημη ανακοίνωση. Ναι, περίμενε να σου πω. Μισό λεπτάκι. Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό. Όχι, λέει για αύριο,
9: ναι,
7: στην επίσημη ανακοίνωση.
9: Θα το δούμε από αύριο, Μαρία μου. Μη σε βάζω τώρα τα δύσκολα.
7: Όχι, θα το. Ναι, εσύ.
9: Γιατί διάβασα σε σχετικά ρεπορτάζ ότι θα ανοίξει, αλλά θα ξεκινήσει σταδιακά και θα έρχονται και τα τρένα τα οποία θα πηγαίνουν προς Μίκρα, τα οποία βέβαια θα φαίνεται αυτό στην πινακίδα τους, γιατί θα είναι ουσιαστικά δύο διαφορετικά τρένα που θα κινούνται προς τα ανατολικά, στη γραμμή δηλαδή ανάποδα από το σταθμό προς τα ανατολικά. Το ένα θα πηγαίνει Ελβετία και το άλλο θα πηγαίνει Μίκρα. Αυτό που θα πηγαίνει Μίκρα μέχρι να ξεκινήσει η γραμμή θα σταματάει στη Μαρτίου. Δηλαδή εκεί θα αποφυβάζονται οι επιβάτες στο σταθμό Μαρτίου. Και θα πηγαίνουν είτε προς την Ελβετία.
7: Τώρα,
9: είτε
7: η πληροφορία που μου ήρθε, επειδή το θέσαμε το ζήτημα και μάλλον μας ακούνε, είναι ότι για τις πρώτες 15 έως 20 ημέρες τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή. Ναι. Με συχνότητες δηλαδή περίπου 3-4 λεπτών. Άρα, ναι. Αυτό θα ισχύει λογικά.
8: Ξεκινούν 4:45 το ξημέρωμα του Σαββάτου.
9: Αυτό το κάνανε για τον Βλαδιανό. Το πρωί που θέλει να πηγαίνει στην εκπομπή, με το μετρό το ζήτησε να πάει 1/4 νωρίτερα. Για να μπορεί να ξεκινάει, για να πηγαίνει 4:45.
8: Ναι, το πρωί.
9: 5:45.
8: Εδώ εγώ διαβάζω για 4:45.
9: 4:45, 5 ήτανε.
8: Ναι.
9: Και πηγαίνοντα τον νωρίτερα, τέλος πάντων.
7: Πάντως,
9: είναι σημαντικό να εξυπηρετεί το πρωί και βέβαια και το βράδυ όμως.
7: Πάντως το καταλάβαμε ότι δεν είχαμε μετρό όλες αυτές τις ημέρες. Υπήρχε πρόβλημα με την κίνηση, με την κυκλοφορία.
9: Ναι, αλλά εγώ άκουγα σε εσάς που έλεγε η Σοφία χθες ότι μετρήθηκε ότι η επιβάρυνση στο κυκλοφοριακό δεν ήταν μεγάλη αυτή.
7: Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο. Δεν μιλάμε για τα οχήματα που κατέβαιναν στο κέντρο.
9: Α, τα οχήματα.
7: Σκέψου όμως τον κόσμο που έμπαινε στα λεωφορεία και περίμενε πόσες ώρες στις στάσεις.
9: Εκεί εννοείται.
7: Υπήρχε σοβαρό ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει.
9: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω. Στα λεωφορεία είναι μεγάλη.
7: Λοιπόν, και ξέρεις που αλλού έχει κίνηση τώρα, Βασίλη? Στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε. Ο κύριος Κυρανάκης είναι εδώ, Χρήστο.
8: Ναι, το μεσημέρι.
7: Ετοιμάζουμε ψηφοδέλτια.
8: Όχι, είναι συνάντηση γνωριμίας με την εκτελεστική γραμματεία της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
9: Κύριος Κυρανάκης οργώνει τώρα την περιφέρεια.
8: Ακριβώς.
9: Βέβαια, από εβδομάδα ο κύριος Κυρανάκης και το βαρύ πυροβολικό της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στην Πελοπόννησο. Εκεί με περιοδίες που θα έχουν στόχευση, βέβαια, στο κοινό του Αντώνη Σαμαρά. Και με πρόσωπα βέβαια που έχουν έτσι μεγαλύτερη απήχηση ο λόγος τους σε αυτό το κοινό, δηλαδή θα είναι η κυρία Κεραμέως, ο κύριος Βορύδης, γενικότερα στελέχη αυτού του μπλοκ, ας το πούμε, έτσι, του πιο δεξιού της Νέας Δημοκρατίας που θα περιοδεύσουν στην Πελοπόννησο. Σήμερα λοιπόν είπες είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έχετε και μια αντιπροσωπεία του Πασόκ να κάνει το απόγευμα με τον γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, μια περιφερειακή διάσκεψη στο πλαίσιο αυτό το οργανωτικό που έχουν αποφασίσει από το ΠΑΣΟΚ να κάνουν για να μην έχουν παραφωνίες. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποτελεσματικό, γιατί ο καθένας, έλεγα νωρίτερα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη τέλος του ΠΑΣΟΚ, να λέει συμφωνώ και με την κυρία Διαματοπούλου, συμφωνώ και με τον κύριο Δούκα, συμφωνώ φυσικά με τον πρόεδρο. Οπότε όλοι συμφωνούμε και είμαστε όλοι μια χαρά μαζί. και έχουν τέλος πάντων μια κοινή στάση, που βέβαια μόνο κοινή δεν είναι, καθώς είδαμε τις παραφωνίες που διατυπώθηκαν και διαπιστώθηκαν αυτές τις ημέρες με τις δηλώσεις που γίνανε από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον κύριο Δούκα, σταθερά βέβαια δήμαρχος Αθηναίων. Έχει αυτή την, ας το πούμε, διαφοροποίηση. Τέλος πάντων, αναφέρεται σε συνεργασίες προς τα αριστερά. Αυτή τη φορά ανέφερε τον Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερο γίνεται για τα εκλογικά και το τι θα δημιουργήσουν οι εκλογές, πότε θα γίνουν και όλα τα σχετικά και με τα κόμματα. Και είπαμε ότι άφησαν πίσω τα θέματα της καθημερινότητας. Τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία επέστρεψαν βέβαια με τα ζητήματα της ακρίβειας, με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα που είδαμε. Επικρίθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την πρόθεσε, ας το πούμε έτσι, και ο Πρωθυπουργός μέσα από βίντεο. Υπήρχε αρκετή έτσι, συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα έγινε trend έτσι, το πόσο κάνει, με διάφορες παραλλαγές που γράφτηκαν και χιουμοριστικά και ηρωνικά και θετικά. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι τα θέματα της ακρίβειας παραμένουν και σε αυτά θα πρέπει να εστιάσει και έχει πει ότι θα εστιάσει και ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις που έκανε και από τις Βρυξέλλες. Άλλωστε είπε ότι περιμένουμε τώρα η μείωση από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να περάσουν εδώ στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο στη χώρα μας και από εκεί και μετά να περάσουν και σε μια σειρά έτσι, προϊόντων, υπηρεσιών που προσφέρονται να έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Είναι κάτι βέβαια που θα το δούμε, ίσως το καλοκαίρι να μην προσφέρεται και μετά το καλοκαίρι να έχουμε τα όποια θετικά μηνύματα από αυτή την αλλαγή, από αυτή τη συμφωνία τέλος πάντων και ελπίζουμε τον τερματισμό. Τώρα του πολέμου να πω, δεν ξέρω εσείς μιλάτε κιόλας με τους ανθρώπους, δεν ξέρω πόλεμο έχουμε τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι γίνεται.
7: Κοίταξε πάντως, ακόμη και σήμερα έχουμε 15 νεκρούς στο Λίβανο που χτυπάει το Ισραήλ, ας πούμε, λέει ότι χτυπάει στόχους της Χεζμπολάχ. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα και πού αλλού έχουμε ρίξει, γιατί αναφέρθηκες νωρίτερα και για το θέμα Δούκα Διαμαντοπούλου. Υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι. Δεν είχαμε τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
9: Αυτό είναι πρόσφατο.
7: Λοιπόν, πρόσεξε, εγώ δεν έχω κάτι. Ένας, δεν θυμάμαι ποιος Μητροπολίτης, τώρα μην τον αδικήσω, θα το ψάξω να το βρω, είπε ότι θα διαθέσει τον επιπλέον μισθό, το παραπάνω τέλος πάντων,
9: ναι,
7: την αύξηση ναι. σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Στη Μητροπολή του τέλος πάντων, εκεί που είναι στα ωριά.
9: Ο καθένας, ο άλλος είπε ότι έχει τρίβιες τσέπες.
7: Ο Μητροπολίτης Σιμεών όμως της Νέας Σμύρνης ζήτησε να αποσυρθεί αυτή η διάταξη που προβλέπει ακόμη λέει, και διπλασιασμό των μισθών για να μην φτάσει λέει, ποτέ στη Βουλή. Γιατί δεν είναι κάτι λέει, που το ζήτησαν οι ίδιοι.
9: Ναι.
7: Λέει, δηλαδή μιλάει για προσπάθεια διασυρμού της Εκκλησίας με την λόγω κυβερνητική πρωτοβουλία και,
9: δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει κάνει μια τέτοια, δεν νομίζω να έγινε από μόνο του, το έκανε δηλαδή.
7: Πάντως ο ίδιος ο Σιμεών χαρακτηριστικά, γιατί έχει βγάλει γραπτή δήλωση, κανείς λέει από εμάς τους αρχιερείς δεν διανοήθηκε αυτό ποτέ να το απαιτήσει. Τώρα λέει, αν στις επικοινωνίες του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, πρώτος χαριτολογώντας απείλησε να μεταπηδήσει στο Ισλάμ και να γίνει μουφτής. Επειδή λέει οι Έλληνες μουφτίδες αμείβονται κατά πολύ ψηλότερα από τους Μητροπολίτες. Και ο Πρωθυπουργός φοβήθηκε μήπως κοντά στα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα του τύχαινε και αυτό. Δεν μπορώ να γνωρίσω. Προφανώς αστείευεται έτσι.
9: Δεν ξέρω αλλά τώρα με τι να σου πω. Εγώ διάβαζα χθες ότι ο μουφτής παίρνει το μισθό Γενικού Διευθυντή του Δημοσίου. Δηλαδή 2.200.
7: Όχι, άλλο θέλω
9: 2.400.
7: Να σου πω ότι φαίνεται πως δεν ήταν και μια φοβερή και τρομερή απέτηση. Βλέπεις ότι δηλαδή κάποιοι Μητροπολίτες παίρνουν τα χρήματα και δεν μιλάνε, θα περιμένουν τις αυξήσεις μάλλον και δεν μιλάνε. Κάποιοι μιλάνε και λένε ότι ναι, ήταν αναγκαίο και υπάρχουν και αυτοί που τέλος πάντων αντιτίθενται σε αυτό, λένε ότι μη μας βάζεις εμάς απέναντι στον κόσμο.
9: Και υπάρχουν και οι χαμηλότεροι κληρικοί, οι οποίοι και αυτοί επίσης μέσα σε αυτό το πνεύμα γενικότερα του. Των αυξήσεων τέλος πάντων μπαίνουν και αυτοί και θέλουν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους. Μιλάμε για τους απλούς κληρικούς, τους ιερείς, οι οποίοι και αυτοί έχουν ένα μισθό που δεν είναι βέβαια φυσικά σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα Να επιστρέψω λίγο στα πολιτικά, αν δεν έχετε αντίρρηση, mm-hmm. στα πιο έτσι αμυγός. Είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προέταξε χθες και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Πάμελος στο θέμα της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και ζήτησαν την εφαρμογή του, γιατί η κυβέρνηση είπε ότι θα τη μελετήσει διαχειλέων του κ. Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας που επιστρέφει από την Κύπρο, εκεί αναφέρθηκε και στη δική του αντίληψη για τον πατριωτισμό. Συνεχίζονται οι αναταράξεις για το Σον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε την κόντρα μεταξύ του κ. Φάμελου και του κ. Παπά, ξεκάθαρα, και του κ. Πολάκη εννοείται, ο οποίος χθες είπε αυτό το ωραίο με το γάμο, που λέει ότι σήμερα κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ σχέση με το κόμμα Τσίπρα, σαν να μην σε έχουν καλέσει να γάμω και λες εγώ θα πάω. Μα δεν σε έχουν καλέσει, εγώ θα πάω. Κάπως έτσι κάνουν κάποια στελέχη για τη μεταπίδησή τους στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επιδιώκουν να συγκληθούν τα όργανα, κάτι το οποίο ο κ. Φάμελος βέβαια δεν θέλει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Βλέπουμε και τον Χρήστο Γιαννούλη έτσι να προσπαθεί και να διατηρεί τέλος πάντων κάποιες ισορροπίες στην προσπάθεια εκπροσώπησης του κόμματος. Αλλά πράγματα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Την Τρίτη, χθες νομίζω με ρωτήσατε για το τελεσίγραφο του Πολάκη. Τέλος πάντων την Τρίτη λίγη το τελεσίγραφο του Πολάκη και προς τον Σοκράτη Φάμελο και μετά προφανώς θα έχουμε νέο γύρο αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Συζητήθηκε πάρα πολύ και αυτό το δημόσιο επεισόδιο ανάμεσα στην κυρία Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη, τον τραγουδιστή, που έγινε τηλεοπτικά και με τις αναφορές που κάνει και
7: αυτό,
9: η κυρία.
7: Αυτός ο διάλογος θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, Βασίλη, για το ρατσισμό και το σεξισμό. Δηλαδή είχε και ρατσισμό από τη μια πλευρά, είχε και σεξισμό από την άλλη, μια χαρά.
9: Ναι, όντως. Μιλάμε την ίδια γλώσσα.
7: Ακριβώς.
9: Περίπου, ναι. Και όλα αυτά σε τηλεοπτική μετάδοση έτσι απευθείας, για να είναι και η τηλεόραση μέσα να μας προσφέρει.
8: Ήταν μια προσπάθεια να παίξει ο ένας στο γήπεδο του άλλου. Εγώ
7: και
8: αυτό κατάλαβα.
7: Η εκπομπή αφορούσε μια υπόθεση, που, σύμφωνα τέλος πάντων με τις καταγγελίες που έχουν γίνει, ότι πολιτεύτρια, ο πατέρας πολιτεύτριας που είχε κατέβει υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές, είχε πληρώσει άνθρωπο που επηρέαζε Ρωμά και ο ίδιος, για να αγοράσει 10.000 ψήφους.
8: Υποστηρίζει
7: είχε υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό.
8: Υποστηρίζει μια πλευρά.
9: Αυτή η υπόθεση με την εξαγορά ψήφων κοινοτήτων Ρωμά σε διάφορες περιοχές της χώρας δεν είναι καινούργια βέβαια. Είναι πολύ παλιά.
7: Νομίζω είχαμε σε μια περίπτωση και συλλήψεις, Βασίλη, σε εκλογική αναμέτρηση, που πιάστηκαν με πολλά τέλος πάντων εκλογικά βιβλία.
8: Μην ξεχνάτε το περιστατικό όπου πηγαίνει ο ψηφοφόρος, ρίχνει το φακελάκι μέσα και στην καταγραφή, μετά στην καταμέτρηση, όταν ανοίγαν το φάκελο για να βρουν το ψηφοδέλτιο, είχαν βρει μέσα και λεφτά.
9: Εντάξει, καλά, αυτά γίνονται και αλλού βέβαια. Όχι μόνο στα κοινότητες Ρωμά.
8: Όχι, γενικά το λέω. Γενικά το λέω. Είναι καταγεγραμμένα τέτοια περιστατικά. Που πάει ο άλλος.
9: Ακραίο αυτό. Το λάθος που έκανε ο συγκεκριμένος, που δεν πήρε τα λεφτά και τα ρίξε μέσα και του μείνει ο ψηφοδέλος στο χέρι.
7: Ζάμπα,
9: τέλος πάντων, πούλησε την ψήφο του.
7: Έτσι.
9: Λοιπόν, εντάξει, απλά δείχνει και το πώς μπορεί να κινηθεί και σε ποιο επίπεδο να έχουμε τον πολιτικό διάλογο ή τέλος πάντων τον όποιο διάλογο. Πολιτικό με τίποτα πολιτικό. Τον όποιο διάλογο. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχουμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις επί της ουσίας κάποιων πραγμάτων. Βέβαια υπάρχουν προσπάθειες που γίνονται για να αντιμετωπιστούν ζητήματα, γιατί αναφέρθηκαμε νωρίτερα και τα ζητήματα της καθημερινότητας και ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, έτσι θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες, έρχονται στην καθημερινότητα, το κυκλοφοριακό, πολύ έντονη συζήτηση, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχουμε με τα θέματά μας, έτσι, με την ολοκλήρωση του μετρό στα ανατολικά, την επέκτασή του δυτικά, τα έργα που γίνονται στην περιφέρεια εκεί κτλ. Αλλά και στην Αθήνα και κυρίως εκεί, όπου τα πράγματα τώρα το καλοκαίρι έρχονται πιο πολύ στην επιφάνεια, γιατί δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί καθόλου τελευταία. Οι συνθήκες στο μετρό είναι αφόρητες. Αθήνας πλέον είναι κορεσμένος εκεί που δεν πάει, έχει ατελείωτες ουρές, είναι στιβαγμένη με τα τρένα ο κόσμος.
7: Έχει, λέει, οχήματα που όταν τα είχαν δρομολογήσει σειρμούς δεν υπήρχε air condition. Δηλαδή πριν από δεκαετίες, είναι τόσο παλιά. Ναι.
9: Αγοραστήκαν το 98-99 κάποια χωρίς air condition, αντικαθίσταται τώρα. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή πριν από μερικούς μήνες ήμουνα, σχεδόν δεν υπάρχει ώρα της ημέρας που να μην γίνεται κακός χαμός σταθμούς του κέντρου, με πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει και πάρα πολύ τουρισμό, που να είναι ο κόσμος στιβαγμένος με στα τρένα, ασφυκτικά, και είναι και μεγάλα, έτσι, δεν είναι μικρά στα ταδιά μας εδώ. Και οι σειρμοί να πηγαίνουν έρχονται φύσικα, ξέρεις, εκεί πιεσμένοι πάνω στην πόρτα ο κόσμος. Και βέβαια και τα προβλήματα κυκλοφοριακά και φυσός και άλλα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν στα ζητήματα της καθημερινότητας, και αυτά θα κυριαρχήσουν στην πολιτική συζήτηση. Δηλαδή είμαστε ακόμα σε μια κουβέντα θεωρητική, εσύ με ποιον θα συνεργαστείς, εγώ με ποιον λες, και δεν θα το φέρει αυτό η κάλπη. Δηλαδή θα προκαλέσει αυτές τις συζητήσεις αμέσως την επόμενη μέρα, αλλά μπαίνουμε σε μια πρόορη συζήτηση σε τέτοια ζητήματα, αφήνοντας απ' έξω αυτά που ζητούν απάντηση και λύση και από τους πολιτικούς, από τα κόμματα, έτσι, τους εκπροσώπους. Νομίζω ότι έχουν και μεγαλύτερη ουσία. Mm-hmm. Είπαμε για τις περιοδίες οι οποίες γίνονται και για το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και γίνονται και σε επανάληψη, ξέρεις, άμα σου ξεφύγει τίποτα, δηλαδή αν χάσεις την ευκαιρία. Αυτή τη Δευτέρα, για παράδειγμα, θα είναι ο κύριος Χατζηδάκης στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσει, ναι, σε μια εκδήλωση στο λιμάνι. Την άλλη Δευτέρα θα ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο Χάγιατ, που λένε και του λιμανιού και του Σαλονιού. Οπότε θα πιάσουμε όλα τα κοινά.
9: Και αυτά συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε με ερώτηση στη Βουλή μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων γυναικοκτονιών. Είναι κάτι το οποίο προφανώς βλέπουμε ότι έχει μια έξαρση μεγάλη. Με τους μηχανισμούς πρόληψης, με τα μέτρα που έχουν δημιουργηθεί, με το σχέδιο που υπάρχει από την αστυνομία. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ, όπως είναι αυτό, και άλλα της καθημερινότητας, της ζωής, που λιγότερο συζητιούνται και επικεντρωνόμαστε σε συζητήσεις που δεν έχουν με τη ουσία για τους πολίτες μεγάλη. Νομίζω ότι με ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο Χαλκιδική δεν πάμε, Μαρία, από ό,τι άκουσα, έτσι, και έχουμε τα βιολογικοί πέσαν στη θάλασσα.
7: Εντάξει, ναι, έσκασε και ο κόκκος στην Κίτη.
9: Πιερία, η Καβάλα,
8: εκεί ταιριάζει μια γνωστή αγγλική φράση.
7: Βέβαια, θα έχει στα μάλγαρα καθυστερήσεις, να το έχεις και αυτό στο μυαλό σου.
9: Πού να πάμε?
7: Τίποτε, κάτσε εδώ, θα έχει και μετρό, βρε Βασίλη. Αυτά δεν λέγαμε πριν.
8: Και δεν είστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Μα πραγματικά δεν είστε ικανοποιημένοι.
9: Να πηγαίνουμε πάνω κάτω με το μετρό.
7: Έτσι, θα έχει και δροσούλα, έχει air condition τουλάχιστον. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Μαρτίου σταθμό.
7: Έτσι. Μην νομίζω ότι θα πας και πολύ μακριά, τους ή άλλους μικρούλοι είναι ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
8: Είμαστε πιο κοντά στην επέκταση του έργου. Φαγωθήκατε και οι δυο σας. Σοφία, βάλε τραγούδι να πάμε σε τίτλους.
9: Στο
7: μετρό το μέγεθος μετράει, Χριστό. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, Βασίλη. Καλημέρα.
8: Ναι, και χάρη, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αναταραξής με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς. Μάχες στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ψαλιδίζονται οι τιμές στην Αντλία. Στη Μόσχα εκτοξεύθηκε καπάκι δεξαμενής από δηληστήριο που χτύπησαν τα ουκρανικά drones. Σε διαβούλευση τίθεται η νέα στεγαστική στρατηγική της κυβέρνησης. Μετά τη χθεσινή συμφωνία για την Ουκρανία και τις κυρώσεις στη Ρωσία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφονται στο νέο επταετή προϋπολογισμό. Μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής, το μετρό Θεσσαλονίκης επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς το με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ειδικής κάναβης αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ. Βρέθηκε μετά από 80 χρόνια το ναυάγιο του διαβόητου πλοίου της κόλασης στις Φιλιππίνες, από το οποίο επέζησαν μόλις 200 από τους 1.200 κρατούμενους. Το 1944 αμερικανικά αεροσκάφη το θεώρησαν στρατιωτικό μεταγωγικό και το έπληξαν με τορπίλες. Κόπηκε στα δύο και βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα.

0: νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καλά, τώρα επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με ένα θέμα που δεν έχει να κάνει έτσι με μια απόδραση, έστω κοντινή, έστω και να μην είναι και κάτι πολύ πολυτελές. Να πάμε σε ένα κάμπινγκ που είναι και αγαπημένο και από άποψη πολλοί το επιλέγουν και ούτως ή άλλως είναι και πιο οικονομικό, έτσι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ουζούνης, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ. Δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική. Καλή σας ημέρα, κύριε Ουζούνη.
1: Καλημέρα, κύριε Ουζούνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Φέτος τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής, υπάρχουν κρατήσεις?
2: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον η δική μου επιχείρηση δουλεύει με ποσοστό 95 μέχρι 100% κάθε μέρα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν καλές πληρότητες φέτος. Αλλά και πέρσι ήταν πολύ καλή χρονιά.
0: Αυτό που κάνει ακριβώς το κάμπινγκ ελκυστικό, τι θεωρείτε ότι είναι η άποψη του συγκεκριμένου είδους διακοπών ή επειδή ακριβώς είναι και πιο οικονομικό? Κάποιοι που μπορεί να μην το είχαν στα πλάνα τους τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη φορά να το επιλέγουν.
2: Είναι και το οικονομικό μέρος, αλλά είναι και το ότι οι άνθρωποι μέσα στο κάμπινγκ βρίσκονται μέσα στη φύση, σε ένα άλλο περιβάλλον. Δεν έχουν σχέση τα κάμπινγκ με τα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία κλείνονται μέσα σε ένα δωμάτιο, όπως είναι και στα σπίτια τους. Εδώ είναι ελεύθεροι μέσα σε ένα περιβάλλον καταπράσινο, κυκλοφορούν μόνο με ένα μαγιό όλη την ημέρα, ενώ βγαίνουν στο θάλασσα, αισθάνονται την ελευθερία. Και γι' αυτό νομίζω ότι το επιλέγουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μειμένοι στο κάμπι. Δεν έχουν καμία σχέση οι διακοπές στα κάμπι με σύγκριση στα ξενοδοχεία. Στα ξενοδοχεία πρέπει να φοράνε και το παπιόν για να πάνε κάποιοι να φάνε ή να πιούν κάτι.
1: Είναι δηλαδή στάση ζωής, κύριε Ουζούνη, στην ουσία είναι μια επιλογή.
2: Και έχει μπει και στους Έλληνες πλέον αυτή η ιδέα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ξοδεύουν αρκετά χρήματα για να οργανωθούν, δηλαδή να αποκτήσουν τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα κτλ. Για να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους. Γιατί έρχονται με τέτοιους εξοπλισμούς που έχουν όλες τις ανέσεις, σχεδόν ό,τι έχουν στα σπίτια τους τα έχουν και στις διακοπές τους. Γιατί ένα αυτοκινούμενο ή ένα τροχόσπιτο έχει τα πάντα μέσα, δεν λείπει τίποτα. Συν της άλλης, τα κάμπινγκ πλέον τα σύγχρονα είναι οργανωμένα και έχουν διάφορες ανέσεις, δηλαδή οι χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι που εξυπηρετούν τους κατασκηνωτές είναι εφοδιασμένοι με πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και καταψύκτες ή ψυγεία για να συντηρήσουν τα φαγόσιμά τους όταν δεν έχουν. Σιδεροτήρια υπάρχουν, έχουν πλυντήρια, στεγνοτήρια, ό,τι χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος το έχουν τα σημερινά κάμπι.
0: Τώρα, επειδή είπατε ότι είστε σε πληρότητες καθημερινά, δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει ο κόσμος και έρχεται 95 με 100%.
2: Ναι, ναι.
0: Αν δηλαδή κάποιος αποφασίσει τώρα να έρθει για το Σαββατοκύριακο ή για μια εβδομάδα, θα βρει ή πρέπει να έχει κλείσει πιο μπροστά θέση?
2: Θα πρέπει να κάνουν κράτηση οι άνθρωποι. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ τυχεροί για να βρουν μια ελεύθερη θέση. Άντε να βρουν για μια μέρα. Αν έρθουν για μια εβδομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούνε ελεύθερες θέσεις. Εμείς δουλεύουμε τουλάχιστον μόνιμα με κρατήσεις. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο κενό μιας ή δύο ημερών ανάμεσα στις κρατήσεις, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά εξυπηρετούμε πολύ λίγους πελάτες με αυτόν τον τρόπο. Κανονικά, οι άνθρωποι που γνωρίζουν την περίοδο των διακοπών τους, είναι καλό να κάνουν κρατήσεις πολύ έγκαιρα.
0: Και επειδή είπατε για αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα, εμείς όταν λέμε κάμπινγκ το μυαλό μας πάει περισσότερο στα αντίσκηνα. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχει πλέον, τα έχουμε καταλήψει τελείως.
2: Πολύ γίνεται με αντίσκηνα πλέον στα κάμπινγκ. Οι πιο πολλοί έχουν τα τροχόσπιτα, έχουν τα αυτοκινούμενα. Από τότε που επιτράπηκε κυκλοφορούν πλέον και στην Ελλάδα αυτοκινούμενα, αρκετοί Έλληνες μπαίνουν στη διαδικασία να αγοράσουν ή ακόμη και να νοικιάζουν, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες που νοικιάζουν αυτοκινούμενα.
0: Σωστά. Ίσως βγαίνει και πιο οικονομικό έτσι. Πόσο θα κοστίσει για μια οικογένεια, για μια τετραμελή οικογένεια, να περάσει 4 μέρες ή μια εβδομάδα, ας πούμε μια εβδομάδα στο κάμπινγκ?
2: Περίπου είναι 35 με 40 την ημέρα για μια οικογένεια.
0: Συγγνώμη, είπατε 35 με 40 ευρώ την ημέρα για μια οικογένεια.
2: Ναι, ναι, ανάλογα τα παιδιά έχουν, αν είναι μικρά ή ενήλικες, ας το πούμε. δηλαδή καλύτερα να σας πω αυτή την περίοδο για το άτομο έβαλε 8 ευρώ το άτομο και 17 ευρώ η θέση που συμπεριλαμβάνει το ρεύμα και τους φόρους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούνη, θα θέλαμε να μιλάμε πολύ ώρα μαζί σας, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτά που συζητάμε, αλλά δεν έχουμε πολύ καλή γραμμή. Να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και όλα να κυλήσουν ομαλά και στη φετινή θερινή περίοδο.
2: Μπορείτε
0: καλή σας
2: να στιγμή. Έρθετε και κάποια άλλη στιγμή για να κάνετε και από, πώς να σου πω, από κοντά, δηλαδή κάποιο βίντεο ή να πάρετε συνέντευξη είτε εμένα είτε κάποιον άλλο να σου το κάνω.
0: Ωραιότατα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ζούνης, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Κάμπινγκ, δραστηριοποιείται στη Χαλκιδική. 95% με 100% λέει πληρότητα ήδη, δηλαδή δεν περιμένουμε να φτάσουμε Ιούλιο και 15 Αύγουστο.
1: Έτσι. Είναι που ο κόσμος δεν πηγαίνει διακοπές.
0: Πάει στο κάμπινγκ όμως, Χρήστο.
1: Γιατί
0: δεν πάει
1: το κάμπινγκ δεν είναι διακοπές.
0: Και δεν μπορείς να πας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Α, ναι. Μπαλκονίτσι, ναι.
0: Στο μπαλκονίτσι.
1: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, φτάνουμε προς το καλοκαίρι και δεν έχουμε και πολλές ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε όμως από το αστυνομικό, Χρήστο.
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Τι?
1: Ένας 17χρονος διέριξε σπίτι και μετά ζητούσε και 700 ευρώ για να επιστρέψει τα κλεμμένα.
0: Αν νόμιζα τίποτα για ηθική βλάβη, αποζημίωση.
1: Όχι.
0: Γιατί
1: όχι,
0: κουράστηκε,
1: όχι,
0: ας πούμε, να σπάσει την κλειδαριά, οτιδήποτε.
1: Όχι, 17χρονος υπήκος Αιγύπτου διέριξε χθες το πρωί. Φαίνεται να διέριξε χθες το πρωί διαμέρισμα στο Ρεόκαστρο, όπου διαμένει συνομήλικος από τη Συρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα είχαν και προσωπική γνωριμία. Από το σπίτι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ένα κινητό, προσωπικά έγγραφα του ανήλικου και το απόγευμα της ίδιας μέρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα και με την απειλή ενός εχμηρού αντικειμένου του απέτησε και εκβιαστικά και 700 ευρώ προκειμένου να του τα επιστρέψει. Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο δράστη, πρόβαλε στεναρή αντίσταση, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι στην κατοχή του. Εδώ, 13χρονος λέει, ναι, έδωσε σε άλλον 370.000 ευρώ.
0: Όχι, μπόρεσε, λέει, κάποιος 35χρονος με την απειλή να αποσπάσει από 13χρονο αυτό
1: από
0: το
1: 13χρονο
0: ποσό. Προφανώς, εντάξει, θα πήρε τίποτα κωδικούς από τους λογαριασμούς των γονιών του. Γιατί δεν μπορεί ο 13χρονος να έχει τόσα χρήματα. Ούτε ο Elon Musk δεν είχε τόσα χρήματα όταν ήταν στα 13
1: του. Θα με προκαλέσεις να πω κάτι περί ανάπτυξης.
0: Ναι, είδες. Μα και ύστερα αυτό το παιδί θα θέλει να πάει και κάμπινγκ, κατάλαβες, θα πάει και διακοπές.
1: Εσύ είσαι του κάμπινγκ ή του ξενοδοχείου?
0: Μα δεν φαίνομαι του κάμπινγκ, φυσικά.
1: Α, βάζεις και το, ναι, φυσικά δίπλα.
0: Κάποτε ήμουν και του, ναι, ελεύθερου. Κάποτε, όταν επιτρεπόταν αυτό, γιατί εκεί μπορούσες να πας και τρεις μήνες διακοπές, για παράδειγμα, με τον προϋπολογισμό που θα πας ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο, έκανες ένα μήνα κοντά στη θάλασσα, εκεί που σκάει το κύμα. Αλλά δεν ήταν οικονομικό μόνο το ζήτημα, είναι και θέμα άποψης, ρε παιδί μου, είναι τι σου αρέσει. Όταν θέλεις να ξεκουραστείς, θέλεις να είσαι κοντά στη φύση ή θέλεις να είσαι έτσι μέσα στην πολυτέλεια και σαλούσα? Τι προτιμάς?
1: Κοίτα, το ξενοδοχείο δεν είναι πολυτέλεια. Δεν το επιλέγεις για να πας στην πολυτέλεια. Υπάρχουν ξενοδοχεία και ξενοδοχεία.
0: Εξαρτάται.
1: Άλλοι θέλουν ένα δωμάτιο, απλά ίσα-ίσα κάπου να πέσουν λίγο.
0: Να γύρουν το κορμί τους,
1: να πάρουν ένα πινάκο.
0: Καλά, τώρα εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές, last year κι αυτό. Last year, αναγκαστικά. Όχι, ούτε καν αντισκηνώ. Με sleeping bag θα βγαίνουν.
1: Μην πας στα μπιτσόμπαρα. Να δίνεις 110 ευρώ του άτομο.
0: Άντε πάλι με τα μπιτσόμπαρα. Πάντε
1: στο ποσό και πάνε διακοπές.
0: Λοιπόν, δεν πάμε σε beach bar. Πάμε στην παραλία με την πετσέτα.
1: Ναι. Με έχεις πείσει. Με έχεις πείσει. Και σωστό φάνηκε αυτό, είναι ταπεράκι με κεφτεδάκι.
0: Δεν τρώμε κεφτεδάκια στην παραλία.
1: Μόνο κλαμπ σάντουιτς.
0: Κρυφά τα κάνουμε αυτά.
1: Και σαμπανιέρες μέσα με τα αυτά.
0: Άντε πάλι με τις σαμπανιέρες.
1: Και τις φρούτες.
0: Μα πού τα βλέπεις? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εκεί που συχνάζεις, εσύ μπορεί να έχει σαμπανιέρες και
1: όχι, αλλά έχω κάτι γνωστούς.
0: Εκεί που συχνάζω, εγώ δεν τα βρίσκω αυτά.
1: Έχω κάτι γνωστούς οι οποίοι. Ξέρεις, λένε,
0: ούτε καν φρέντο καπουτσίνο με φραπεδάκι στο χέρι και πολύ φάγο.
1: Έχω κάποιοι γνωστούς οι οποίοι λένε, άστο να πάει, δεν βγαίνω, έχω τραβήξει μια οικονομική καταστροφή εκεί που έχουμε φτάσει, ομοντιέ. Δεν θα πάω πουθενά διακοπές. Ωραία. Κάποια στιγμή τον βλέπεις την Παρασκευή το βραδάκι, τσαντούλα, οικογενειακός, φεύγει. Πού πας, τάδε? Θα πάμε σε ένα μπιτσόμπαρο δέξω από τη Χαλκιδική. Ίσα-ίσα, ρε φίλε, χαλαρά, να περάσουμε λίγο καλά και θα γυρίσουμε. Ναι. Γυρίζει το πρωί του Σαββάτου. Αλλά αφού έχει ανεβάσει όμως φωτογραφίες με τις σαμπανιέρες εκεί, με τις βότκες από εδώ, με τα κρασιά.
0: Δεν με αυτές τις σαμπανιέρες.
1: Θα κάνεις και άμα δεν κάνεις τώρα, είναι σαν να μην έχει πάει.
0: Ναι, άμα δεν το ανεβάσεις.
1: Και
0: πού
1: είστε, ξαπλώστρα πρώτο κύμα.
0: Ναι, Χρήστο,
1: που σου γαργαλάει η θάλασσα την πατούσα, ρε παιδί μου, και φοράς
0: και
1: την παντόφλα με τη διχάλα.
0: Και τα μέρη που έχεις πάει και οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι μπορεί
1: το
0: να
1: Σάββατο
0: έχουν τη δυνατότητα.
1: Το Σάββατο το πρωί ο ίδιος μαζί με την οικογένεια και τα συμπράγαλα σε άλλο beach bar την Κυριακή το ίδιο. Άρα έχεις κάψει βενζίνη, πήγαινε έλα επί τρία. Έχεις πληρώσει την ξαπλώστρα, τη φρουτοσαλάτα, το ποτό σου, το φαγητό σου. Έχεις βγει τη σέλφι σου, χτυπάς και τις ρακέτες. Τα κατουκα, τα κατουκα, τα κατουκα.
0: Έχω κι εγώ ένα γνωστό που κάνει κρουαζιέρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι υπόλοιποι χίλιοι γνωστοί πάνε κρουαζιέρες.
1: Κατά τα άλλα, ο συγκεκριμένος και διάφοροι άλλοι που φυσικά είναι το κίνημα της μιζέριας που λέω εγώ, δεν μπορεί να μαζέψει αυτό το ποσό για να πάει κάπου διακοπές. Το ξοδεύει όμως σταθερά κάθε Σαββατοκύριακο και κατά τα άλλα Πού φτάσαμε, αδερφέ, να μην μπορούμε να πάμε ούτε διακοπές.
0: Εγώ θέλω να σου πω, Χριστό, ότι αν δεν ήμουν παντρεμένη, θα σου έλεγα να μου γνωρίσεις έναν ελεύθερο από αυτούς τους γνωστούς σου.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ γνωστοί.
0: Μιλάμε για κελεπούρια τώρα.
1: Είναι πολύ γνωστοί.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλοι έτσι. Το λένε και οι ακροατές μας. Συμμετέχουν στη συζήτηση και σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Φέρτε μου ένα μαντίλι να κλάψω.
0: Να νομίζω τα έλεγε, φέρτε μου ένα μαντολίνο για να δείτε πώς πονώ. Η Σοφία Ισακαλή έχει ωραιότατες ιδέες για το πώς θα κυλήσει η εκπομπή από εδώ και πέρα.
1: Η Σοφία Ισακαλή θα μας βρει καλεσμένους για τη Δευτέρα, θα αναλάβει ρόλο αρχισυνταξίας. Όλα εδώ πληρώνονται, Σοφία.

0: Πάμε αθλητικά.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα βγούμε να ψάξουμε για σαμπανιέρες, έτσι που σε είδα.
0: Στο λέω από τώρα. Στο λέω από τώρα, επειδή η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρή και οι γύρω περιοχές είναι πάρα πολύ μικρές. Εάν σε πετύχω κάπου και το κάνω εικόνα με μεγάλο ψάχινο καπέλο.
1: Συγγνώμη, δίνεις πολλές πιθανότητες.
0: Βεντάλια.
1: Άκου λίγο. Κοίταξε, και το καπέλο και τη βεντάλια τα έχεις πετύχει. Αλλά ξέρεις πολλά μέρη που θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εμείς οι δυο.
0: Νομίζω, ναι. Θα κάνω πως δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω,
1: δηλαδή,
0: δεν με ξέρεις.
1: Το μόνο σημείο που μπορούμε να βρεθούμε είναι αυτό το στούντιο, Χρήστο, έτσι όπως την κόβω τη δουλίτσα.
0: Καλά, μην βάζεις το χέρι στη φωτιά, αλλά τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πάω στην παραλία, στη Χαλκιδική, εδώ σε μια κοντινή, να πλώσω την πετσετούλα μου, έτσι, και να βάλω την ομπρελίτσα μου, να την τοποθετήσω, να ανοίξω το ψυχιάκι μου, να έχω και τη φραπεδιά μου με το έτσι πολύ το παγάκι στο χέρι. Και να σκάσεις μύτη εσύ με τη σαμπανιέρα σου.
0: Μη σε δω σε οργανωμένο beach bar να σου κάνουν και μασάζ.
1: Εσύ πηγαίνεις στα οργανωμένα beach bar. Αυτό είναι το ζήτημα. Κατάλαβες. Εμένα δεν θα με βρεις εκεί.
0: Καλά.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν θα συναντηθούμε.
0: Ποιους δεν βρίσκεις τώρα σε beach bar?
1: Νομίζω τους παίκτες που συμμετέχουν εκεί στο Μουντιάλ.
0: Και στις χώρες ομάδες.
1: Ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ δουλειά αυτές τις ημέρες. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε να λέμε και είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κούζης. Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, Κώστα.
2: Γεια σας. Οι σαμπανιέρες είναι πάντως ένα καλό αντικείμενο για το καλοκαίρι.
1: Α, είδες κι άλλος καλομαθημένος, Σοφία. Είδες, δεν είναι μόνο ο Χρήστος μας. Είναι και ο Κώστας μας.
2: Λοιπόν,
1: κοίταξε. Λοιπόν, σαμπάνιες χθες στο Μουντιάλ, ποιοι άνοιξαν, ποιοι χαρήκανε. Νομίζω το Κατάρ δεν το πήρε και πολύ καλά το 6-0.
2: Δεν τα πήγε και πολύ καλά. Δεύτερη αγωνιστική είναι. Τώρα αρχίζονται σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουμε πράγματα στους ομίλους. Το Κατάρ πράγματι δεν τα πήγε και πολύ καλά. 6-0 από τον Καναδά. Δεύτερη νίκη για τους συνδιοργανωτές. Βεβαίως το Κατάρ είχε και δύο αποβολές, έτσι να το πούμε και αυτό. Σε κάθε περίπτωση πολλά τα γκολ για τους γηπεδούχους. Ενθουσιώδες το κλίμα. Επίσης, δεύτερη νίκη και για τους έτερους συνδιοργανωτές στο Μεξικό. 1-0 τα ξημερώματα σήμερα στη Νότιο Κορέα. 2-2 και το Μεξικό. Σε κλίμα ενθουσιασμού φυσικά, οι Μεξικάροι οι οποίοι το ζουν. Νωρίτερα είχαμε τον αγώνα της Τσεχίας με την Νότια Αφρική 1-1. Θεωρητικά το λέμε γκέλα εντός εισαγωγικών για τους Τσέχους. Και η Ελβετία σε ένα απολαυστικό παιχνίδι το βράδυ, το οποίο παρακολούθησα κιόλας. 4-1 την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τα γκολ μπήκαν όλα μετά το 70, μετά το 73ο λεπτό για την ακρίβεια. Μέχρι τότε ήταν 0-0. Ιδίω στο πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο. Μετά όμως ξαφνικά άνοιξαν οι ουρανοί εντός αγωγικών και άρχισε να βρέχει γκολ. Έπαιξε ρόλο βεβαίως και μια αποβολή της Βοσνίας μετά το 1-0. Αλλά οι Ελβετοί κέρδισαν με 4-1 σε ένα έτσι απολαυστικό βράδυ. Τώρα βεβαίως να πούμε ότι έχουμε τους αγώνες και τη σημερινή ημέρα, όπου δυστυχώς βεβαίως για τους φίλους της Βραζιλίας ο αγώνας της είναι στις 3.30 τα ξημερώματα, οπότε θα πρέπει να βάλουμε ξυπνητήρια. Νωρίτερα όμως παίζει η Αμερική με την Αυστραλία στις 10, που είναι ένα καλό παιχνίδι γιατί και οι τρίτοι συνδιοργανωτές έχουν πολύ καλή ομάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Και στη 1 η ώρα παίζουν Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 όπως είπαμε Βραζιλία Αϊτή και στις 6 τα ξημερώματα Τουρκία, Παραγουάη. Θα το δουν αυτό πιστεύω ούτε στην Κωνσταντινούπολη θα το δουν το παιχνίδι αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι το πρόγραμμα, πρέπει να προσαρμοστούμε και σιγά σιγά θα έρθουν και τα καλύτερα παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά στο Μουντιάλ.
1: Και πηγαίνοντας προς τους τελικούς, οι ώρες θα είναι οι ίδιες ή θα είναι πιθανότερο έτσι να ξεκινούν λίγο. Η τελική και η τελική, για παράδειγμα, θα είναι τις πρώτες πρωινές ώρες ή θα είναι τις βραδινές, για να ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να δούμε κάτι
2: δεν καλό. Δεν το έχω εύκαιρο ακόμα, αλλά νομίζω θα είναι στις ίδιες ώρες. Γιατί για να είναι στις ώρες τις δικές μας κανονικές πρέπει να είναι εκεί νωρίς. Οπότε,
1: θα πρέπει να πάνε ξημερώματα, χαράματα.
2: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες θα συνενέσουν σε αυτό. Για παράδειγμα, ο αγώνας της Ισπανίας που γκέλαρε κιόλας έγινε εκεί ώρα Αμερικής πρωί. Πρωί προς μεσημέρι, 11.30 ή 12, κάπου εκεί. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο οι ομάδες θα δεχτούν να γίνει κάτι τέτοιο. Πάμε στα δικά μας τώρα εδώ. Περιμένουμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σχετικά με τη λύση της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Χθες έγινε γνωστό ότι η συμφώνηση του Λουτσέσκου υπέγραψε την λύση της συνεργασίας. Δεν υπάρχει ακόμη ανακοίνωση. Ενώ να πούμε ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει τώρα μια νέα πληροφορία ότι δεν είναι τελικά τόσο μεγάλο φαβορί ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης προπονητής, γιατί εμπλέκονται τώρα πλέον και άλλα ονόματα και καταλαβαίνεις, Μαρία και Χρήστο, καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, θα προστίθενται ονόματα, θα προτείνονται ονόματα, θα μπερδεύεται η ιστορία και αυτό τώρα γίνεται, θα έλεγα, εις βάρος της ομάδας, γιατί έφτασε Παρασκευή. Σε λίγο αρχίζει, πρέπει να αρχίσει προετοιμασία.
0: Πότε θεωρητικά έχουν την πρώτη συγκέντρωση?
2: Ορίστε.
0: Πότε θεωρητικά θα πρέπει να έχουν την πρώτη συγκέντρωση λόγω έτσι των αγωνιστικών υποχρεώσεων? Πότε μπαίνει δηλαδή στο γήπεδο ΠΑΟΚ?
2: Θεωρητικά ήταν να γίνει σήμερα, αλλά δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Δεν υπάρχει και κάποια ανακοίνωση. Νομίζω ότι ως τη Δευτέρα πρέπει να γίνει. Γιατί εκτός τώρα βέβαια το θέμα προπονητή το κρατήσει λίγο. Γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί αγώνες. Η ομάδα παίζει αγώνες κάποια στιγμή. Με την νικητή του Δυναμό Κιέβου, με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Οπότε δεν είναι τα πράγματα έτσι τόσο ρόδινα όσο νομίζουμε, τόσο εύκολα. Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα.
1: Εγώ πάντως οποία... δεν αγχώνομαι.
2: Ναι.
1: Πώς το σύστημα πάω και είσαι αυτό. Ναι. Μα, χαλάρα. Ναι.
2: Και να πούμε ότι σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Σερβία που λένε ότι θα πάει στον Παναθηναϊκό, θα κλείσει κτλ. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε όλοι. Αλλά βεβαίως και εκεί, όσο δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε πράγματα. Περιμένουμε πάντως. Παρασκευή σήμερα νομίζω ότι θα είναι μια μέρα που θα έχει αρκετές εξελίξεις σε πολλά ζητήματα, ομάδες και αθλήματα.
0: Για να δούμε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Και με την αθλητική ειδησιογραφία της ημέρας φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Μεν και η Δε με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
0: Τη Μαρία Τσακίρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισαν στο μεγαλύτερο μέρος η Σοφία Σακαλή. Και τώρα έτσι για να είναι λίγο από κοντά και ο Φάνης ο Λιάκος. Σε έχουμε καταλάβει, τι νομίζεις, δεν σε καταλάβαμε φάρη μας ότι έρχεσαι εδώ για τα αθλητικά. Εν πάση περιπτώσει δεν άκουσες κάτι που να σε αφορά σήμερα. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί.
0: Και μη μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Έτσι, οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Σπήραμε Μαϊμού Λογιστές επιχείρησε με τηλεφωνική απάτη να πάρει χρήματα και κοσμήματα από κάτοικο των Σερών, που όμως ήταν αστυνομικός. Άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον λογιστή, τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι και ενημέρωσε τον αστυνομικό στο σπίτι του πως έχει χρέος στην εφορία. Του ζήτησε χρήματα και κοσμήματα για να εξοφλήσουν την οφειλή και έστειλε 21χρονο συνεργό του να τα πάρει. Ο αστυνομικός ενημέρωσε το 100, στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση και συνέλαβαν τον νεαρό, ενώ αναζητούν το Μαϊμού Λογιστή. Παράθυρο για πλαφούν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο μοντέλο σπίτι μου με φθηνότερα στεγαστικά δάνεια, ειδική Golden Visa για κατοικίες που θα διατίθεται στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικά κίνητρα για την κατασκευή προσιτών κατοικιών. Πρόκειται για 4 παρεμβάσεις που επιχειρούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών και να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε διπλωματικό θρίλερ, εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωση της επιβεβαίωσε και η Ελβετία, καθώς την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, με το Λευκό Οίκο να επικαλείται προβλήματα logistics. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου και η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, αντανακλώντας την αισιοδοξία που προκαλεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές στην Αγγλία επιστρέφουν στα επίπεδα που βρίσκονταν στα τέλη Μαρτίου. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμη και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από 13χρονο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς το με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Αναζητούνται 4 αντιλίκοι που τον βοήθησαν, ενώ δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ινδικής κάναβης αξίας 500.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιρανή τραγουδίστρια και 8 μέλη μιας ομάδας παραγωγής φέρονται να καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα για συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube το 2024. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος είναι ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και στα ανατολικά τα 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημουχίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
6: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αέρα Αιγαίου.
7: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Η Γλυκερία Σουλουγάνη επέστρεψε εδώ στην ρύθμιση του ήχου, η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, εδώ σε τόνους μουσικούς, το είπα αυτό Γλυκερία, το είπα. Λοιπόν, θα είμαστε κοντά σε κλασικά έως τη μία. Στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε τον ουτίστα και καθηγητή μουσικής Παναγιώτη Κάιτατζη, ο οποίος έχει να μας πει για μερικά πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που θα γίνουν στην Ξάνθη, αλλά και κάποια άλλα που θα γίνουν στο Βόρειο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε ξένη μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους Scissor Sisters, ένα συγκρότημα το οποίο είχε ξεκινήσει με ένα φέρελπι τρόπο, με πολλές επιτυχίες, αλλά οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί. Πάμε να τους θυμηθούμε στο Fire with Fire. Καλή ακρόαση.

Την Δευτέρα, φίλες και φίλοι, που είναι 22 του μήνα, θα φιλοξενήσουμε την Ελεονόρα Μανώνα. Επίσης, την Παρασκευή 26 έκτου θα φιλοξενήσουμε την Αρετή Κοκκίνου. Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα φιλοξενήσουμε τη Χριστίνα Ψύχα. 2 Ιουλίου θα φιλοξενήσουμε τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τον Τάκη Σορτιχέλη, θα αργήσουμε όμως λιγάκι. Επίσης θα φιλοξενήσουμε και τον Σταύρο Λιαργκόβα, αν το λέω σωστά, και αυτόν λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Ποιον άλλον, αλήθεια, θα φιλοξενήσουμε την Evie Friday, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά live χτες στο Μπόμπυρα, η οποία είναι μια πολύ αξιόλογη μουσικός και τραγουδίστρια νέα. Δεν θυμάμαι τώρα το πραγματικό της όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το καλλιτεχνικό της, Every Friday. Προσεχώς θα φιλοξενήσουμε τους αγγλόφωνους Common People. Επίσης τον τζαζίστα Πέτρο Κλαμπάνη, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία δουλειά με τις κόρες, οι οποίες είναι μια πάρα πολύ ωραία, πώς να το πω τώρα, φωνητική, ένα φωνητικό σχήμα με επικεφαλή στην Μαρίνα Σάτι, ενώ παράλληλα αυτή τη στιγμή δηλώνει ο Πέτρος Κλαμπάνης ότι ετοιμάζει και άλλη μια καινούργια δουλειά. Και σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τον Παναγιώτη Κάιτατζη. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι. Έρχεται από τους A Flock of Seagulls και είναι το Wishing If I Had a Photograph of You.

Ξέχασα να πω ότι εδώ και λίγη ώρα ενεστερήθημε σε του ήχου, τουλάχιστον προς το παρόν, ο Βασίλης Τινέλης. Πάμε τώρα να θυμηθούμε ένα από τα πολλά ωραία τραγούδια των Depeche Mode, It's No Good, από το άλμπουμ Ultra.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
7: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
8: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
9: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακά.

0: Οι εκεί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
1: Οι Travis είχαν κάποτε αναρωτηθεί «Why does it always rain on me?»

ένα τραγούδι που είχαν γράψει οι This Mortal Coil.

Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα, You Got the Love, Florence and the Machine. Για τη συνέχεια ειδήσεις από το Earth News και θα συνεχίσουμε με Παναγιώτη Κάιτατζη μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής με τραγούδια στα οποία παίζει Ούτη. Και θα μιλήσουμε μαζί του μεταξύ άλλων για δύο πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που θα γίνουν προσεχώς.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εύχνει η διαναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλευε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας.
4: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Αιγαίου.

είμαστε εδώ φίλες και φίλοι στην ΕΡΤ Αιγαίου, στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση, η Γλυκερία Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου. Η ώρα είναι 12:09 πρώτα λεπτά. Θα ακούσουμε παραδοσιακή μουσική στην αυθεντική της μορφή αλλά και σε διασκευές. Με έναν από τους μουσικούς να είναι ο Παναγιώτης Καϊτάντης, που είναι ένας δεξιοτέχνης στο ούτι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το αρχοντικό, είναι σκοπός της Λέσβου.

Πάμε τώρα, φίλοι μου, να ακούσουμε τα τσανακάκια του Δημήτρη Σέμψη. Θα ακούσουμε μια επανεκτέλεση φυσικά αυτού του παραδοσιακού τραγουδιού με τον Σάκη Καρακώστα στο βιολί, τον Μυτιλινιό Στρατή Σκουρκέα στον Ταούλη και στο Ρικ και τον Παναγιώτη Κάιτατζη φυσικά στο Ούτι και στο Λαούτο.

ακούω φωνή και λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Συγγνώμη φίλες και φίλοι, τα τσανακάκια θα τα ακούσουμε αργότερα. Τώρα ακούμε τον Βαγγέλη Γογή να τραγουδά, να λέει αυτό τον Αμανέο. Ο Παναγιώτης Καϊτατζής φυσικά είναι στο Ούτι. Και ακούμε το Αμανές Χιτζάζ από την εκπομπή Ζωντανό, παλιά ζωντανή εκτέλεση από την εκπομπή Το Αλάτι της Γης.

Πάμε τώρα σε ένα σχήμα που είχαν σχηματίσει ο Παναγιώτης Καϊτατζής μαζί με τον Στρατή Σκουρκέα και τον Ηλία Μαντικό, τους Gojam Group, όπου μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με διασκευές σε παραδοσιακά κομμάτια. Πάμε να ακούσουμε μία από αυτές, είναι το «Βάλε με στην αγκαλιά σου», η οποία μάλιστα έχει και το Γιάννη Διονυσίου στα φωνητικά. Ο συνθέτης αυτού του τραγουδιού ήταν ο Βαγγέλης Παπάζογλου.

Συνεχίζουμε με Godjama 3 από το άλμπουμ Στιγμές. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τις Τριανταφυλιά στα Φύλλα, ένα πασίγνωστο παραδοσιακό κομμάτι. Στα φωνητικά, ο Σταμάτης Αναστόπουλος.

Πολύ καλός και Σταμάτης Αναστόπουλος. Θα συνεχίσουμε Go Jam Trio, δηλαδή με Παναγιώτη Κάιτατζη, Στρατή Σκουρκέα και Ηλία Μαντικό. Θα πάμε τώρα να τους ακούσουμε με τη Μυτιλινιά Μαρία Βακάλη, πολύ καλή τραγουδίστρια, σε καινούργια Βάρκα Μπίκα. Και αυτό γνωστό παραδοσιακό κομμάτι.

0: Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο, να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Μην αργείς άλλο, δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα, γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
1: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8, Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
2: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα? Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
1: Δώσε αίμα όποτε μπορείς. Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
4: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
5: Πολύ σύντομο το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Παναγιώτη Κάιτατζη σε ένα ταξίμι με ούτη.

Πάμε τώρα να ακούσουμε από το άλμπουμ των Gojam Trio στιγμές με τον Ηλία Μαντικό, τον Παναγιώτη Σκουρκέα και φυσικά τον Στρατή Σκουρκέα, συγγνώμη, και φυσικά τον Παναγιώτη Καϊτατζή. Στο κομμάτι Παραμάνα Κούνα Κούνα, παραδοσιακό και αυτό, με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Διονυσίου.

0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα αγαπητό άνθρωπο από την Μυτιλίνη, πολύ καλό μουσικό, ουτίστα και λαουτίστα, τον Παναγιώτη Κάιτατζη.
1: Καλημέρα Παυλίνα.
0: Καλημέρα Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκεσαι γεωγραφικός?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κομοτηνή, όπου ζω τα τελευταία 3 χρόνια.
0: Mm-hmm. Μετά από κάποιο διορισμό ως εκπαιδευτικός μουσικής.
1: Ναι, ναι, έχω διοριστεί στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, οπότε εγκατέλειψα την Αθήνα. Βασικά πηγαίνω έρχομαι Αθήνα, Κομοτηνή, δηλαδή με το ένα πόδι στην Αθήνα, με το άλλο στην Κομοτηνή.
0: Α, πώς και έτσι, πώς και το έχεις δει πορτό? Είναι κάποιες μέρες διδάσκεις εκεί και κάποιες μέρες στην Αθήνα, μήπως?
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Κυρίως στην Κομοτηνή μένω. Δηλαδή στην Αθήνα θα πάω κάποια Σαββατοκύριακα για κάποια συναυλία, για κάποια ηχογράφηση.
0: Μάλιστα. Ποια ήταν η τελευταία σου εμφάνιση?
1: Τελευταία εμφάνιση... Αχ, τώρα δεν θυμάμαι. Τελευταία εμφάνιση... παίξαμε με το Δημήτρη το Στεφόπουλο σε μια παρουσίαση, μια συναυλία στο ΠΑΜΑΚ.
0: Στο ποιο, συγγνώμη, δεν σε ακούω καλά.
1: Στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
0: Μάλιστα. Και ποιος είναι ο Δημήτρης Στεφόπουλος?
1: Ο Δημήτρης Στεφόπουλος είναι ένας πολύ καλός μουσικός που παίζει βιολί. Mm-hmm. Έχει καταγωγή από το Μεσότοπο της Λέσβου. Ζει στην Αθήνα βέβαια. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίος μουσικός, θα το δάξει.
0: Για πες μας τώρα, η Γκοτζάμ Τρίο υφίστανται ακόμα?
1: Ναι βέβαια. Mm-hmm. Εντάξει, δεν κάνουμε τα ίδια παίξηματα όπως κάναμε παλιότερα, γιατί έτσι κι εγώ έχω φύγει πιο μακριά. Αλλά κάνουμε κάποια παίξηματα. Το τελευταίο μας ήταν πέρυσι τέλος καλοκαιριού, παίξαμε στην Κύπρο.
0: Μαζί με Γιάννη
1: Διονυσίου.
0: Και τώρα πού βρίσκονται ο Ηλίας Μαντικός και ο Στρατής Κουρκέας?
1: Είναι στην Αθήνα. Τα παιδιά δραστηριοποιούνται σε διάφορα.
0: Παίζουν, φαντάζομαι, με διάφορους καλλιτέχνες, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Διδάσκουν κιόλας.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ο Σκουρκέας είναι διορισμένος στο Μουσικό Σχολείο του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Συμβαίνει εδώ πέρα και κάτι περίεργο. Κάποια παιδιά που πέρασαν στο μουσικό γυμνάσιο είναι υπεράριθμα. Δεν ξέρω αν το έμαθες αυτό, δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το θέμα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά γενικά σε πολλά μουσικά σχολεία υπήρξε πρόβλημα με τα παιδιά, γιατί, καθώς δεν υπάρχουν κτηριακές εγκαταστάσεις. Ναι, σε πολλά σχολεία είχαν αυτό το πρόβλημα.
0: Για πες μας αλήθεια, μια παρένθεση, πώς σου φαίνεται αυτό τελευταία? Φαντάζομαι ότι έχεις δει βιντεάκια, κάθε μέρα ποστάρονται βιντεάκια, δημοσιοποιούνται στα social, με το πιάνο αυτό στο Σύνταγμα, στο μετρό του Συντάγματος.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό το έχουμε δει σε πάρα πολλές χώρες να συμβαίνει, ειδικά σε αεροδρόμια και αυτά. Είναι μια φοβερή ιδέα. Φοβερή ιδέα, γιατί είναι μια ανάσα μέσα σε όλο αυτό, δηλαδή δίνει ένα χρώμα μέσα σε όλο αυτό το τοπίο και δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς να παίξουν τη μουσική τους σε ένα κοινό που δεν το περιμένει, ας πούμε. Εντάξει, είναι απίστευτο.
0: Έχω την εντύπωση ότι έχεις παίξει και στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Ναι.
0: Πού έχεις πάει δηλαδή?
1: Σε πολλά μέρη τώρα.
0: Μήπως στη Γαλλία έχεις πάει? Γιατί κάποιοι με τη Γαλλία, μουσική, ναι, είχαν πάει στη Γαλλία.
1: Ναι, Γαλλία έχουμε πάει αρκετές φορές, ειδικά στην Κορσική, σε κάποια φεστιβάλ.
0: Και Μασαλία νομίζω.
1: Και Μασαλία, ναι. Και Ιταλία, σε πολλά μέρη.
0: Έχεις παίξει καθόλου στο δρόμο? Δεν μιλάω για το εξωτερικό, μιλάω στην Ελλάδα. Α, στη Μυτιλίνη έχεις παίξει νομίζω αρκετές φορές.
1: Έχω παίξει βέβαια, ναι. Αρκετές φορές, ναι. Έχω παίξει κάποιες φορές, αλλά δεν έτυχε τόσο. Δηλαδή δεν έχω παίξει άλλα μέρη. Ναι.
0: Ίσως έχουν απορροφήσει και πολλές σπουδές που έκανες τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν έβγαλες μόνο το ΤΕΙ στην Ιωαννίνων.
1: Στην Άρτα.
0: Συγγνώμη, παραδοσιακών οργάνων.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Μετά έκανες και διδακτορικό στην εθνομουσικολογία.
1: Όχι, έχω κάνει μεταπτυχιακό. Δεν έχω διδακτορικό, δεν έχω.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Μεταπτυχιακό ήθελα να πω. Στην εθνομουσικολογία και, και ένα άλλο έκανες. Πολιτιστική.
1: Α, ναι, είχα κάποια σεμινάρια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έχω κάνει αυτές τις σπουδές. Εντάξει. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει ένα διδακτορικό. Ακόμα τεμπελιάζω, θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα σεμινάρια αυτά. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνεις με διάφορους μουσικούς σεμινάρια. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία, ναι. Παναγιώτη?
1: Κοίτα, τα σεμινάρια που διοργανώνω εγώ, που έχω την καλλιτεχνική επιμέλεια, είναι ένα σεμινάριο είναι. Είναι αυτό που γίνεται στην Ξάνθη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια. Τα άλλα σεμινάρια, απλά είμαι σαν μουσικός εκεί πέρα. Δηλαδή διδάσκω σαν μουσικός. Δεν έχω δηλαδή, δεν εμπλέκομαι με το καλλιτεχνικό κομμάτι. Ενώ με τη διοργάνωση.
0: Πάμε τώρα στο πρώτο σεμινάριο το οποίο θα γίνει, το οποίο είναι τριήμερο στην Ξάνθη.
1: Ακριβώς, είναι ένα τριήμερο σεμινάριο 25 με 28 τώρα Ιουνίου. Είναι το 18ο Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής που διοργανώνει FEX, ο Σύλλογος της FEX στην Ξάνθη.
0: Mm-hmm.
1: Η μουσική η οποία θα είναι σε αυτό το φεστιβάλ είναι ο Χάικ Γιαζιτζιάν.
0: Πολύ ωραίο, γνωστός Χάικ Γιαζιτζιάν.
1: Ναι.
0: Που είναι τόσα οποίο... πολλά χρόνια, 40 χρόνια πρέπει να είναι στην Ελλάδα.
1: Ναι, παραπάνω, ναι.
0: Σύριος, αν θυμάμαι καλά, με αρμένικη καταγωγή. Έτσι, πολύ γνωστός συνθέτης, με χρώμα αρμένικο αλλά και αραβικό και τραγουδάει κιόλας και έχει συνεργαστεί με την Ελένη Βιτάλη, την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Έχει έρθει και στη Μυτιλίνη και έχει παίξει μαζί με τους Εγκαρδία πριν αρκετά χρόνια.
1: Μπράβο,
0: στο
1: ναι.
0: Αρχοντικό Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, σωστά. Θα είναι ο Χάκ με τον οποίο θα κάνουμε και μια πολύ ωραία συναυλία στις 26 την Παρασκευή. Θα είναι ο Νίκος ο Ανδρίκος,
0: ναι,
1: ο οποίος ναι, ναι, είναι από, το γνωρίζουμε, είναι από τη Λέσβο.
0: Και ο δόκτωρας οθωμανικής μουσικής και τραγουδιστής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν γράφει κιόλας και μουσική ο Ανδρίκος. Γράφει και μουσική.
1: Ναι, έχει γράψει ήδη...
0: ναι, σωστά. Σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με ένα σχήμα που έχει, που αυτή τη στιγμή μου
1: μοτιβασιών.
0: Διαφεύγει το όνομα. Ναι, ακριβώς. Μοτιβασιών, ναι. Εσύ γράφεις μουσική, αλήθεια, Παναγιώτη?
1: Ναι, ναι, γράφω. Ετοιμάζω τώρα ένα καινούριο δίσκο.
0: Όταν λες καινούριο, έχεις βγάλει ήδη κάποιο προσωπικό δίσκο?
1: Λοιπόν, θα βγει αυτό. Αυτό το διάστημα, δηλαδή μέσα σε αυτό το μήνα, ένας δίσκος που δεν είναι δική μου μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι πολύ κοντά, δηλαδή οι τελευταίες λεπτομέρειες και το βγάζουμε αυτό το μήνα. Είναι με μουσική της Λέσβου, δηλαδή με σκοπούς, με οργανικά κομμάτια της Λέσβου, που έχουν παιχτεί πάρα πολύ απλά. Δηλαδή έχουν παιχτεί απλά με ένα ούτι και ένα κουρσό. Είναι πολύ minimal δίσκος, απλά ήθελα κάπως να αποτυπώσω αυτή τη μουσική όπως την ένιωθα και όπως την είχα βιωματικά.
0: Και στα κρουστά είναι ο Στρατής ο Σκουρκέας.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, δεν είχαμε άλλη επιλογή, καθώς γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτή τη μουσική. Και ο επόμενος δίσκος μου που είναι με δική μου μουσική θα βγει μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Για πες μας λίγα χαρακτηριστικά, αν θέλεις, για αυτή την καινούρια προσωπική δουλειά που θα έχει τις προσωπικές σου συνθέσεις.
1: Α, ωραία. Είναι μια δουλειά η οποία είναι ιδιαίτερες συνθέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιες συνθέσεις προσεγγίζουν κατά κάποιο τρόπο ας πούμε τη μουσική παράδοση και της Λέσβου και της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι και μουσικές που με έχουν επηρεάσει από άλλες σκηνές, όπως είναι η τζαζ. Γι' αυτό και... θα δούμε ότι το οργανολόγιο, ας πούμε, που θα παίξει, η μουσική που θα παίξουν είναι πιάνο, μπάσο και drums.
0: Άρα έχεις δηλαδή, και άλλους μουσικούς θα έχεις σε αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, σε αυτή τη δουλειά, στη δεύτερη δουλειά δηλαδή.
0: Από το jazz χώρο.
1: Είναι ο Δημήτρης Σίντος.
0: Ναι, πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, ναι, θα παίξει
0: συνθέτης,
1: πιάνο.
0: Ναι, θα παίξει πιάνο μάλιστα.
1: Και
0: έχει συνεργαστεί με την Ανατολία Μαριολά μεταξύ άλλων, νομίζω με τον Βασίλη τον Προδρόμου.
1: Ναι, ναι, Με πάρα πολλούς. Ναι. Ναι, είναι φοβερός μουσικός ο Δημήτρης. Και στα ντραμς θα είναι ο Ορφέας Ιέρας, πολύ καλός μουσικός. Αυτό, οπότε θα είναι ένας καινούργιος ήχος και για μένα. Ήδη έχουμε υπογραφεί σε ένα live που θα βγει και αυτό στο YouTube, που το γράψαμε σε ένα φεστιβάλ της Τίνου. Αυτά από τις δουλειές μου.
0: Με το λαό του τι γίνεται, ασχολείσαι?
1: Όχι τόσο, κυρίως με το ούτι τώρα, αλλά το πιάνω και το λαό του, αν χρειαστεί σε κάποια δουλειά. Ναι. Και να σου πω και για τα άλλα δύο φεστιβάλ, να μην ξεχάσω.
0: Βεβαίως. Μάλιστα το ένα θα είναι Λέσβο, το άλλο θα είναι Σάμο.
1: Ακριβώς. Ναι. Θα ξέρεις καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, στη Σάμο είναι 13 με 17 του Ιουλίου, όπου εκεί θα διδάξω ούτι. Είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ στο Μαραθώκα από τη Σάμου.
0: Ναι.
1: Φεστιβάλ γυαλού λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, 27 με 31 Ιουλίου θα βρίσκομαι στο μεσότοπο της Λέσβου, στο φεστιβάλ Δυτικής Λέσβου.
0: Ναι.
1: Που και εκεί θα διδάξω ούτι. Αυτό.
0: Θα είσαι με διάφορους μουσικούς όμως, δεν θα είσαι μόνος σου.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μουσική.
0: Ανάμεσά τους θυμάμαι τον Γρηγόρη τον Βασίλα, που είναι και αυτός από το Μεσότοπο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος παίζει μπουζούκι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Και ποιοι άλλοι θα είναι, νομίζω και ο Νίκος Ανδρίκος θα πρέπει να είναι εκεί.
1: Όχι, είναι ο Στρατής Κουρκέας, είναι η Μάρθα Μεαπροειδή, είναι η Σταυρουλέ Σπανού. Αρκετοί είναι τώρα, τους ξεχνάω γιατί τώρα θα μπερδέψα.
0: Η Μάρθα Μαυροειδή είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Σε όσους ασχολούνται τουλάχιστον με την παραδοσιακή μουσική και εναλλακτικές μορφές της. Η Σταυρούλα Σπανού είναι με τη Λινιά, νομίζω.
1: Έχει καταγωγή από το Μεσότοπο. Αν και έχει να έρθει πολλά χρόνια, νομίζω ήρθε πέρυσι πάλι στο φεστιβάλ. Έχει καταγωγή από το Μεσότοπο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και καλά, στο φεστιβάλ της Σάμου είναι πάρα πολύ μουσική, άμα θα πιάσουμε όλη την εκπομπή για να τους πούμε όλους.
0: Και θα είναι φυσικά και σαμιώτες μουσική.
1: Σαμιώτες θα είναι μόνο ο Μανώλης ο Πάπος, ο οποίος έχει καταγωγή από
0: μάλιστα,
1: τη Σάμου.
0: Πολύ, πολύ σημαντικός και με δισκογραφία.
1: Βέβαια. Μεγάλος συνθέτης, μεγάλος μουσικός, φοβερός άνθρωπος. Πάρα πολύ θα είναι εκεί. Ο Παναγιώτης ο Λάλεζας, ο Χάρης Λαμπράκης.
0: Ο Χάρης Λαμπράκης είναι με το ένα πόδι στη τζαζ.
1: Ακριβώς.
0: Και το άλλο πόδι, πού μπορούμε να το πούμε τώρα.
1: Δεν έχει ταμπέλες.
0: Υπάρχουν παραδοσιακά στοιχεία πάντως στη μουσική του.
1: Σίγουρα. Είναι καταπληκτικός μουσικός.
0: Κατά τα άλλα θα... Ναι, για πες μας.
1: Όσοι δεν τον έχουμε ακούσει, πρέπει να τον ακούσουμε. Έχει φοβερούς δίσκους.
0: Κανένα live στην πόλη της Μυτιλίνης έχεις χρόνο να κάνεις φέτος το καλοκαίρι?
1: Ίσως κάτι να προκύψει, αλλά φέτος αποφάσισα τον Αύγουστο να κάνω διακοπές.
0: Ναι, πρέπει.
1: Οπότε, επειδή όλο τον Ιούλιο θα είμαι εκτός Λέσβου, δηλαδή θα έρθω στη Λέσβο μόνο για αυτά τα σεμινάρια, δεν ξέρω αν θα υπάρξει χρόνος, αλλά το θέλω πολύ να κάτι έτσι να κάνω, ένα τουλάχιστον έτσι για...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα σε αφήσουν ήσυχο η μουσική εδώ πέρα. Πιστεύω όλο και κάτι θα γίνει.
1: Μακάρι, γιατί θέλω κι εγώ να κάνω κάτι.
0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη, να μοιραστείς μαζί μας?
1: Κάτι άλλο δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς μας είπες πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τα σεμινάρια που θα γίνουν Ξάνθη και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι δύο δίσκοι που πρόκειται να βγουν, ο ένας μάλιστα προσωπικός που θα βγει το φθινόπωρο, είπαμε.
1: Έτσι πιστεύω, αν πάνε όλα καλά, ναι, γιατί έχει αρκετό τρέξιμο όλο αυτό. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι επίσης ότι βγάλαμε ένα καινούριο δίσκο με το Φάουστο Σιερακόφσκι.
0: Ναι.
1: Το σαξοφωνίστα Φάουστο Σιερακόφσκι, ο οποίος λέγεται Φανός. Σιγά σιγά θα ανέβει.
0: Τι είδους μουσική έχουμε εκεί?
1: Εκεί έχουμε τις επιρροές του Φάουστο, οι οποίες είναι τόσο μπερδεμένες, δηλαδή έχει μέσα ακούς ελληνική παραδοσιακή, ακούς τσιγκάνικη, ακούς jazz, τα ακούς όλα.
0: Ο Φάουστο από πού είναι?
1: Ο Φάουστο είναι γαλλοπολωνός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μισός. Αυτό, οπότε να το ψάξετε και το δίσκο, είναι Φανός λέγεται, Πάσος Σιρακόσκι, είναι έτσι ιδιαίτερη και ωραία μουσική.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Μιας και αναφερθήκαμε πριν κάποια ώρα στον Χάι Γκαζιτζιάν, θα κλείσουμε με μια σύνθεσή του από ένα θεατρικό έργο που μπορώ να πω ότι άφησε εποχή, μια παράσταση του Δημήτρη Τάρλου, το Κτίνο στο Φεγγάρι, όπου ο Χάι Γκαζιτζιάν είχε γράψει τη μουσική. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια αυτής της δουλειάς, είναι το Merdan. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, σε ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, όπου θα φιλοξενήσουμε την Ελεονόρα Μανώνα. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το αμύντεο στη... Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Σάμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί, προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθήσει κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να...
0: Έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Ειρήνη, όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο το πλοίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικά άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο δικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο δικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιόδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας, ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα
0: εν μέσω καλοκαιριού.
3: Έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυρατζώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Να σας πω ότι αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι, είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του έπρεπε
0: μάλιστα
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει διαλευκανθεί
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: είμαστε σε αναμονή,
4: δίκη,
0: λοιπόν,
4: και
0: θα
4: να
0: δούμε
4: αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ο ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μας τώρα.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα. Τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, θα έχω εδώ στο σπίτι, δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν ο απατεώνας. Να τα πάρει διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τον συνάδελφο του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που του υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
6: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Ερών.
6: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άλλα. Τι να κάνω.
6: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδιοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλόφωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
7: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφτεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση.
6: Ναι.
8: Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτη για την υπόθεση της έκρηξης.
6: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε Σταυρούλα να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
8: Ναι, να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη η συνοδεία των τριών, έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τριετή αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
6: Ναι.
9: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 του Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
6: Ναι.
9: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή ηλεκτρική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
10: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για παρωματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων. Και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
6: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί, και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
6: Δεν έβαλε μυαλό.
11: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
6: οι
11: έρευνες και οι έλεγχοι της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε, αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
6: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Mm-hmm. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
6: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, βέβαια, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
12: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο Μαύρος Αλευρώδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
1: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
0: Ναι.
1: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μεθόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του Μαύρου Αλευρώδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν όψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύλιο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανταλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δαστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από

0: κίνες κάμερες. Και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία θα οριστεί η σχετική δικάσιμος έτσι ώστε να οδηγηθούν τα αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια κελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
1: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Με θυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες σάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωση στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη δημοτική κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
1: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς.
2: Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαράγγι του Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα. Δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το Φαράγγι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους. Πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το Φαράγγι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, ναι, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάση Ήκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών. που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
1: Ναι.
6: Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος,
1: ναι,
6: στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές. Θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά. Και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
1: Ναι.
7: Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες σταλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά,
1: ναι,
7: σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι,
1: ναι,
7: για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Μαχνατζής, που είναι και πρόεδρος του εταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι κάποιες εκτάσεις, από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
1: το γνωρίζουμε
7: όλοι. Το 70% της συνολικής εγχώριας
1: είναι γνωστό η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
8: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
9: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το brand. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
8: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
9: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα, πριν το ξέσπασμα του πολέμου, σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα, δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται η πτώση του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
8: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
9: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τη δηλώση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν επιμένει κανείς κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Ναι. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
8: Να προλάβουν το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
9: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
8: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τουλιά, σε ευχαριστώ.

0: ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Ντόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
1: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλο είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Mm-hmm. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ναι. Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3, έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα, και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
0: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Ντόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
2: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φθηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
0: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
0: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
2: Και εγώ αυτό τιμές. Λέω ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούνε. Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
0: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
2: εγώ
0: γύρω στο 1970.
2: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ και της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουμε τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχρηστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
4: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
4: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
0: και μια ολόκληρη λίστα.
4: Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
0: Και σε διαφορετικές περιοχές.
4: Ακριβώς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά Είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ. Αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
0: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το πόσο κάνει.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
5: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
6: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
5: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
6: Άθλια.
5: Άθλια, ναι.
7: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
5: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ,
6: ναι,
5: αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Δηλαδή, είναι στα όρια χρεοκοπίας.
5: Να σας πω δύο νούμερα.
6: Ναι.
5: Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
8: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
6: Πέτρος.
8: Βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Ναι. Γι' αυτό έχει ζητήματα.
6: Ναι.
8: Δηλαδή,
6: ναι.
8: Εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα από ψωνίσμα που είναι κοντά μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία. τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορράς-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές, δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα, αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο, αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω, σε μια εξέλιξη, ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
0: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
9: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα οι αρχηγοί των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό, γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία, και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούζ, ενδεχομένως αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες, και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
9: Είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση, και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκεί στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα και ο ελληνικό, να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών, που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντιλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες, είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, το ανέφερε και η Έλληνα, όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω, με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιθρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μήνυ στην Οδό. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες

0: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Λέγαμε, ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτουρμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι ο όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν-Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
0: Αγκάθια που έγιναν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
1: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
0: Αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης για τον Πευσικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρας Ντούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ντούκου.
1: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
0: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπίδευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότια, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκο, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε. Και θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Ζούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κομματός, ο κύριος Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις. Και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπει το όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Ζούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ από τη μια πλευρά με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
0: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δόκα.
2: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κύριου Δόκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάδα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου. Η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέχνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
0: Κατανοητό.
2: Όλα μετά, ναι, τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και την Βόρη, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
0: Και μεγαλώνει και αυτό στελέχη, το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
2: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
0: Ωραία.
2: Με κύριους που μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες και Μαρκελές.
0: Νότι, έναν Ιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
4: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
3: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Ίμνηση, τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
5: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
3: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ, που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
0: Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
7: εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ωραίου Πάγκου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ωραίου Πάγκου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
0: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
7: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
8: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
7: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση.
9: Ναι.
7: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
8: ναι,
7: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
8: Ναι.
7: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
8: Ναι.
7: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
9: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
8: Δεν την έστειλαν.
7: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα πες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερικνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρια, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν 2 αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο οστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αετώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του κενών λίγης.
0: Ωραία, Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιού Σιλίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
11: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
12: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτ προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
0: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
12: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
0: Πολύ
12: ωραία. Όσον αφορά λοιπόν, την επόμενη τη σημερινή ημέρα. Η δράση συνεχίζεται αρμητικά με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
0: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπως, αλλά σημερινή, δικιά μας σημερινή ημέρα.
12: Ναι, εντάξει, η δικιά μας σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ. Για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο και στι 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία Αϊτή.
0: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την, και την πρώτη, αλλά και.
12: Μισό λεπτό να πω και τι 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατο ή ζωή μου στι 6 ώρα.
0: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξία αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλα.
12: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα ήρθε από κάποιε χώρε που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθιστή του και είναι λίγο αυστηρέ. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησία που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο τη. Εν μέσω ο Μουντιάλ, ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, ο Γάλλος τεχνικός, χρησιμοποίησε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής, και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
0: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση την κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
12: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
0: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
12: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράστασης προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
0: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
12: Ακριβώς, παίζουν σήμερα η ΑΕΤ με την Βραζιλία, ένα ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΤ, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη.
13: Ο ματισμό της, η οικονομία μετρά ήδη τις συνέπειες. Τα στενά του Ορμούς άνοιξαν ξανά, όμως. Περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου έμειναν εκτός αγοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και οι τιμές μπορεί να έχουν αποκλιμακωθεί, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι και οι ελλείψεις και οι πιέσεις στην ενέργεια δεν έχουν τελειώσει. Τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα της σημερινής επικαιρότητας έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Η στεγαστική κρίση παραμένει στην κορυφή της ατζέντας. Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία και Πορτογαλία εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα πλαφών και ελέγχου των ενοικίων. Όλα αυτά αναζητώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική προστασία και τη λειτουργία της αγοράς, μία συζήτηση που, όπως όλα δείχνουν, αφορά όλο και περισσότερο και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε τη νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική. Ανοίγει για πρώτη φορά την συζήτηση για πιθανό πλαφόν στα ενοίκια, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών, ενώ προβλέπει και

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβαίες προειδοποίησεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί, σημείωσε σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών. Οι μαχητές της Χεζμπολά στο Λίβανο θα υπερασπιστούν τη γη και το λαό τους με μεγάλο θάρρος εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσε η φιλοϊρανική οργάνωση. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων, τα οποία το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δις.

νέα αγόρευση καταπέλτη, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Νεκρός εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού στα Χανιά. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στην

Και με ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έχουμε Παντελή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Οπότε πάμε κατευθείαν στον Παντελή Μάνο. Τον οικονομικό μας συντάκτη έπεσε. Έπεσε η γραμμή. Μια φορά είπα και εγώ να τον παρουσιάσω έτσι, λόγω Παρασκευής. Και έπεσε η γραμμή. Τίποτα. Τεχνοκρατικά άλλη φορά.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε 3 και 37 η ώρα και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώνονται μια εβδομάδα που

0: Μα βρέθηκε από τι άλλο, από την συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, και αυτό απεικονίστηκε με τον πιο ανάγκριστο τρόπο στις αγορές και κυρίως στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, όπου είχαν μια σωρευτική πτώση στη διάρκεια της εβδομάδας περίπου 15%. Διατηρούν δηλαδή τα επίπεδα αυτά που είδαμε χθες και προχθές. Είναι εκεί στα 75 με 80 τώρα πλέον και οι δύο τύποι πετρελαίου. 76,92 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό σήμερα στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η Wall Street που θα παραμείνει κλειστή, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι το Brent είναι στα 79,67 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή έχουν πέσει και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και κάτι έτσι ευχάριστο που παρατήρησα σήμερα, είδα τιμές εδώ στην Αθήνα και κάτω από τα 1,9, δηλαδή με 1,8 μπροστά, 1,88-90, 1,89.
1: Είναι γεγονός αυτό και εγώ το παρατήρησα χθες.
0: Ωραία. Άρα κάτι βλέπουμε λοιπόν και εδώ στην κατανάλωση να περνάει αυτή η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα στα πολύτιμα μέτρα είχαμε μια ανωδική κίνηση λίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών εκεί στη Μέση Ανατολή, αλλά στη συνέχεια όμως είχαν απώλειες, όπως και σήμερα έχουν μια νέα πτωτική τάση και επιστρέφουν στα επίπεδα που ήταν στην αρχή της εβδομάδας. 4.165 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, 65,16 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Στην αγορά συναλλάγματος είχαμε μια ισχυροποίηση του δολαρίου και σε σχέση με το ευρώ, αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1465 αυτή τη στιγμή και το δολάριο με το γεν στα 161,28. Έχουμε μια ανωδική κίνηση σήμερα για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης. Στο 2,97% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών, 3,73% έχει ανέβει η απόδοση των δεκαετών γαλλικών, 3,70% των ιταλικών και στο 3,64% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων και οριακές μεταβολές στις χρηματιστηριακές αγορές που έχουν κατακτήσει όμως υψηλότερα επίπεδα στη διάρκεια της εβδομάδας. Ανετή.
1: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλώς,
1: καλή συνέχεια. Γεια.

0: νιώθει ασφάλεια, για να νιώθει λιγότερη απογοήτευση ή για να ζει το προσωπικό της δράμα και να χτίζει την προσωπική της ιστορία μέσα από αυτό. Αυτό το τόσο ωραίο οπτικοποιημένα υπερρομαντικό δημιούργημα σίγουρα θα μπορέσει ακόμα και σε κάποιους που μπορεί να το θεωρήσουν, αν όχι ξεπερασμένο, σίγουρα όχι πολύ συμβατό με τις καταστάσεις τις σημερινές της κοινωνίας μας, σίγουρα όμως θα μπορέσει να τους αφήσει αυτή την essence ενός γαλλικού αρώματος που ακόμα και με την πούδρα ή την πατίνα του χρόνου σε πηγαίνει σε άλλες εποχές απλά κλείνοντας τα μάτια σου. Και να τα κρατήσεις ανοιχτά όμως.
1: Και θα εκτιμήσουν και τη μουσική. Έτσι, όσοι θα δουν άλλα πράγματα ξεπερασμένα, αλλά αυτό θα τα εκτιμήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είστε πολύ καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης airnews.gr και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε κι εμείς. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, ήταν η Μαρία Κόντο, δημοσιογραφική επιμέλεια, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς λοιπόν, ένα καλό υπόλοιπο και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε κεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνήσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες θερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανο-Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική αρχή του στενού του Περσικού κόλπου ανακοίνωσε

ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Οι ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης

Μέρλιν Μάνσον επιστροφή. Ο Μέρλιν Μάνσον ή το συγκρότημα και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα και πάρα πολλοί άλλοι που ανήκουν στη νεότερη γενιά του ροκ στην Αμερική δεν είχαν ποτέ την κάλυψη που θα έπρεπε και με το σωστό τρόπο στη χώρα μας. Τι εννοώ? Και βέβαια έκαναν κάποια μεγάλη επιτυχία που δεν τη φαντάζονται εκείνοι που όταν κυκλοφόρησαν οι δίσκοι του Μέρλιν Μάνσον

Τζόνσον, αλλά ιδιαίτερα τον Limp Bizkit, δεν είχαν καμία κάλυψη στην Ελλάδα. Αν αυτό που λέω δεν είναι σωστό, ας μου στείλετε μηνύματα. Ποτέ δεν ακούστηκε ένας καλός λόγος ή μια ανάλυση των τραγουδιών τότε των Limp Bizkit ή των άλλων συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν μετά το 95, που άλλαζε πια η μουσική, είχε τελειώσει το grunge και υπήρχε πια μια καινούργια σκηνή. Δεν τα δέχτηκαν αυτοί οι πρωτοπόροι του rock που έγραφαν για τη δεκαετία του 80 ή ακόμα και του 70. Τι είναι αυτά τώρα? New metal με rap metal και rap rock? Τίποτα. Μιλούσα με τον υπεύθυνο που είχε τους Limp Bizkit στην Ελλάδα τότε, το 2000. Μου είπε, το ήξερα αυτό, απλώς ήθελα να μου το επιβεβαιώσει, ότι ποτέ κανένας δεν έγραψε μια καλή κουβέντα για αυτούς. Ποτέ δεν ακούστηκαν ελάχιστες φορές στο ραδιόφωνο. Μην σκέφτεστε αν το έπαιξα εγώ ή τρεις, τέσσερις σε άλλοι ή ένα στα δημόσια παίζει heavy metal. Όμως το συγκρότημα Υποχθόνια είχε επιτυχία στην Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα συγκροτήματα. Καταστήματα όπως το Μετρόπολης τότε πουλούσαν πάνω από 10-15.000 άλμπουμ των Limp Bizkit, εκείνα τα δύο τα μεγάλα και τα υπόλοιπα, ενώ ονόματα τα οποία έγραφαν και ξανάγραφαν και τα προωθούσαν και τώρα είναι χαμένα εδώ και εκεί, τίποτα μπροστά σε αυτά, χωρίς καμία κάλυψη. Και η απόδειξη ήρθε στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η αποθέωση που γνώρισε στην Ελλάδα η Limp Bizkit, με τη συναυλία που δόθηκε εδώ με 25.000 κόσμο. Αλλά γιατί δεν ξεκινάει το τραγούδι? Βάλτε το Take a Look Around αν δεν ξεκινάει το πρώτο CD. Βάλτε το άλλο. Είδατε, μερικές φορές κολλάνε αυτά.

η Limp Bizkit. Τρελάναν τον κόσμο. Μετά από 25 χρόνια, χωρίς κάλυψη στην εποχή που έπρεπε και από το ραδιόφωνο και τον τύπο στη χώρα μας, έμαθα ότι μηνιαία σήμερα, το 2026, έχουν 23 εκατομμύρια streaming, ενώ το μεγάλο συγκρότημα των Iron Maiden έχει 9 εκατομμύρια streaming. Τώρα, στη σημερινή εποχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ήταν απελπισμένο για συμφωνία. Όχι, εμείς δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα. Είναι τελειωμένοι, δεν θα λάβουν ούτε δεκάρα από εμάς, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για τον βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενή, διαθώος ο δεύτερος. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη λεωφόρο Κηφισίας. Στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της Ελλάς κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν.

Καλό ταξίδι στον Walter και ακούμε ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζει και αυτός με το όργανό του. Chicago.

από το Σικάγο σε έναν μουσικό που τον ξέρουν οι πολύ νεότεροι, γιατί έφυγε και νέος άνθρωπος ήταν αυτός, Oliver Tree από κοντά μας. Αμερικανός μουσικός της, κυρίως pop, με επηρεασμούς και από το hip hop, ήταν ανάμεσα στους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο με το οποίο επέμενε συγκρούστηκε με ένα άλλο στη Βραζιλία. Ίσως τη διαβάσατε αυτή την είδηση, έγινε στις αρχές της εβδομάδας. 32 ετών Oliver Tree βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδία, έχει μεγάλες επιτυχίες αυτός, και αυτό το δυστύχημα συνέβη πάνω από το Ρίο Ντε Ζανέιρο την περασμένη, πριν από 6 μέρες. Θα ακούσουμε μία από τις επιτυχίες του Oliver Tree.

από τις επιτυχίες ήταν αυτό εδώ. Πίτσες, θυμόσαστε, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Πίτσες λοιπόν, ένα φεμινιστικό σίγουρα είδωλο. Έχουμε επιστροφή με το τραγούδι What You Gonna Do About.

ακροβατούμε στις νέες κυκλοφορίες. Πίτσες και τώρα Paul Heaton. Σας θυμίζω, πολλοί είναι πια πιο μικροί, ίσως δεν ξέρουν, ότι αυτός ήταν στιχουργός και τραγουδιστής με ένα καλό συγκρότημα, τους House Martins. Paul Heaton λοιπόν, καινούριο έχουμε, αυτό εδώ που έρχεται τώρα να ακούσουμε.

θυμίζει βέβαια το ύφος των τραγουδιών του των Χάουντ Μάρτιν. Ήταν Πολ Χίτον, μαζί του η Ριάννα Ντόουνι και το Favorite Kind of Idiot. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα σπουδαίο τραγούδι των Pink Floyd σε μια άλλη εκδοχή. Ο Roger Waters κυκλοφόρησε επίσημα αυτή τη διασκευή που θα ακούσουμε μαζί. Ο τελικός μουσικός έχει μαζί του μια Παλαιστίνια μουσικό, την Μόνα Μιαρή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στο κλασικό τραγούδι των Pink Floyd, με στίχους αγγλικά και αραβικά. Και βέβαια αναφέρονται σε αυτά που γίνονται και συνεχίζουν στην Παλαιστίνη. Η απώλεια, ο εκτοπισμός, η μάχη για δικαιοσύνη. Σίγουρα ανατριχιαστικό. Roger Waters, Μόνα Μιαρή.

not if you can hear me. Is there anyone at home?

get you on your feet again. Relax. Just the basic facts.

ship on the horizon.

Roger Waters θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την Κυριακή στις 6 στο Κόσμος. Και τη Δευτέρα με συνέχεια εδώ στην επικαιρότητα του 64 κτλ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα κλείσω με ένα καλό από ό,τι άκουσα τα πρώτα κομμάτια. Έχουν βγει εδώ και 1-2 χρόνια, ίσως θα ακουστούν περισσότερο. Ένα καλό λοιπόν βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο. Λέγονται Mary in the Junkyard. Και θα τους προσέξουμε ιδιαίτερα αυτούς.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε κεχηρία με άμεση ισχύ, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε επισήμως και ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, η Ολλανδική φρεγάτα θα ανακατευθυνθεί προς τα στενά του Ορμούς προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχει σε μια πιθανή διεθνή αποστολή στην περιοχή. Η φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκεται προς το παρόν στην περιοχή του Ινδικού Ειρηνικού Ωκεανού και θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες για να φτάσει στα στενά του Ορμούς, δήλωσε μέσω επιστολής του προς το Κοινοβούλιο η Υπουργός Άμυνας Ντίλαν Ζεγκέριους. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση του παρατηρητήριου τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε πανελλαδικά στα 1,96 ευρώ ανά λίτρο, ενώ πριν από ένα μήνα είχε μετρηθεί στα 2,11 ευρώ. Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της Συνόδου, συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίες που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από ό,τι αφήξεων, γεγονός που δείχνει βελτίωση των ποιοτικών δικτών και του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη. Στόχος του Υπουργείου είναι ο 12μήνος τουρισμός, τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο και η στήριξη λιγότερων γνωστών προορισμών. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθρίος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αιθρίος με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας, αμέσως τώρα, η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και γεια σας. Το τραγουδάκι πέρα από το χαρούμενο ρυθμό το διαλέξαμε γιατί έχει έναν ωραίο τίτλο. Πες μου πως δεν είναι έτσι. Αυτό θα θέλαμε να απευθύνουμε προς όλη την οικουμένη και τους ανθρώπους και τα πράγματα και τα φαινόμενα. Πες μου πως δεν είναι έτσι όπως αυτό που διαβάζω, που βλέπω, που ακούω, που φαντάζομαι. Ή αλλιώς πως λένε αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις. Κι όμως είναι αυτό που νομίζουμε σε πολλά πράγματα. Καμιά φορά λέω γιατί δεν εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Το ένστικτο και η λογική της σειράς των πραγμάτων σε γενικές γραμμές είναι αυτή η πρωτόλια, ας πούμε, αντίληψη και πρόσληψη της πραγματικότητας. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά τα συμβιλικά. Γιατί φαινότανε, ήτανε στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος στην περίπτωση αυτή του Ισραήλ, υπόθεση με το Λίβανο, η πολύ αιματηρή, και πραγματικά παιδιά φαίνεται ότι η συμφωνία δεν θα υπογραφεί, δεν υπεγράφει, όπως όλοι περιμέναμε τη σημερινή μέρα να είναι μια μέρα έτσι με τυμπανοκρουσίες ή αλλιώς εν χορδές και οργάνης να υπογράφεται η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το έχουμε δει από πολύ νωρίς τα ξημερώματα, ότι το Ιράν πάγωσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα περισσότερα μέσα και συγκεκριμένα η Financial Times. Το Reuters όμως αναφέρει πριν από λίγο ότι από σήμερα θα ισχύσει μία εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολά. Τι από όλα να πιστέψουμε, τι από όλα ακριβώς μαγειρεύεται, διακυβεύεται, διαπλέκεται και κάπου στη μέση οι άμαχοι, οι πολύ σκληρές καταστάσεις, κυρίως για το Λίβανο, για τον οποίο δηλώνεται ότι πρέπει να καεί όλη η χώρα, πόσοι έχει απομείνει δηλαδή. Και αν έχετε όρεξη, ψάξτε να διαβάσετε γιατί ο Λίβανος είναι το μήλον της έρηδος, γιατί είναι μια χώρα που δεν εννοεί να ησυχάσει.

παραμένω στο διεθνές τοπίο, καθώς είχαμε όλους αυτούς τους καυγάδες, τους εγωισμούς, τους διαγωνισμούς ανάμεσα στην κυρία Μελόνι και τον κύριο Τραμπ. Τον κύριο Τραμπ και την κυρία Μελόνι ρίξει, λέει, στις σχέσεις τους εκεί μετά τη G7, τη σύνοδο των 7, της ομάδας G7. Ο Μεν Τραμπ είπε, φέρεται να είπε, με εκλιπαρούσε για μια φωτογραφία. Και τη λυπήθηκα την καημένη και λέω, έλα ρε παιδί μου, ας βγάλουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, μέγα λάθος και διπλωματικό και απέναντι σε μια κυρία. Με αποτέλεσμα η Ιταλίδα Πρωθυπουργός να απαντήσει, εγώ και η Ιταλία δεν παρακαλάμε ποτέ.

Φυσικά, σιγά σιγά ολοκληρώνεται ή ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Αναμένουμε και τις δηλώσεις του δικού μας του Πρωθυπουργού, σαν μια έτσι αποτίμηση της κατάστασης, πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε τα πράγματα, τόσο ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, αλλά και γενικά ως συμμετέχων στους 27. Αν προλάβουμε, δηλαδή αν πέσει πάνω στην ώρα μας, εννοείται ότι θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι δηλώσεων, αλλιώς θα τα ακούσετε στις επόμενες εκπομπές του Earth News Radio 105,8. Αυτό είναι και το ραδιόφωνο το οποίο τώρα ακούτε και στο οποίο είστε συντονισμένοι, Earth News Radio 105,8. Το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτός Ελλάδας, μέσα από την ομπρέλα του ΕΡΤ ΕΚΟ, της πλατφόρμας των ραδιοφώνων της ΕΡΤ.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 19. Πώς προχωράει έτσι ο Ιούνιος? Κάποτε ήταν ένας πολύ μακρύς μήνας που χωριζόταν σε δύο μέρη, κατά την δική μας δηλαδή έτσι αίσθηση. Ήταν το κομμάτι των εξετάσεων και το κομμάτι της αρχής του καλοκαιριού. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα λίγο κουλουβάχατα, μια και είπα εξετάσεις. Την Πέμπτη, παιδιά, αυτό είναι πολύ πολύ καινούργια φρέσκια είδηση, την Πέμπτη, 25 του μήνα, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, από ό,τι μόλις μάθαμε. Και αν έχουμε κάτι φυσικά περισσότερο θα σας πούμε. Την Πέμπτη που μας έρχεται αυτήν την εβδομάδα ανακοινώνται οι βαθμολογίες για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σήμερα λοιπόν έχουμε 19. Καύσωνα στη Γαλλία και σε πολλά κομμάτια της Ευρώπης. Τους έχει πιάσει έτσι μέχρι και το κομμάτι της Ιταλίας που φτάνει μέχρι τον Πάδο. Δροσιά στην Ελλάδα. Φτού χτυπάω ξύλο να μην μας ματιάσω. Δεν ξέρω τι σκοπούς έχει, τι μας φυλάει για μετά. Πάντως και χτες το βράδυ στο έξω, αν ήταν κάποιος ή στο μπαλκόνι, σε μια πλατεία, σε έναν δρόμο, ήταν πάρα πολύ ευχάριστα εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο Λεκανοπέδιο, πόσο μάλλον και σε λίγο πιο υπηρωτικές περιοχές της χώρας, που σίγουρα και λόγω του πράσινου επικράτησαν και λίγο οι βοριάδες και ήταν ωραία. Νομίζω και σήμερα είναι ωραία. Ένα Παρασκευά Σαββατοκύριακο. Το είπα. Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα το είπα σωστά. Εκτυλίσσεται και βγαίνει μπροστά μας, που θα είναι όμορφο, με καλές θερμοκρασίες και με μια Αθήνα τουλάχιστον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις άλλες πόλεις ή άλλα σημεία. Αλλά η Αθήνα, οι κεντρικοί δρόμοι και κάποια προάστια έχουν αρχίσει λίγο, δεν το αποτολμώ, να ελαφρώνουν συγκοινωνιακά, δηλαδή κυκλοφοριακά. Μήπως έφυγε λίγος κόσμος, δεν πηγαίνουν τα παιδιά, δεν πηγαίνουν, έρχονται σχολείο. Πάντως κάτι έχει γίνει προς το καλύτερο. Η δικαιοσύνη προσπαθεί να βρει το δρόμο της σε πολλά θέματα και αναφέρομαι και στα ποινικά, καθώς μία από τις πρώτες ειδήσεις της μέρας ήταν και παραμένει η ανακοίνωση των ισοβίων για τον πρώτο κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Στομενίδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το φανταστικό παιδάκι, τον 11χρονο Μάριο, που πριν από 2-3 χρόνια στη σχολική γιορτή αποφύτησης έφαγε μια σφαίρα στο κεφάλι αδέσποτη από εξωστρακισμό ή δεν ξέρω από τι. Πάντως είχε συμβεί αυτό το πράγμα στο Μενίδη και ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Όσο για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, αυτός κρίθηκε ομόφωνα αθώος και ο καταδικαστής, ο πρώτος κατηγορούμενος, φώναζε και έλεγε «Μα γιατί έκανα κάτι?» Αναρωτιόταν ακόμα αν έκανε κάτι. Η μητέρα του παιδιού ξέσπασε σε κλάματα με το που άκουσε αυτή την απόφαση. Ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και μάλιστα υπόθηκε από τα χείλη του η φράση «Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης». Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να λέγονται και να γίνονται ακριβώς όπως είναι, όσο σκληρά και αν ακούγονται, όσο και αν αργεί η δικαιοσύνη να αποδοθεί. Θέλω να πιστεύω ότι λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί ο θεσμός της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αυτό είναι μία από τις ειδήσεις που έχουν κυριαρχήσει. Και η άλλη είδηση, παιδιά, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι για εκείνο το 13χρονο που έπεσε, λέει, θύμα εκβιασμού από έναν 34χρονο στο Βόλο. Κατάφερε να του αποσπάσει 370.000 ευρώ. Δηλαδή ένα παιδί 13 ετών, όσο και να έπεσε θύμα, πώς μπλέχτηκε σε μία υπόθεση με μηχανές, με BMW, με ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβά αντικείμενα και κατάφερε, είχε πρόσβαση λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του σε τόσα πολλά μετρητά που υπήρχαν στο σπίτι, 370.000 ευρώ, Βασίλη μου, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Δεν τα έχεις εύκολα, και πώς μπόρεσε αυτό το παιδί? Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη, αποκαλύφθηκε η συγκεκριμένη απάτη και ο εκβιασμός. Γι' αυτό σας λέω, πολλά πράγματα, όπως είπα και στον πρόλογο, δεν το πιστεύεις ότι είναι έτσι και τελικά είναι και παρά είναι, έτσι και χειρότερα.

Και για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη έτσι βόλτα, αυτή την αναφορά στην επικαιρότητα τη σημερινή και σε αυτά που μας έχουν κάνει εντύπωση και στεκόμαστε σαν σε σταθμούς του μετρό στις αποβάθρες, είναι αυτή η ιστορία με τα κόμματα. Τα κόμματα που εξακολουθούν να διαγωνίζονται και συμβαίνουν τα τραγελαφικά και τα παράλογα και τα αντιφατικά και τα οξύμορα να είναι σε ένα κόμμα κάποιος και να στηρίζει αναφανδόν το άλλο κόμμα. Δηλαδή αυτό, παιδιά, και φυσικά όλοι στέκονται στη σιγουριά της βουλευτικής τους έδρας, δεν παρετούνται, μπορεί να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί είχαμε πει πώς είναι οι ανεξάρτητοι, 40-41, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, κάποιοι είναι ήδη μέσα σε κάποια κόμματα ή έχουν πάρει το πρόσημο, ρε παιδί μου, και στηρίζουν ανοιχτά ένα άλλο κόμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκλεγεί στη Βουλή. Καταλαβαίνετε περίπου που το πάω, χαμός γίνεται, δεν ξέρω τι θα γίνει, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα διαραγηγούς κατάστασης, διαρριγνύεται συνεχώς η ενότητα και δεν είναι συμπαγές στο κόμμα, δεν ξέρω ποιος θέει. Η αλήθεια είναι ότι και κάποια ωραία πράγματα που λένε πέφτουν στο κενό, να το πούμε αυτό, δεν είναι θέμα, πώς να το πούμε, καμιά φορά άστρου τι γοητεία ή τι επιρροή ασκείς και πόσο επιδραστικός είσαι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, η εκπομπή, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, όλοι εσείς στο Viber και στις άλλες πλατφόρμες.

0: Πάμε να συνδεθούμε με το Air News να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.
1: Μέσα, πώς διαμορφώνονται πλέον οι διαπραγματεύσεις, πότε εκτιμάτε ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και τι είδους συμφωνία θα ικανοποιούσε την Ελλάδα?
2: Να ζητήσω καταρχάς συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία για προσδιορίστους λόγους έχει κλείσει σχεδόν τελείως. Κοιτάξτε, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ αυτών που τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους, και αυτών που βλέπουν τον προϋπολογισμό μέσα από το κατανοητό σε βαθμό πλαίσιο των δικών τους σημαντικών εθνικών συνεισφορών. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση. Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με παραπάνω ευρωπαϊκούς πόρους.
3: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη επιδιώκει να ανοίξει ξανά διπλωματικούς διάβλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Κατά τη γνώμη σας, ποιος θα πρέπει να έχει αυτή την πρωτοβουλία? Ο Πρόεδρος Κώστα του Συμβουλίου, η Συμμαχία των Προθήμων ή ένας ειδικός απεσταλμένος?
2: Καταρχάς, θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία μπορεί να τον έχει μόνο η Ουκρανία. Η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας σε αυτήν την σύγκρουση. Σε περίπτωση όμως που απαιτηθεί, και το θεωρώ απαραίτητο, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας που να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς έχουμε πάρει αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτήν την σύγκρουση, το πάγωμα των ρωσικών πόρων, 20 πακέτα κυρώσεων, αυτές οι αποφάσεις πάρθηκαν από τους 27. Δεν μπορώ να δω καμία άλλη λύση, και το είπα και ξεκάθαρα χθες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι στην περίπτωση αυτή τον διπλωματικό διάβλο πρέπει να τον ανοίξει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Αντώνιο Κώστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει για λογαριασμό όλων μας.
4: Ο κύριος Δημήτρης Γκάτσιος από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου από τον ΣΚΑΙ.
5: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, και από μένα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εντός του Συμβουλίου έγινε συζήτηση για ένα κοινό ευρωπαϊκό σχεδιασμό που θα σχετίζεται με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η χώρα μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επίσης, αν σας προβληματίζει το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης στην περιοχή παρά την εικόνα που σχηματίζεται τα τελευταία 24 ώρα. Ευχαριστώ.
2: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη, και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες. Είμαστε μια χώρα που έχει προτάξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας ως κεντρική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Είμαστε χώρα που έβαλε το ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
6: Στο πεδίο του μεταναστευτικού, κύριε Πρόεδρε, στην επιστολή που υπογράφεται μαζί με άλλους ηγέτες, υποστηρίζεται ότι η δημιουργία κέντρων ή κόμβων σε τρίτες χώρες είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση τόσο της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για την αύξηση των επιστροφών. Θέλω να μου πείτε για τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η δική μας, όπως η Ελλάδα, ποιο θα είναι το όφελος από τη δημιουργία αυτών των κέντρων ή των hubs, και αν υπάρχει και κάποια εκτίμηση για το ποιο θα είναι το ποσοστό, το επίπεδο της μείωσης της αφίξης.
2: Θα έλεγα ότι είναι ένα ακόμα όπλο το οποίο έχουμε στην φαρέτρα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμφωνήθηκε ο κανονισμός των επιστροφών. Η Ελλάδα ήδη είναι πολύ δραστήρια στον τομέα αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι από τη στιγμή που αρχίσαμε να κάνουμε επιστροφές στην Αίγυπτο, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των Αιγύπτιων που έφταναν παράνομα στην Κρήτη. Οι Αιγύπτιοι δεν δικαιούνται επί της αρχής άσυλο, και γι' αυτό και επιστρέφονται. Και φυσικά η δημιουργία κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούσε κάτι το οποίο είχε συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε και αυτήν την επιλογή. Βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτών των συζητήσεων, αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λίβη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης. Όπως ξέρετε, τους παρέχουμε υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή σε εκπαίδευση στα στελέχη του λιμενικού τους, και νομίζω ότι έχουμε αναπτύξει έναν καλό διάβλο επικοινωνίας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε σε πρώτη φάση ότι οι ροές από την περιοχή του Τομπρούκ προς την Κρήτη τους επόμενους μήνες θα περιορίσουν σημαντικά.
4: Κύριος Νίκος Αρμένης από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μέγκα, και ακολουθεί η κυρία Μαρία Ρόνι από το Open.
7: Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον κόσμο. Η κυβέρνηση παρουσίασε την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, αλλά τώρα η κοινωνία, μετά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, περιμένει να περάσει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου άμεσα στην αντλία, όπως και εσείς είπατε. Έχετε συγκεκριμένες ενδείξεις πότε οι καταναλωτές θα δουν ουσιαστική μείωση στις τιμές των καυσίμων, και επίσης συζητήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάποιος μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση νέας ενεργειακής κρίσης?
2: Το μεν δεύτερο το απευχόμαστε. Για το δε πρώτο, ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
8: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες συναντηθήκατε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Ζελένσκι. Αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο είχε δρομολογηθεί μια συμφωνία συνεργασίας για συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία για υποθαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, αν το συζητήσατε αυτό χθες με τον Ουκρανό πρόεδρο, εάν η Ουκρανία άρει κάποιους όρους που είχε θέσει, και αν θα ξεπαγώσει τελικά αυτή η συμφωνία, και αν ναι, αν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό SAFE.
2: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνίας η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρομένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οριμάσει πολύ γρήγορα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί κυρίες και κύριοι με τις Βρυξέλλες από τη Σύνοδο Κορυφής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Πάμε πολύ γρήγορα στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστεισε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good.

προπόληση εταιρείων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105.

Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο κιόλας της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να με πυροβολήσετε λίγο και να μην λιθοβολήσετε μαζί, γιατί όπως έλεγε τώρα η Χρύσα Μπιλάλη, αλλά και από ό,τι έβλεπα μετά και εγώ, αυτή την ώρα φαίνεται ότι εγώ σας μιλούσα για άλλο παράθυρο στην κίνηση. Αυτή την ώρα γίνεται χαμός σε αρκετούς δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους, και υπάρχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε ναι, κακώς είπα εγώ ότι είχε αρχίσει κάτι να κινείται πιο εύκολα. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής από ό,τι διαβάζω και εγώ στην ενημέρωση που έχουμε. Η Κηφισού είναι στο βαθύ κόκκινο από το ύψος του Ρέντι μέχρι την Κηφισιά. Εξαιρετικά χαμηλές οι ταχύτητες στο ρεύμα προς Λαμία και αυξημένη κίνηση στην Αττική οδό από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το ύψος των Βρυλισσίων στο ρεύμα προς Μαρούσι.

0: Και ακόμα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων για αυτά τα τύπου flyover και δεν ξέρω τι, για την Αττική, είτε για τον Κηφισό, είτε για άλλα σημεία. Και πολύ σωστά, πάρα πολύ εκνευρισμένα αναφέρουν οδηγοί ότι δεν γίνεται, ειδικά στην Αττική Οδό, να πληρώνουμε υψηλά διόδια και να κάνουμε τόση ώρα να είμαστε ακινητοποιημένοι και πάλι. Όλα σωστά, παιδιά, είναι όλα σωστά. Όπως και αυτό που αναμέναμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού πριν από λίγο, μετά το πέρας της Συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες, δηλαδή τι θα γίνει με την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έτσι κι αλλιώς υποτίθεται ότι έχει ή θα επιτευχθεί. Πότε θα φανεί στην Αγγλία, επισήμανε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει πάνω από 15 λεπτά το λίτρο και διαβεβαίωσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει μια χρονοαπόσταση περίπου μιας εβδομάδας μέχρι να περάσει η μείωση στην Αγγλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων, που ήταν και πολύ σημαντικά, ειδικά σε ό,τι αφορά, παιδιά, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, τα στενά του Ορμούζ. Μετά τη συμφωνία των 14 σημείων, ανεξαρτήτως με το ποιος τελικά είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος, ή αν κάπου στη μέση και στις αποχρώσεις βρίσκεται η αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι, και το είπε τώρα μόλις και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πριν από τον πόλεμο δεν είχαμε τέλη, είχαμε εντελώς ελεύθερη διέλευση. Έχει γούστο τώρα να καταφέρουμε, δηλαδή να έχει καταφέρει τελικά ο πρόεδρος Τραμπ να μας επιβάλλει και τέλη. Κερκόπορτα λοιπόν για διόδια στα στενά του Ορμούζ αναφέρουν πολλά πρακτορία, ειδησιογραφικά πρακτορία. Υπάρχουν φόβοι για μοντέλο ανάλογο του πορθμού της Μάλακα και εμείς είπαμε να ρωτήσουμε τη γνώμη και την εκτίμηση ενός πολύ αρμόδιου περί αυτά, του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ναυτιλιακού οικονομολόγου και προέδρου της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Γεια σας κύριε Ξηραδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και εσά και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι είμαστε και οι δύο τυχεροί, γιατί είχαμε κανονίσει το ραντεβού για σήμερα, αλλά πριν από λίγο υπόθηκε το θέμα για το οποίο θα κουβεντιάζαμε.
1: Ναι, και το οποίο πολύ καλά ήταν, ασφαλέστατες ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και θα έλεγα ότι πάρα πολύ ουσιαστικές, γιατί αλλά εγώ θα χρωματίσω αυτή

0: είναι αυτό το θα που είπατε, γιατί το θα και το πότε θα μπορέσουμε να δούμε την πραγματική διάσταση της ομαλοποίησης των τιμών της ενέργειας, δεν είναι σήμερα αύριο επειδή τελείωσε ο πόλεμος. Υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος και η πρώτη δοκιμαστική περίοδος είναι αυτή η περίοδος της εκεχηρίας ή του MOU ή του μνημονίου αλληλοκατανόησης που έχει υπογραφεί, που είναι 60 ημερών. Παράλληλα όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει και ένα μεγάλο διάστημα από το θέμα των ασφαλιών, των ναυτιλιακών ασφαλιών, οι οποίες θα πρέπει να περάσουν το διάστημα για να κατανοούν και αυτοί ότι δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος της πολεμικής ζώνης, αλλά έχουμε εισέλθει σε μια ειρηνική ζώνη. Αυτό είναι όσον αφορά τα κόστη. Τώρα πάμε στο μεγάλο ερώτημα που μου θέσετε, το τι θα γίνει με τα τέλη για το πέρασμα των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Κατ' ουδένα τρόπο η διεθνής οικονομία, τα κράτη όλα πρέπει να δεχτούν αυτό το τέλος. Δηλαδή ούτε έχει αρμοδιότητα απόλυτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον και το Ιράν και ούτε καν και το Ομάν,
1: μπαίνει
0: και αυτό πλέον.
1: Μπήκε και αυτό στη διαπραγμάτευση.
0: Μπαίνει και έχει εκνευρίσει και πάρα πολύ, αν θέλετε, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού προκάλεσε και πολλές σημαντικές δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ επί αυτού. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μας φαίνεται πάρα πολύ οξυμόρο και μας φαίνεται και πάρα πολύ άγριο το γεγονός το να θεθούν τέτοια τέλη στην ελεύθερη διέλευση, σε ένα χώρο ελεύθερης διέλευσης των πλοίων, και το οποίο, ξέρετε, αν γίνει αυτό, τότε ουέ και λιμονό μας θα μπορέσει να γίνει και
1: αυτό
0: σε πολλά άλλα
1: μέρη. Αυτό θα ήταν η επόμενή μου ερώτηση πραγματικά, όχι μόνο σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Θα έχει άμεσες, σχεδόν άμεσες επιπτώσεις σε πάρα πολλούς τομείς.
0: Και γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα που περνάει από τα Κύθερα και από την Κρήτη, από τη Ραμούσα και από τα Κύθερα. Γιατί να μην το κάνει το Μαρόκο με την Ισπανία και το Γιβραλτάρ που περνάς από το Γιβραλτάρ. Γιατί να μην το κάνει η Αγγλία με την Ολλανδία και με το Βέλγιο και τη Γαλλία που έχει τη Μάνχη. Καταλαβαίνετε.
1: Να σας ρωτήσω, μια και το πολύ ωραία παραδείγμα.
0: Να το καταλάβουμε.
1: Πολύ ωραία παραδείγματα δίνετε, γιατί και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω γενικά αν αυτή τη στιγμή στις θαλάσσιες οδούς έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα που να πληρώνουν τέλη τα πλοία καθώς
0: περνούν. Όχι, δεν έχουμε
1: ούτε
0: παράδειγμα.
1: Τον Πορθμό της Μάλακα.
0: Το Πορθμό της Μάλακα μπορεί να, άμα χρησιμοποιούνται, επειδή είναι πορθμός και αν χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές μέθοδοι, δηλαδή υπάρχουν κάποια ρημουλκά που συνοδείας για λέγοντας ασφαλείας για τα πολύ μεγάλα πλοία, ή υπάρχει θέμα ασφάλειας που θα πω, λόγω του βάθους των νερών, ή να πούμε ένα παράδειγμα, να πούμε τα Δαμανέλια, να πούμε πάνω στο Βόσπορο, να πούμε την Τουρκία. Εκεί υπάρχουν υπηρεσίες. Εδώ δεν έχουμε καμία υπηρεσία να παραχθεί.
1: Θέλετε να πείτε ότι όπου παρέχονται υπηρεσίες, τέλος πάντων, κατά περίπτωση πληρώνουν ένα είδος δύο-δύο.
0: Όπου υπάρχει αυτό το πράγμα, πληρώνεις τα κόστος των περαστικών.
1: Αλλά είναι πάγια αρχή της ναυσιπλοείας να είναι ελεύθερη σε όλα τα σημεία του πλανήτη.
0: Να σας πω ένα τρομερό παράδειγμα που είναι τα Μάλακα Στρέιτ, που είναι μπροστά στη Σιγκαπούρη, μεταξύ Σιγκαπούρης και Ινδονησίας και Μαλαισίας. Όπου είναι πολύ πιο στενά τα πράγματα από ό,τι είναι στο Ορμούς, και όπου πραγματικά υπάρχει μεγάλη ασφάλεια όσον αφορά επιτήρηση, το πώς περνάνε, μιλά συνέχεια τα πλοία με τις χερσαίες υπηρεσίες, και όμως και εκεί δεν υπάρχει καμία χρέωση. Απλώς το κάνουν όλα τα κράτη αυτά για να μην γίνει κανένα ατύχημα, γιατί καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε ατύχημα θα επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην ίδια τους την περιοχή.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε, ενώ με πολύ λεπτομέρεια και συγκεκριμένα, και τα παραδείγματα μας βοηθάνε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Αλλά γιατί μιλούν για τέλη οι Ιρανοί? Είναι θέμα διατύπωσης?
0: Γιατί έχουν
1: δηλαδή
0: ανάγκη τα χρήματα.
1: Ναι, αλλά
0: έχουν ανάγκη χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και το μόνο τους όπλο που είναι, το έχουμε πει και στις συζητήσεις μας, κύριε Καραγιάννη, και από την αρχή του πολέμου αυτού της Ιράκης και τα λοιπά, από την αρχή της κατάστασης και οι Αμερικανοί το ξέραν, αλλά πόσο μάλλον οι Ιρανοί, ότι το μεγαλύτερο όπλο της Περσίας ήταν το ίδιο τα στενά του Ορμούς. Και εκεί επικεντρώθηκε όλο το σύστημα. Και αυτή τη στιγμή, αφού έχει μπαρουτοκαπνιστεί αυτό το όπλο, θέλει γυάλισμα. Και θέλει χρήματα. Και πώς άλλου θα μπορέσει να πείσει τη διεθνή κοινότητα να μαζέψουν χρήματα. Ξέρετε, όταν
1: ας
0: το
1: πούμε δηλαδή θα επικαλεστεί, θέματα ρύπανσης από ναρκοθέτησης κτλ.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω.
1: Αλλά...
0: να επικαλεστεί. Αυτό ούτως ή άλλως
1: θα τα κάνουν τα χρήματα.
0: Αυτά τα χρήματα απλώς θα θέλουν να σε θεσπίσουν, να πούνε τώρα είδατε τι σημαίνει ποιος ελέγχει τα στενά, οπότε εδώ πέρα θα πρέπει από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει λογική για τον τρόπο που το ζητάει.
1: Καλά, ναι.
0: Η μόνη λογική που υπάρχει είναι αυτό που σας είπα, είναι θέμα οικονομικό. Αναφυσβήτητα δεν υπάρχει περίπτωση ο Αμερικάνος να πάει να βάλει το τσέπι του για να αποζημιώσει το Ιράν για τις ζημιές που έχει υποστεί από τον πόλεμο και ψάχνουν να βρουν μια λύση. Σε αυτή τη λύση όμως δεν μπορούμε εμείς σαν τα υπόλοιπα κράτη της ανθρωπότητας να συμφωνήσουμε.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ
0: γιατί
1: ενδιαφέρον.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο το οποίο δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Έχουμε καταπατήσει πολλά δίκαια. Τέλος πάντων, θα συμφωνήσω
1: το
0: μαζί
1: ίδιο
0: σας,
1: το διεθνές δίκαιο.
0: Από το στόμα σας
1: έχει
0: το έβγαλα
1: γίνει
0: τώρα
1: λίγο.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: μα ήμουν έτοιμη να πω τη λέξη, αλλά λέω είναι απαγορευμένη λέξη το διεθνές δίκαιο.
0: Είναι αυτό το πράγμα το διεθνές δίκαιο, είναι το διεθνές όμως ναυτικό δίκαιο. Είναι από τα πρώτα δίκαια που υπάρχουν. Μάλιστα, να πω και την, έτσι να μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνω μια ευλογία γι' αυτό. Ήταν αυτή η εβδομάδα, γιόρτασε τα 10 χρόνια του ναυτικού δικαίου, του μάστερ του ναυτικού δικαίου του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η νομική σχολή. Και πραγματικά εκεί η κυρία Θανασίου, που είναι και η καθηγήτρια που το έστησε αυτό και ήταν πάρα πολλοί κόσμος, εκεί μάθαμε και πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό που λέγεται το πόσο αρχαίο ήταν το ναυτικό δίκαιο. Και ευτυχώς στην Ελλάδα κάναμε και αυτό το μάστερ το μεταπτυχιακό για το ναυτικό δίκαιο. Είμαστε γνώστες λοιπόν, εμείς το δουλεύουμε το ναυτικό δίκαιο με την ελληνική ναυτιλία που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία στον πλανήτη. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε με τίποτα να το συμφωνήσουμε με αυτό το πράγμα που πάει να γίνει, αλλά που και ελπίζω ότι δεν θα γίνει στο τέλος.
1: Ναι. Και εγώ αυτό ελπίζω, αλλά ξέρετε, έχουμε δει πολλές ανατροπές, πολλές παρερμηνίες, διασταλτικές ερμηνείες κτλ. Για να δούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά θα παίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση της πραγματικής συμφωνίας της επίλυσης των διαφορών μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν. Και αυτό το κομμάτι, γιατί το οικονομικό κομμάτι είναι που καίει τους πάντες αυτή τη στιγμή.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό βέβαια μας απασχολεί τα μάλα, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί και το πόσο ισχυρό είναι αυτό το θα που λέγαμε από την αρχή της συζήτησής μας, που θα φέρει τις χαμηλότερες χρεώσεις όσον αφορά το κόστος της ενέργειας, για να δούμε πραγματικά το πετρέλαιο να πηγαίνει εκεί που πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και της ζήτησης.
1: Τώρα πραγματικά μαντεύετε τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο αυτό το follow-up, διότι θα σας πήγαινα λοιπόν και εγώ τώρα στη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, τα στενά, ας πούμε ότι θα το αντιπαρέλθουμε είτε με το διεθνές δίκαιο, το ναυτικό δίκαιο, είτε με τις παρεμβάσεις των μεγάλων και των ισχυρών, είτε της ίδιας των ίδιων των ΗΠΑ. Αλλά η μεγάλη εικόνα, δηλαδή το μετά τη σύραξη, μετά τον πόλεμο, σε αυτή την εύθραυστη περίοδο των 60 ημερών, των 120 ημερών, δεν ξέρω. Ο απλός κόσμος, ο μέσος πολίτης, μεταξύ αυτών και εγώ, θα ήθελα να μάθω, κύριε Ξηραδάκη, τόσο έμπειρος που είστε, βλέπετε να γυρίζει σύντομα ο διακόπτης και να ομαλοποιείται γενικότερα και η αγορά στο χώρο της ενέργειας και γενικότερα οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές?
0: Υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει και έντονη κινητικότητα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι φραγμοί. Το σύντομο είναι σχετικό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να βεβαιωθούμε με 100% αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, πόσο παράγει η περιοχή του αραβικού κόλπου. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πάρα πολλές απώλειες υλικών και εγκαταστάσεων από τους βομβαρδισμούς. Σίγουρο είναι αυτό που έχουμε δει, ότι έχει καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής του φυσικού αερίου στο Κατάρ, αλλά και στο Ιράν. Αυτό θα επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές του φυσικού αερίου για την ανατολική μεριά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί θα πάρει, λένε, μπορεί να φτάσει και αρκετά, όχι μόνο αρκετούς μήνες, και αρκετά χρόνια για να φτάσει στο επίπεδο παραγωγής που είχαν πριν ο πρώτου πολέμου. Εκεί είναι το αρνητικό κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά το πετρέλαιο, θα μετρηθούμε, θα δούμε πόσο έχουμε χάσει από όσο το θέμα της παραγωγής και της εξόρισης του πετρελαίου. Αλλά σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Εδώ τώρα προσέξτε, μιλάμε για πραγματικές ζημιές που έχουν γίνει και πόσο γρήγορα θα τις επουλώσουμε αυτές και τις πληγές μας και πόσο γρήγορα θα επισκευαστούν αυτές οι ζημιές. Mm-hmm. Αυτό δεν θα αργήσει τόσο πολύ όσο το φυσικό αέριο, αλλά θα περάσουν κάποιες εβδομάδες για κάποια κράτη και κάποιοι μήνες. Αυτό είναι όσον αφορά το θέμα της παραγωγής. Πάμε τώρα μετά στο θέμα βέβαια της ασφάλισης των πλοίων που είπαμε για να μπορέσει να ρίξει το κόστος των μεταφορών, ναι, αλλά και γενικότερα και το θέμα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όπως είπαμε, αφενός μέσα στα στενά του Ορμούς, αλλά και αφετέρου δεν ξέρουμε και τι ζημιές έχουν γίνει στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Σε πολλές από αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις σίγουρα θα πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρετε τι σημαίνει να γίνει ένα έργο σε ένα λιμάνι που έχει φάει ένα βομβαρδισμό. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι. Γίνονται κάποια πράγματα. Τα λέω πολύ απλά για να γινόμαστε και κατανοητοί. Ναι, γιατί τώρα, σωστά, κοιτάξτε, είμαστε και Παρασκευή, απόγευμα 6 παρά 10. Κοινάει ο άλλος από το γραφείο στο σπίτι του, από τη δουλειά του κτλ. Μην τρελαθούμε τώρα να πολεμάμε. Λέμε πράγματα που να μπορούν να γίνουν. Okay. Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτό το θέμα της επιχειρηματικής ασφάλισης, αν θέλετε, διασφάλισης της ασφάλειας όλης της υποδεστικής αλυσίδας. Είναι τρία τα πράγματα. Είπαμε, η ασφάλεια και η ασφάλιση. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι όλα μαζί.
1: Όλα μαζί. Ναι. Άρα θα πάρει κάποιο χρόνο, πάντως μπαίνει το νερό στο αυλάκι για να γίνω και εγώ.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτή τη στιγμή που έχει κατέβει το πετρέλαιο και η βενζίνη στα βενζινάδικα χαμηλά, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτό το 15 λεπτά το λίτρο μέχρι τέλος του μήνα, το οποίο αυτό βοηθάει και την κατάσταση, και καλό είναι και να διατηρηθεί, δεν είναι και δάκι τόσο μεγάλο το κόστος, και από εκεί και ύστερα νομίζω ότι θα έχουμε ακόμα και στις επόμενες 10 μέρες θα έχουμε ένα καλύτερο, πιο καθαρό ορίζοντα. Μην ξεχνάτε ότι ξυπνήσαμε και χθες το πρωί με τη δήλωση του κύριου Τραμπ, του Προέδρου Τραμπ, ότι αν τυχόν δεν οι Ιρανοί δεν συμμορφωθούν με αυτό που υπογράψαμε, θα γίνει βομβαρδισμός. Mm. Κάθε φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο, τρομοκρατούμε θα εμείς που όλοι.
1: Είναι και η ψυχολογία που λέμε της αγοράς.
0: Τη βενζίνη. Δεν είναι.
1: Βέβαια. Κύριε Ξηραδάκη, εσείς μας τα είπατε πολύ ωραία και εσείς τώρα μόνο σας την πατήσατε, γιατί θα σας ξαναφωνάξουμε να τα πούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και δεν θα είναι Παρασκευή.
0: Είναι χαρά μου να συζητάω μαζί σας, οποιαδήποτε ημέρα και να είναι. Να είμαστε καλά. Παρασκευή.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.

Λοιπόν, να χτυπήσω ξύλο ή να παίξουμε κανένα λαχείο, τζόκερ, δεν ξέρω τι να παίξουμε μαζί, διότι έχουν συμπέσει έτσι κάποιες πολύ ωραίες συγκυρίες. Δηλαδή, εγώ είχα κανονίσει το ραντεβού με τον κύριο Ξηραδάκη, ξαφνικά ακούμε τις δηλώσεις για την αυσιπλοεία. Επίσης είχαμε κανονίσει να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε και είχαμε καιρό να το ακούσουμε, και αυτό τέριαξε. Φτου φτου μας.

Καλησπέρα Θανάση και σε σένα. Ξένια στο Σαββατοκύριακο μας λες. Ο Τεό έχει στείλει μήνυμα μόνο με το όνομα του σταθμού. Οπότε αν έχετε και κάτι άλλο να μας πείτε, δεν το έχουμε λάβει. Κέλλη καλησπέρα, Γιάννη καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Παναγιώτης λέει άργησα σήμερα, ραντεβού στο Σταύρο Νιάρχο την Κυριακή 21, David Byrne. Λοιπόν, και ποιος δεν έρχεται, παιδιά, ο ένας καλύτερος από τον άλλο. Αυτή τη βδομάδα έχουμε και Nick Cave την Τετάρτη, έχουμε τον David Byrne όπως λες. Έχουμε ηρώδιο με την ωραία τη συναυλία εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής το βράδυ της Κυριακής. Έχω μαζέψει ένα σωρό, αλλά μάλλον καλύτερα να τα δείτε μόνοι σας για να μην ξεχωρίσω και τίποτα. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, το ένα μετά το άλλο, τα πολύ ωραία δρόμενα του καλοκαιριού προχωρούν

Και προτού προλάβετε να μου πείτε ότι ναι, ωραία τα λες εσύ, μην το λες σαν την πλατφόρμα πόσο κάνει, ξέρουμε να τα βρούμε και να πάμε, πώς θα τα πληρώσουμε. Λοιπόν, μέσα σε 31 μέρες, σε 50 σημεία, 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Είναι το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Ξεκινάει από αύριο και φτάνει μέχρι τις 20 Ιουλίου. I saw life begin in the ship we're in now. Την Κυριακή πάντως, την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζουμε όντως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι μία μέσα από τις 364 τις υπόλοιπες του χρόνου. Κάθε μέρα είναι μέρα μουσικής. Τέλος πάντων, Παγκόσμια ημέρα μουσικής καθιερώθηκε το 82 από τον Ζακ Λάγκ, τον θυμάστε, τον Γάλλο Υπουργό Πολιτισμού που είχε πολύ μεγάλη φιλία και με την δική μας, τη Μελίνα Μερκούρη.

Τα περισσότερα τα είπαμε, τα προλάβαμε, τα ανακεφαλαιώσαμε, τα συνοψίσαμε και τα αναλύσαμε ταυτόχρονα μέσα στο χρόνο που μας αναλογούσε. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισαν τον ήχο εναλλάξ. Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Έλληνα Καραγιάννη ήταν στο μικρόφωνο. Σας αποχαιρετώ και θα τα πούμε τη Δευτέρα, μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον τον χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάη πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. «Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε. «Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιους είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Δεν βρίσκεται όμως στο τραπέζι, ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό αρκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθετήθηκαν υπέρ της εισαγγελικής πρότασης και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιταλίας ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχθηκε επειδή τη λυπήθηκε. Υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 3, αύριο σε Αττική, Βιωτία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, Αργολίδα και Κόρινθο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις και τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Ραμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Οι μέρες, λέει, που αφήσαμε πίσω. Τίποτα δεν μένει ίδιο. Πώς το λέει το άλλο τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Χθες λέγαμε για τα γενέθλια του Μακάρτνι. Ακούσαμε το Yesterday, δικό του και αυτό, με τα σκαθάρια. Ακούσαμε κι άλλα. Σήμερα όμως, κοιτάξτε τι πράγμα τώρα είναι η συγκυρία. Γιατί χθες πέρναγε ο έγκριτος ηχολήπτης, ο κύριος Θάνος Τσιμέκας, και λέει και τα καινούργια του είναι υπέροχα. Και νομίζω αναφερόταν σε ένα από αυτά, γιατί αυτό είναι το άλμπουμ. Το Μάρτι νομίζω το κυκλοφόρησε. Θα μου πείτε ποια είναι η συγκυρία. Καλά, η μία είναι ότι ο Θάνος Τσιμέκας χειρίζεται τώρα την Τράπεζα Ήχου. Η άλλη όμως είναι ακόμη πιο καταπληκτική, να το πω έτσι. Μέσα στην περιήγησή μου στον ενημερωτικό χώρο να προετοιμαστώ για την εκπομπή το πρωί, διαβάζω μια συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη που αφορά την ενότητα της Ευρώπης. Κατά την άποψή του έχει τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορα τέτοια. Λέω μετά όμως κάτσε να κοιτάξω το μουσικό ημερολόγιο, να ετοιμάσουμε τον οδηγό της εκπομπής και μετά συνεχίζω να διαβάζω τα διάφορα. Αμέσως μετά λοιπόν το Γιάννη Βαρουφάκη, τη συνέντευξή του, πέφτω στο εξής. Σαν σήμερα, 19 Ιουνίου του 1967, ο Πολ Μακάρτνι δηλώνει στη Βρετανική τηλεόραση ότι έχει κάνει χρήση LSD. Και μάλιστα λέει, την ίδια ερώτηση μου είχε κάνει και πριν λίγες μέρες ένας δημοσιογράφος σε συνέντευξή μου σε αμερικανική εφημερίδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Μα αμέσως μετά τη συνέντευξη του Γιάννη Βαρουφάκη τον ψάχνουνε, μάλλον δεν ξέρω τι είχε γίνει με τον εισαγγελέα, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει μια εμπειρία που είχε με ναρκωτική ουσία και κινήθηκε η εισαγγελία και δεν ξέρω, ελπίζω τώρα που το λέω για τον Μακάρτνι μην τον φωνάξει κανένα εισαγγελέας και πει έβγαινε στις συνεντεύξεις και έλεγες για το LSD και τα ναρκωτικά. Πάντως αυτός το διευκρίνησε καλού κακού. Δεν είχα καμία πρόθεση να κάνω διαφήμιση του ναρκωτικού. Αλλά ήταν το 67, ήταν ο Πολ Μακάρτνι, άλλες εποχές, άλλα ήθη. Εδώ τα δικά μας. Όπως σας είπα, Θάνος Τσιμέκας στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρίας Φιρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα, ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, 19 Ιουνίου του 2026. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Και από ένοπλες συγκρούσεις, παιδιά, παραπάνω από ό,τι θέλουμε. Και έχουμε και αυτή την ιστορία, τι θα γίνει εκεί στο ελβετικό θέρετρο. Θα μείνει θέρετρο ή θα γίνει φέρετρο της εκεχηρίας και της συμφωνίας. Γιατί μία παράμετρο σημαντική είναι να σταματήσει το Ισραήλ να επιτίθεται στο Λίβανο. Και το Ισραήλ, λέει, συμφώνησε με τη Χεσμπολά από τις 4, τώρα είναι 6 και 12 και 13, να ξεκινήσουν εκεχηρία. Και με το που συμφώνησαν 4 να ξεκινήσουν εκεχηρία, έκανε 3 βομβαρδισμούς στο Ισραήλ. Μετά χτύπησαν οι αντιαεροπορικές σιρήνες του Ισραήλ, γιατί κάτι έκανε η Χεσμπολά. Και έχουμε και λέμε και συνεχίζουμε και τα λοιπά. Και η συνάντηση που ήταν να γίνει την Παρασκευή για να διευκρινιστούν όλα στο μνημόνιο, μην τρομάζετε, μνημόνιο συμφωνίας, συνεργασίας, για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, ούτε ο κύριος Βανς πήγε εκεί, αλλά εκεί, λέει, στο θέρετρο μεταδίδουν, εδώ η ανταποκρίτριά μας μεταδίδει, συνεχίζουν, το έχουν έτοιμο μόλις θελήσουν τα παιδιά, αλλά υπάρχει αυτή η περίεργη παράμετρος του φίλου του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου, πώς θα συμπεριφερθεί σε όλη αυτή την ιστορία με το Λίβανο. Σκοτώθηκαν και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Τι λέγαμε, κάτι λέγαμε εδώ για συγκρούσεις, ναι. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων.
απαντώ πολύ γρήγορα σε έναν ακροατή που στη σελίδα της εκπομπής, α, να σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, η δεύτερη λέξη στέλνετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής, και εκεί με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα λοιπόν που έκανα μια... την καθιερωμένη ανάρτηση της εκπομπής, κάποια θέματα, όχι όλα, δεν γίνεται, γιατί η εκπομπή φτιάχνεται μέχρι τη στιγμή που μπαίνουμε να ξεκινήσουμε. Έγραψα στην σημερινή ανάρτηση, σαν σήμερα φεύγουν Μιχαήλ και Άγγελος. Μου έρχεται λοιπόν πριν έρθω για την εκπομπή στη σελίδα μας ένα μήνυμα, διόρθωσέ το, με καλό ύφος ήταν το μήνυμα, είναι Μιχαήλ Άγγελος, δεν είναι Μιχαήλ. Πώς να το πω, ήταν πολύ καλή πρόθεση του ακροατή, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μιχαήλ Άγγελο, τον περίφημο καλλιτέχνη. Έκανα αυτή την ανάρτηση με ένα λογοπαίχνιο, μπορεί να μην ήταν και πολύ έξυπνο, αλλά και μάλλον τον μπέρδεψε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 1876 ο Μιχαήλ Μπακούνιν, ο περίφημος θεωρητικός του αναρχισμού, αλλά και σαν σήμερα φεύγει ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, ο Άγγελος Σικελιανός. Εξού το Μιχαήλ και Άγγελος, αγαπητέ φίλε.

υλοποιημένος εδώ από τον Κώστα Γανώτη. Εκτός από πολύ σπουδαίος ποιητής, μια πολύ μεγάλη μορφή, ο Άγγελος Κελιανός προσπάθησε πάρα πολύ με την Αμερικανίδα σύζυγό του να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Το 27 και το 30 με δικά τους χρήματα έκαναν τις Δελφικές εορτές με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν πραγματικά την προσοχή του κόσμου στους Δελφούς. Είναι αυτός που βέβαια στην κηδεία του μεγάλου επίσκοστη Παλαμά απήγγειλε 28 Φεβρουαρίου του 43 το περίφημο ποίημά του «Ηχήστε οι σάλπιγγες». Είναι αυτός που μαζί με τον Καζαντζάκη το 45 ήταν υποψήφιοι για την Ακαδημία Αθηνών, αλλά δεν προτιμήθηκαν κανένας από τους δύο. Είναι αυτός που την επόμενη χρονιά ο Άγγελος Κελιανός, μα όπως και ο Καζαντζάκης είχε προταθεί το 46, θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας από πολύ μεγάλες προσωπικότητες της εποχής, αλλά εδώ η ελληνική κυβέρνηση δεν ήταν πολύ χαρούμενη με αυτές τις υποψηφιότητες Καζαντζάκης ή Κελιανού, γιατί ας λέει τώρα η αριστερή, δεν ξέρω πόσο αριστερός ήταν ο Σκελιανός, πάντως η κυβέρνηση δεν το είχε δει και πολύ θερμά τότε. 19 Ιουνίου του 1951, μετά από ένα λάθος της οικιακής βοηθού του, ο φτωχός πια και άρρωστος Σικελιανός του έδωσε αντί για το φάρμακο ένα απολυμαντικό κατά λάθος, του δημιούργησε πρόβλημα και 19 Ιουνίου του 1951 ο μεγάλος Άγγελος Σικελιανός αφήνει την τελευταία του πνοή. Ορατά και αόρατά και μη. Μια που λέγαμε για Ηνωμένες Πολιτείες, για τη φιλία του Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου που περνάει από τα 40 κύματα, τι άλλο καταπληκτικό, παιδιά, έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έκανε μια δήλωση ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 τον παρακαλούσε λέει γονατιστεί η κυρία Μελώνη για μια φωτογραφία και άντε λέει τη λυπήθηκα και της έκανα τη χάρη. Έτσι στα καλά του καθουμένου έκανε αυτή την ανάρτηση. Αυτό όμως προκάλεσε αντίδραση από την πλευρά της Ιταλίας. Καλά, η κυρία Μελώνη το διέψευσε, αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κύριος Ταγιάννη, που επρόκειτο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξ αυτού του λόγου ακύρωσε την επίσκεψή του. Νομίζω ότι η ψυχιατρική παγκόσμια κοινότητα έχει πάρα πολλά, πώς να το πω τώρα, υλικά για να συζητήσει κάποια στιγμή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και επειδή λέγαμε για τη συγκυρία, μερικές φορές είναι πολύ ωραίο πράγμα, ρε παιδιά. Ένας, τι να πω τώρα, ένας τυπάκος εκεί, ένας 21 ετών, θέλει να κάνει μια απάτη. Παίρνει τηλέφωνο, το σηκώνει ένας άνθρωπος, του λέει υπάρχει ένα πρόβλημα, του λέει έχετε ένα χρέος προς την εφορία, είμαι λογιστής, τώρα έχει ανέβει τέτοιο στη διάβγεια και τα λοιπά, είναι τεράστιο το χρέος, θα πρέπει να μου δώσετε κάτι να το τακτοποιήσω για να προλάβετε, μη σας έρθει όλο αυτό, θα σας πάρουν τα σπίτια και τα λοιπά. Α, μαν, του λέει ο άλλος, πώς έχω τώρα 6.000, του λέω, στο σπίτι και κάτι κοσμήματα, αλλά πρέπει παιδί μου να έρθεις να τα πάρεις, δεν μπορώ να έρθω εγώ, μην ανησυχείτε, έρχομαι, πάει. Ήταν αστυνομικός ο άλλος που είχε πάρει τηλέφωνο και τον περίμεναν οι συνάδελφοί του, τον βούτυξαν κατευθείαν. Πήγε και αυτός, πήρε τηλέφωνο να κάνει, αλλά και ο αστυνομικός, δεν ξέρω αν είχε κάνει σεμινάρια, θεάτρο, οτιδήποτε, τον έφερε μέχρι το σπίτι. Είναι αυτή η συγκυρία, να μη σου τύχει ρε παιδί μου, παίρνει να κάνει την απατεωνιά, ελπίζω να κάνει μαθήματα θεάτρου, ενώ ο απατεώνας εκεί στη φυλακή έχει διάφορα σεμινάρια. Διάβασα και μια ανάρτηση του Μητροπολίτη Σιμεών της Νέας Μύρνης, είναι αυτό, Στάνο. Α, είναι ο δικός σας, λοιπόν. Ο οποίος, κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν ήταν αίτημα της Εκκλησίας να πάρουμε αυξήσεις. Και ζητώ να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη πριν καν φτάσει και έτσι και τα λοιπά. Κοίταξε να δεις, οι Μητροπολίτες, παιδιά,
Μάλιστα, ναι. Όταν πας, που πάει κάθε Κυριακή ο Θάνος στην εκκλησία, αν τυχόν λειτουργήσει ο Μητροπολίτης κάποια φορά, πες του μάλιστα. Μάλιστα, σεβασμιότατε, διότι είναι δύσκολες οι εποχές. Αν και δεν χρειάζεται να το πεις, το κατάλαβε και ο ίδιος. Δηλαδή, όταν φτάνουν και ζητούν οι ίδιοι να μην πάρουν την αύξηση, καταλαβαίνετε. Βλέπω κάποια από τα μηνύματά σας, αλλά ξέρετε, το ραντεβουδάκι μας συνήθως είναι μετά τις 18:30. Είχα και ένα άλλο που ήθελα οπωσδήποτε να... αυτό θα το δούμε όμως μετά, παιδιά. Μια καταπληκτική φοιτητική ομάδα στο Αριστοτέλειο. Κοιτάξτε, άμα είσαι πιτσιρικάς και βγεις και κάνεις μια χοντράδα και το τραβήξεις ένα βιντεάκι και το ανεβάζεις στο διαδίκτυο, γίνεσαι viral. Μετά σε μαθαίνει. Άμα είσαι ένας φοιτητής στο Αριστοτέλειο που έχεις καταφέρει μαζί με την ομάδα σου να φτιάξεις πυραυλοκινητήρα από το μηδέν όμως, παιδιά, ο οποίος είναι 100% λειτουργικός, και σε λίγο καιρό θα σηκώσεις και το δικό σου πύραυλο και δορυφόρο, δεν σε ξέρει κανένας. Κάποιες φορές προσπαθούμε κι εμείς να θεραπεύσουμε αυτή την αντίφαση των καιρών μας. Μετά το ραντεβού των αθλητικών όμως, σε λίγο θα πεταχτούμε μέχρι το φαράγγι της Αμαριάς για να μπούμε τσάμπα, παιδιά, σήμερα. Θα μου πεις τώρα τέτοια ώρα που μας το λες, δεν ξέρω, θα μας ακούτε στην Κρήτη. Σήμερα είναι δωρεάν η είσοδος, διότι υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα δεν είχε, αντιθέτως χάρηκε πάρα πολύ. Στις 19 Ιουνίου του 1971 η Carole King, γιατί το τραγούδι «I feel the earth move» κάτω από τα πόδια μου βρέθηκε στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία που κρατάει αρκετό καιρό και από την αρχή τη σεζόν υπάρχει μια αντιπαλότητα μεταξύ κατοίκων εργαζομένων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το φαράγγι της αμαριάς. Η αντιπαράθεση αυτή κρατάει νομίζω από πέρυσι, πρόπερσι, διότι κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις που λένε ρε παιδί μου ότι θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, έντονη βροχόπτωση. Όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα κλείνει το φαράγγι, γιατί εκεί ξέρετε δεν είναι το φαράγγι της αμαριάς, δεν επεξεγέλασε αν την μπήκαμε εδώ, κάναμε 100 μέτρα και βγήκαμε, και έχουν συμβεί και διάφορα. Σήμερα λοιπόν είχαμε μια μέσα σε αυτή τη σειρά των αντιπαραθέσεων είχαμε μια κινητοποίηση και έχουμε βέβαια και κάποια άλλα νέα, αλλά καλύτερα μας τα πει ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο καλός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων. Να δούμε πρώτα απ' όλα, σήμερα νομίζω έκαναν κατάληψη της εισόδου οι διαμαρτυρόμενες και οι διαμαρτυρόμενοι και έλεγαν άμα θέλετε να μπείτε στο φαράγγι μπείτε χωρίς εισιτήριο, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι αυτό το ίδιο ακριβώς σκηνικό είχε γίνει και πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας κατοίκων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που διέρχεται το φαράγγι Σαμαριά στα Χανιά και πολλές φορές θεωρούν και όχι η αλήθεια είναι χωρίς λόγο ότι η ΦΠΚ αποφασίζει κλεισίματα του φαραγγιού χωρίς να υφίσταται λόγος. Το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Καθ' υπερβολή δηλαδή. Απ' την άλλη δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος, Βασίλη, γιατί έχουν γίνει
1: είναι
0: και
1: σίγουρα
0: κάποια δυστυχήματα, όχι απλώς ατυχήματα.
1: Αυτά όλα συνέβησαν από τη στιγμή αυτές οι αποφάσεις προκύπτουν από τη στιγμή που συνέβησαν δυσάρεστα συμβάντα με τραυματισμούς και νομίζω σε μια περίπτωση θανάσιμο τραυματισμό μιας τουρίστριας πριν από 2 χρόνια το παράγει.
0: Σωστά.
1: Οπότε για
0: και είχε
1: λόγο
0: γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό και δικαίως.
1: Υπάρχει πρόληψη λοιπόν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να σου πω ότι οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στις 2 εισόδους και εξόδους του Εθνικού Δρυμού, από τη μία στο Ξυλόσκαλο και από την άλλη έξοδο στην Αγία Ρουμέλη, που είναι Δήμος Παγίων. Και ενημέρωναν τους περιπατητές για τη διαμαρτυρία τους και τους επέτρεπαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους τους περιπατητές για σήμερα.
0: Βέβαια, ήταν αυτό τυχεροί οι σημερινοί περιπατητές, δηλαδή. Είναι αυτό ρε παιδί μου, να σε θέλει.
1: Ο καιρός το ενέπνευσε η αλήθεια είναι, γιατί όμως αν ο καιρός δεν ήταν τόσο καλό, θα είχαμε ένα ρίσκο εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είχαμε και μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Να εκτελήσεται. Σύμφωνα λοιπόν με τους διαμαρτυρόμενους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την απαγόρευση εισόδου στο Δρυμό λόγω μεταβολής του καιρού, που καθιστά τη διέλευση επικίνδυνη, αποδεικνύεται πολλές φορές λανθασμένη. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις γιατί.
0: Αλλά ποιος θα πάρει και το ρίσκο. Θα μου πεις και εγώ έχω μια επιχείρηση και από αυτό περιμένω να βγάλω. Είναι δύσκολο εδώ να ο συγκερασμός, ναι.
1: Ουσιαστικά οι προγνώσεις γίνονται την προηγούμενη μέρα. Οπότε πάνε βάσει του δελτίου καιρού.
0: Καλά το παθαίνω και εγώ, Βασίλη μου. Μου λένε βροχές, καταιγίδες στα βόρεια προάστια. Αφήνω το μηχανάκι μου που έρχομαι στην ΕΡΤ μια χαρούλα και έχει μια χαρά καλοκαιρία μετά. Και όταν πίζω στην κίνηση, τα βάζω με τους μετεωρολόγους. Αλλά και αυτοί τι να κάνουν όμως, δηλαδή.
1: Γιατί πραγματικά μπορεί να προκύψει όντως να είναι ο καιρός δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα συνεχιστούν και τα κλεισίματα εκ μέρους του ΦΠΚ όταν χρειαστεί. Και θα συνεχιστεί και η διαμαρτυρία των κατοίκων.
0: Αν μπορείς να μας στέλνεις την ημέρα να ενημερώνουμε εμείς ακροατές και ακροάτριες να πηγαίνουν δωρεάν. Αυτό θα είναι μεγάλο προσόν για την εκπομπή. Αλήθεια, σου λέω, Βασίλη.
1: Θα είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω δυστυχώς.
0: Όχι, δεν είναι σωστό.
1: Γιατί καιρότα τρέχει πανταχώθεν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θες να πούμε για την άλλη είδηση στα γρήγορα.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί τώρα είμαστε σε άλλο ρεπορτάζ. Είμαστε στην περιοχή του Βαρύπετρου στα Χανιά.
0: Μάλιστα.
1: Από το μεσημέρι, δηλαδή. Διότι
0: αγνοείται.
1: Υπάρχει αυτή η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τις 30 Μαΐου. Πλέον τα πράγματα συνηγορούν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να είμαστε πλέον στο 100%, αλλά εκεί συνηγορούν.
0: Δεν έχει βρεθεί κάτι.
1: Όχι, δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο της Σταυρούλας. Ωστόσο, η είδηση που βγάλαμε και στα ΝΕΡΤ από το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι έχει εξαφανιστεί και ο ενοικιαστής της, ο Σκοπιανός, είναι από τα Σκόπια αυτός, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είχε δει ζωντανή και με τον οποίο είχε μιλήσει στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, είχε πάει σπίτι του για να το ελέγξει. Μιλήσαν και μετά τα ίχνη της Σταυρούλας χάθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η αστυνομία έχει στοχοποιήσει τον Σκοπιανό και ειδικά τώρα που εξαφανίστηκε Οπότε η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις.
0: Εντάξει, Βασίλη. Το παρακολουθείτε εσείς και οποιαδήποτε εξέλιξη θα τη μεταφέρουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θεοφάνους, ωραίες μελωδικές γραμμές και αυτή η ωραία υποσημείωση από το ηχόχρωμα του Πάριου που έχει ωραίμο στη φωνή του, έδεσε με την πρωτοψάλτη καταπληκτικά. Σαν σήμερα το 1970 γεννήθηκε ο Αντώνης Ρέμος, καλόχρονος να είναι και μελωδικός. Σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης νασιφπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: στριμώχνομε στο κακούργο δικτύο.
1: Σήμερα είχαμε την ακρόαση υποψηφίων για τις ανώτατες θέσεις του Αρείου Πάγου. Την άλλη Πέμπτη θα έχουμε για τους εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Δεν βάλαμε όμως αυτό το τραγούδι για αυτό το λόγο. Σαν σήμερα το 1954 γεννήθηκε ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος είναι νομικός, είναι δικηγόρος, αλλά είναι και Έλληνας τραγουδοποιός.

0: Τους εκτιμώ, αλλά πρέπει να τους καλοπιάνω για να βγαίνει ωραία εκπομπή και τα λοιπά.
1: Βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στου άστινο.
0: Έτοιμος για να πολιτευτώ είμαι, παιδιά, έτοιμος.
1: Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα.
0: Συχνά γίνεται μια σύγχυση με το Βασίλη Νικολαίδη, το σκηνοθέτη, τον εξαιρετικό επίσης. Ακούστε όμως τη συγκυρία. Ο Βασίλης Νικολαίδης, ο σκηνοθέτης, γεννήθηκε και αυτός Ιούνιο του 1954.
1: Δίτες μάστροποι προπάντων η φωνιά αδες τα λένε συνοθούμενοι
0: πολιτιά. Λοιπόν, για να δούμε τα μηνύματά σας. Α, η Χρύσα. Καλησπέρα Ανδρέα, στη γη της Λευκάδας γεννήθηκε ο Σικελιανός. Έχουμε, λέει, το μουσείο στο πατρικό του σπίτι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρύσα μου. Γεννήθηκε 15 Μαρτίου το 1884 στη Λευκάδα. Ο πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Σικελιανός, καθηγητής της Ιταλικής και Γαλλικής γλώσσας, και μητέρα του η Χαρίκλια Σικελιανού, μια καλλιεργημένη και γυναίκα με ιδιαίτερη παρουσία.
1: Στο σάπιο σου κρανίο να σου κρατήσω ρέζερβε και σε ένα.
0: Πολύ σε ευχαριστούμε, Χρύσα, γιατί ξέρεις, είπα διάφορα, μερικά δεν χωρέσανε. Κάτι λέει ο Κώστας. Εμείς εδώ, λέει, είμαστε να σκάσουμε, το πανεπιστήμιο μας είναι στην τελευταία θέση. Στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το κοιτάξω. Δεν ξέρω, λέει, αν το είδες. Όχι, δεν το έχω προσέξει αυτό. Θα το διασταυρώσω πρώτα και μετά θα δούμε. Ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικ Ντρέικ το 1948. Η Αν Γουίλσον τον Χαρτ. Πολύ σωστά. Αυτό θα το προλάβουμε, αγαπητέ Γιάννη. Ο Σιμών Ράι, τον ACDC. Και τον, ναι, συνεργάστηκε νομίζω με τους ACDC και τον Dio. Οι Guns N' Roses έδωσαν την πρώτη συναυλία στην Αγγλία το 87. Οι Blue Oyster Cult κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο άλμπουμ τους το 76. Και ο τίτλος ήταν, ναι, Agents of Fortune. Πολύ ωραία. Ό,τι προλάβω από αυτά που μας ενημέρωσες, Γιάννη μου, θα το παίξω μέχρι το τέλος. Η Αυγή. Εδώ θέλω να τη συμπαρασταθώ της Αυγής. Θα σας εξηγήσω γιατί. Καλησπέρα, λέει. Είμαι στο λεωφορείο για Αθήνα από εδώ και 3 ώρες και έχω ακούσει on demand τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή. Και τώρα ακούει αυτή που κάνω. Εντάξει. Αυγή μου, κουράγιο, όλα τα δύσκολα. Δηλαδή, τέτοια αντοχή, άμα μου λέγανε εμένα να ακούσω 3 ώρες την εκπομπή μου και μου δίναν κάτω από 10-20.000 ευρώ, δεν το έκανα. Δηλαδή, να στο λέω. Σε θαυμάζω. Υποκλίνομαι μπροστά στην αντοχή σου. Μπράβο, βρε Αυγή. Μου έχει βάλει και ένα ωραίο χαμόγελο. Μπράβο, μπράβο, Αυγή. Ο Βαρθαλάκης. Ούτε από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Αν εννοεί για τις εξελίξεις με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τη στάση του Ισραήλ, είναι αυτά που έλεγες, Ανδρέα μου. Ο Σταμάτης. Τελικά, λέει, με την τρομολαγνία του λαγοκέφαλου, ποια είναι η αλήθεια που μας έχουν γανώσει τον εγκέφαλο τελευταία? Να απομακρυνθούν από τις θάλασσες. Εσύ, ξέρω, δεν μασάς τα λόγια σου. Κοίταξε. Οι επιστήμονες λένε ότι το είδος αυτό είναι επιθετικό, έχει εισβάλει, δημιουργεί προβλήματα και στα άλλα ψάρια, αλλά έχει και έναν αλφα κίνδυνο. Μέχρι εκεί. Απ' την άλλη, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είναι, αυτά νομίζω έχουν έρθει από Ερυθρά θάλασσα, είναι ήδη που καθώς ζεσταίνει τη Μεσόγειο, σου λέει, α, γιατί ήταν πιο κρύα εδώ τα νερά, δεν ερχόντουσαν. Και επειδή είναι ήδη που δεν έχουν εχθρούς, δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Από ό,τι διάβαζα και νομίζω άκουσα και κάτι σχετικό στην πρωινή εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές, υπάρχουν κάποιοι εχθροί, τους οποίους όμως, ενώ ψάρια, εγώ διάβαζα και για την καρέτα-καρέτα, τα οποία ήδη όμως, επειδή εμείς δεν τα αφήνουμε να αναπτυχθούν, χάνουν τους φυσικούς τους εχθρούς. Πρέπει να βοηθήσουμε το ροφό και κάποια άλλα ψάρια να μην τα υπεραλλιεύουμε για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαγοκέφαλο. Στην Κύπρο, να ξέρεις πάντως, δεύτερη χρονιά υπάρχει επιδοτούμενο πρόγραμμα για τους αλλοίς, τους Κυπρίους, που τους δίνουν 4,17 ευρώ το κιλό του λαγοκέφαλου. Δηλαδή τον αλλιεύεις, τον πηγαίνεις και παίρνεις επιδότηση. Και έτσι βγαίνουν οι άνθρωποι και κάνουν μια προσπάθεια. Αυτό είναι που ξέρω την αλήθεια τώρα, μα την είχα εγώ θα την πουλάγα πανάκριβα. Ο Παναγιώτης, ο οποίος Σικελιανός λέει σύμφωνα με τον Καζαντζάκη προσπάθησε να αναστήσει νεκρό αλλά δεν τα κατάφερε. Άμα τα είχε καταφέρει Παναγιώτη μου, δεν θα λέγα μόνο για την ποιησή του, θα λέγαμε άλλα ωραία πράγματα.

0: πράγματα. Λοιπόν, η Θάλια. Α, η θεία μου, αδερφή του παππού μου, μας γράφει η Θάλια, η Άντια Παντούλη, ήταν προθιέρια στις δελφικές τελετές του Σικελιανού. Έχω και τις φωτογραφίες. Εξαίρετο, εξαίρετο. Ο Πέτρος, ο φίλος από τα Χανιά, δεν σου είπε ότι για να διαβείς το φαράκι της Αμαριάς παίρνει από 8 έως 10 ώρες. Γι' αυτό οι μετεωρολόγοι έχουν θέμα πρόβλεψης. Είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, μα δεν είπε ο συνάδελφος ότι έχουν κάποιο άδικο. Μας παρουσίασε και τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν δικάσαμε εμείς ούτε βγάλαμε αποφάσεις. Και ο Στέλιος, και ότι προλάβω μετά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Στέλιο μου. Τι να μην το συζητάς τώρα. Καλό απόγευμα. Ο Στέλιος, Γαλάτσι, Σιτία.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δεν είμαι και μάστερ στην γεωγραφία. Στα αλήθεια δεν είμαι μάστερ σε τίποτα. Αλλά με μπέρδεψες τώρα, Στέλιο μου. Για διευκρίνησέ μου αυτό το Γαλάτσι Σιτία πώς δένει. Τα υπόλοιπα που είναι αθλητικού περιεχομένου θα μου τα διευκρινίσει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο.
2: Για Γαλάτσι Σιτία 1-1. Θα βοηθήσω.
0: Μήπως υπάρχει και στη Σιτία Γαλάτσι.
2: Πολύ πιθανό.
0: Ή μήπως ο φίλος μας ο Στέλιος είναι εδώ αλλά πηγαίνει και στη Σιτία. Αυτά θα τα βρούμε μετά. Εμείς πάντως, για να πούμε κάτι, ακόμα και αυτό το Γαλάτσι Σιτία, το διασταυρώνουμε 10 φορές. Όχι, η συνάδελφος στην τηλεόραση λέει χθες, εκεί στα καλά καθούμε να βγαίνει μια είδηση, πέθανε λέει ο πατέρας του Μέση. Έρε πανικός, έρε κακό αυτό. Τίποτα δεν είχε γίνει. Καμιά φορά η προσπάθεια.
2: Καλύτερη κατάσταση ο Χόρχε Μέση, ο γιος του. Εντάξει, σε καλή κατάσταση. Έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Έχει πρόβλημα, γι' αυτό δάκρυσε και ο Μέση με τον γκολ και τα λοιπά. Αλλά...
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
0: να αυτό, τα προσέχουμε όμως αυτά, παιδιά. Να μην θέλουμε να γίνουμε στο δευτερόλεπτο διάσημοι.
2: Η κυρία παρουσιάστρια και δημοσιογράφος πάντως που μετέφερε αυτή την αναλυφή είδηση, να το πω έτσι, ανακοίνωσε μετά ότι παραιτήθηκε από τη θέση της.
0: Α, τόσο πολύ. Πράγματι. Κάποιος θα της το είπε όμως. Εκτός αν είδε καμιά ανάρτηση, κάνα Facebook.
2: Όχι, πάνε... μπορεί να της το είπε και να μην το διασταύρωσε, γιατί ο άνθρωπος ζει. Από τη στιγμή που ζει, έπρεπε να το διασταύρωσε. Ποιος του της το είπε και γιατί της το είπε.
0: Ναι, άστο, δεν θα το βρούμε τώρα εμείς.
2: Δεν θα βρούμε.
0: Να προσέχουμε πάντως.
2: Σωστά,
0: λοιπόν,
2: σωστά.
0: Έμαθα ότι είναι επίσημη ανακοίνωση για τον κύριο Λουτσέσκου. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ήταν δεδομένο και μάλιστα τον ευχαρίστησε σε κομμάτι της ιστορίας μας και όλα τα σχετικά. Δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα στην τελευταία του φοιτεία. Αλλά ήταν η περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς, το Ολλανδοκροάτη, να αναλάβει. Αλλά ξαφνικά σήμερα το μεσημέρι είχαμε ανατροπή δεδομένων. Και φαίνεται ότι ο Ιταλός πρώην τεχνικός πλέον της Οσασούνα, την έσωσε την Οσασούνα φέτος, ο Αλέσιο Λύση, είναι η λύση για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται 40 ετών ο Ιταλός.
0: Έγινε Εσοσούνα ο αυτός και θα έρθει να κάνει Εσοπάοκ, Σοζοπάοκ, κάτι καλά. Δεν χρειάζεται σωτηρία ο ΠΑΟΚ.
2: Είναι ελπιδοφόρος ο τεχνικός, πολύ καλός οι πληροφορίες και η εικόνα του φέτος στη Λαλίγκα ήταν πολύ θετική. 40 ετών ο συγκεκριμένος προπονητής. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι... να συνεχίσω?
0: Ναι, συνέχισε, γιατί όλα τα γύρω από το Μουντιάλ, ξέρεις, τώρα έχουν γίνει... είναι παρεμπίπτοντα, το πούμε έτσι, αλλά εδώ ο κόσμος διψάει.
2: Έχει πολύ πράγμα, έχει πολλά πράγματα.
0: Για πες.
2: Ο Στέφαν Ντεφράι, ο σπουδαίος αυτός Ολλανδός στόπερ της Ίντερ, πρωταθλήτριας Ιταλίας, φαίνεται ότι... είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, είναι 34 ετών, σε πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και στα τελευταία θελικά της Εθνικής Ολλανδίας πριν πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρ' όλα αυτά, και έπαιξε δηλαδή, παρ' όλα αυτά δεν τον πήρε στην αποστολή και φαίνεται ότι τα βρίσκει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ καλό συμβόλαιο του προσφέρου. Και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός κάνει και ένα δεμαράζ για να πάρει και το Βίχο και το Τζάπρα από τον Παναθηναϊκό. Προσφέροντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα αυτά, γιατί δεν έχουμε κάτι ανταλλάγματα και ανταλλάγματα, αλλά και 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Ινιάκη Πένια, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος ήταν στην Έλτσε, φαίνεται ότι ενδιαφέρει επίσης τον Παναθηναϊκό, που παραχώρησε και τον Σβιντέρσκι στην Βίτσες Λότς, 29 ετών, ο Πολωνός φορ, και μάλιστα πήρε και Παναθηναϊκός 1 εκατομμύριο ευρώ από αυτή την κίνηση που έκανε. Αυτά είναι κυρίως από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Παύλο Μουφαίο, σας λέω κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται αυτές τις ώρες, παύλα ημέρες, και είναι η δεύτερη μεταγραφή με τον Φορτούνη. Είναι αριστερό, ακραίος μπακ, ουσιαστικά θα παίζει στη θέση του Κωστίνια που πήγε στην Brighton, έτσι, και κινείται και για άλλους παίκτες ο Ολυμπιακός. Ο Πινέδα, ο οποίος αγωνίστηκε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αναδείχθηκε και MVP της Super League. Νομίζω ότι ήταν δεδομένο αυτό, αλλά ήταν το εντυπωσιακό 67% που, αυτό το ποσοστό που έδωσε ο κόσμος δηλαδή στον Πινέδα, και συντριπτικό ποσοστό αν μη τι άλλο, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του Πινέδα στην φετινή πορεία.
0: Καλά, μην τον βάζει του πολύ και τον κουράζει και τον δουν και άλλοι σύλλογοι. Άσε, δεν πειράζει. Λίγο να μπαίνει και στο 72ο, να τον βλέπω και εγώ λίγο, να περνάει η ώρα και μετά να ξανακάθεται να ξεκουράζεται. Εντάξει.
2: Και ανανεώνει και ο Κατζίνοβιτς. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ο Ζέλιμπι τον Πράντοβιτς, που αυτό θα συγκλήσω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πιθανότητα έπειτα από 14 χρόνια να επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Μόλις ανακοινωθεί.
2: Αόρες,
0: yes. Εκτάκτος να το πεις, ναι.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
0: Εντάξει Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ήταν συνέχεια, ο Τάσος Επιτρόπου. Δεν έχω καταλάβει, Άλεξ, αυτό το παίζουν ποδόσφαιρο ο Καναδάς με τη Χιλή. Τι εννοείς? Για ποια διοργάνωση? Είναι τοπικό στον Εύρο, Αλέξ Θεσσαλονίκη. Δεν έχω καταλάβει. Το 24-30 Ιουνίου είχαν παίξει πάντως. Το θυμάμαι αυτό. 0-0. Άμα θες, αλλά κάτι θέλεις να. Για διευκρίνησε το. Να, ο Στέλιος διευκρίνησε. Ζω στο γαλάτσι, κατάγομαι από σιτία και θέλω εκεί να επιστρέψω κάποια μέρα. Γι' αυτό το βάλε δίπλα-δίπλα. Άρα ακόμα η σιτία δεν έχει γαλάτσι. Άμα γυρίσει ο Στέλιος όμως, θα φτιάξει έναν οικισμό λίγο πιο έξω, θα πει γαλάτσι σιτία. Λοιπόν, και η Άβα, βεβαίως και θα μεταφέρω στα παιδιά τους καλούς συναδέλφους, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, σε αυτούς αναφέρεσαι στο τέλος της μέρας, αν λες για αυτή την εκπομπή. Με το που θα βγω, πρώτο πράγμα που θα τους πω είναι η ευαρέσκειά σου, αγαπητή Άβα.

0: Λοιπόν, πάντα όταν φτάνει στο τέλος η εκπομπή γίνεται πυραυλοκίνητη, γιατί ό,τι δεν έχουμε προλάβει πρέπει να το να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε. Και πιάνουμε, θα έλεγα ας πούμε έτσι ως ένα άτυχο λογοπαίγνιο, ταχύτητες του ήχου. Θα μου πεις, αφού ήχος είναι το ραδιόφωνο, εμείς είμαστε λειτουργοί και εραστές του ήχου, αλλά έχουμε και άλλους πολύ ικανούς ανθρώπους και καθηγητές και φοιτητές που τονικάνε τον ήχο, παιδιά, αλλά με την καλή έννοια. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι αν κανένας πιτσιρικάς κάνει καμιά χοντράδα και το τραβήξουν σε βιντεάκι ας πούμε και το ανεβάζει στο διαδίκτυο, μετά το γίνεται πασίγνωστος ή πασίγνωστη. Συνήθως άνθρωποι που κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα δεν γίνονται τόσο γνωστοί. Αν μπορούμε να θεραπεύουμε εμείς λιγάκι το συγκεκριμένο, διαβάσαμε λοιπόν ότι ο πρώτος πυραυλοκινητήρας υγρών καυσίμων, αλλά made in Greece, είναι πραγματικότητα. Και χάρη σε ποιους? Χάρη στο Αριστοτέλειο, χάρη στην φοιτητική ομάδα ASAT ή ASAT. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Περικλής Παναγιώτου, ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Εσείς είσαστε ο επικεφαλής, ο επιβλέπων αυτής της ομάδας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει περίπου 70 μέλη.
0: Α, κόσμο, μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι 40 εκ των οποίων ασχολούνται με το κομμάτι της πυραυλικής, όπως είπατε, πολεμώντας τον ήχο.
0: Ναι. Οι συναγωνιζόμενοι και συναγωνιζόμενες. Πώς κάνουν τα αδελφίνια με τα βαπόρια στη θάλασσα, ας πούμε. Ένα τέτοιο. Να τον κερδίσουμε σε ταχύτητα για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Πώς είναι η προφορά σωστή της ομάδας αυτής της αεροδιαστημικής?
1: ASAT.
0: Άρα καλά το είπα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και που γεννήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια.
0: Α, έχει και ναι, ζωή, ναι. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν έτσι από μια ανησυχία κάποιων φοιτητριών και φοιτητών, μικρή παρέα.
0: Ναι.
1: Περίπου 6-7 άτομα είχαν έρθει και είχαν πει, μα γιατί πρέπει να περιμένουμε μέχρι να πάρουμε το πτυχίο μας για να κάνουμε
0: πράγματα που μπορούμε,
1: ναι,
0: που φανταζόμαστε, που θέλουμε.
1: Ακριβώς,
0: σωστό.
1: Ακριβώς. Οπότε από εκεί ήταν και η έμπνευση του ονόματος, από εκεί ξεκίνησε και όλη αυτή η προσπάθεια και όπως είπατε φτάσαμε στον πυραυλοκινητήρα υγρών προθετικών.
0: Ο οποίος έχει δημιουργηθεί, έχετε δανειστεί στοιχεία και υλικά από αλλού ή τον έχετε κατασκευάσει εκ του μηδενός?
1: Η ανάπτυξη, σχεδιασμός και κατασκευή είναι από το μηδέν, από λευκό χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιους κλάδους της μηχανολογίας και όχι μόνο, γενικότερα του engineering, στη μεθοδολογία μελετάμε το τι κάνουν και οι άλλοι γύρω μας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σε αυτό το κομμάτι
0: δεν υπάρχει παρθενογένεση, ειδικά στην
1: σωστά.
0: Επιστήμη. Πατάμε στα προηγούμενα και κάνουμε τα δικά μας βήματα.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ας το πούμε έτσι, κόπιας. Είναι όλο από λευκό χαρτί. Ξεκίνησε, διαστασιολογήθηκε.
0: Να κάνω την ανόητη ερώτηση. Δουλεύει?
1: Καθόλου ανόητη. Αυτό είναι που λένε το million dollar question. Δουλεύει. Όπως εν τέλει καταφέραμε και το δοκιμάσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από κάποιες εβδομάδες. Και τώρα τον τελευταίο καιρό έγινε και επεξεργασία των δεδομένων. Τι σημαίνει δουλεύει? Όταν πατήσεις το κουμπί του να γίνει ανάφλεξη,
0: μάλιστα,
1: ο κινητήρας αυτός βγάζει μια πολύ ωραία δυνατή φλόγα και παράγει την όση που χρειάζεται αύριο μεθαύριο στον πύραυλο που θα εγκατασταθεί για να τον στείλει με τη σωστή ταχύτητα στο σωστό ύψος.
0: Όταν λέτε αύριο μεθαύριο ότι θα εγκατασταθεί σε πύραυλο, το εννοείτε ή είναι σχήμα λόγου?
1: Βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Η ομάδα αυτή,
0: ναι,
1: έχει σαν βασικό, σαν βασική επιδίωξη το να συμμετέχει σε διαγωνισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Διεθνείς και ευρωπαϊκούς.
0: Mm-hmm.
1: Στο rocket κομμάτι, η πιο δημοφιλής εκδήλωση είναι στην Πορτογαλία.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός πυραυλικής. Και η ομάδα έγινε δεκτή στον διαγωνισμό του 2026, τον Οκτώβριο. Μέχρι να φτάσουμε στον Οκτώβριο, μπορεί να φαίνεται μεγάλο διάστημα, αλλά από τον κινητήρα που έχουμε σήμερα, πρέπει σε λίγους μήνες να έχουμε και τον πύραυλο έτοιμο,
0: ναι.
1: Και φυσικά ο κινητήρας να μπορεί να εγκατασταθεί σωστά, χωρίς προβλήματα.
0: Και ο πύραυλος αυτός, για να δώσουμε λίγο και το μέτρο δυνατοτήτων, τι στόχο έχει, να σηκωθεί μέχρι κάποιο ύψος, να φέρει κάτι, να πιάσει μια συγκεκριμένη ταχύτητα?
1: Σωστά, σωστά. Είναι λίγο απ' όλα. Προσπαθούμε κάθε φορά στις απαιτήσεις του εκάστοτε διαγωνισμού να προσαρμοζόμαστε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν έχουν βγάλει με λεπτομέρεια τις προδιαγραφές, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι πρέπει να φτάσει σε ένα ύψος κάποιων χιλιομέτρων.
0: Mm.
1: Για τους κινητήρες υγρού προωθητικού, για τους πυράβλους που χρησιμοποιούν τους κινητήρες, μιλάμε για ούτε λίγο ούτε πολύ 4-5 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο, γιατί είναι προς τα πάνω. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί σου λέει εντάξει, 4-5 χιλιόμετρα, έχω εγώ ένα ηλεκτρικό σκουτεράκι, πάω. Δεν είναι, είναι προς τα πάνω. Και τι ταχύτητα πιάνει αυτό?
1: Την περνάμε την ταχύτητα του ήχου και την περνάμε για αρκετά.
0: 1,5 μαχ,
1: όπως λέμε. Ακριβώς.
0: Το μαχ δεν είναι η ταχύτητα του ήχου, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, μαχ αντιστοιχεί την ταχύτητα του ήχου, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Στην ιδεατή, γιατί ο ήχος επηρεάζεται από θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, είναι από 1225, σε ιδανικές νομίζω πιάνει και 1235 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι γρήγορο.
1: Και όσο ανεβαίνουμε, επειδή αλλάζει η θερμοκρασία, προσαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς κοιτάμε πάντα στο τι ταχύτητα θα φτάσει στο μέγιστο της διαδρομής, ας πούμε.
0: Εντάξει, ναι. Είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό ακούγαμε και εμείς, μην νομίζετε, αλλά καθώς σας καλωσόριζα, δεν είπα ότι πριν ακούγαμε το Speed of Sound, τον Coldplay. Γιατί σαν σήμερα οι Coldplay κυκλοφόρησαν το άλμπουμ, το X and Y, που είχε αυτό το... Και λέμε, αφού είναι Speed of Sound, κάτσε να πάμε στις πυραυλικές δοκιμές. Αυτό τώρα έχει και μια, πώς να το πω, μπορεί να τύχει αξιοποίησης, εφαρμογής σε ένα επίπεδο κατασκευαστικό ή βιομηχανικό?
1: Ναι,
0: γιατί είναι ο πρώτος, δηλαδή όντως μέχρι τώρα στην Ελλάδα, και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κινητήρα?
1: Απόψη μου είναι ότι δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούσαμε. Έχει να κάνει πάντα με την πρωτοβουλία, και σίγουρα σε τέτοια πράγματα έχει να κάνει και με το όραμα.
0: Mm.
1: Οπότε, ρίσκο. Η λέξη κλειδί είναι το ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Μας λείπει, άποψή μου, σαν χώρα, να πηγαίνουμε σε εφαρμογές που έχουν ρίσκο. Δυστυχώς.
0: Αυτό τώρα, ας πούμε, με την ελληνική βιομηχανία όπλων ή κάτι άλλο, θα μπορούσε να υπάρξει μια λειτουργική διασύνδεση? Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα. Και μόνο ότι μια τόσο μεγάλη ομάδα και ένα πανεπιστήμιο μπαίνει και πετυχαίνει κάτι τέτοιο, είναι τεράστιο άλμα, δεν το συζητώ. Απλώς συζητώ αν αυτό θα μπορούσε, ξέρετε, να συγκεραστεί και με κάτι άλλο.
1: Ασφαλώς. Αρχικά, ας μην προτρέχουμε, η πρώτη εφαρμογή είναι αυτή. Ας ναι. πούμε, πολλά πιο πολύ με διαφαρμογή.
0: Έτρεξα εγώ με την ταχύτητα του ήχου. Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι βήμα-βήμα.
1: Όχι, ναι, είναι καλό είναι. Το όραμα χρειάζεται πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είπαμε, είναι το βασικό για να ξεκινήσουν όλα. Αλλά μιλάμε τώρα για εφαρμογή διαστημικής, οπότε έχουμε να κάνουμε με πυράβλους οι οποίοι εκτοξεύονται κατακόρυφα. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει ένας κινητήρας, πυραυλοκινητήρας, και λειτουργεί σωστά, μετά είναι θέμα και της ίδιας της πολιτείας πώς θέλει να το εκμεταλλευτεί, και σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Προσωπικά προέρχομαι με έναν χώρο αεροναυπηγική στην Ελλάδα,
0: mm-hmm.
1: με τα αεροπλάνα χωρίς πιλότο, τα drones που λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί, σε επίπεδο έρευνας επαγγελματιών μηχανικών πλέον,
0: mm-hmm.
1: στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και στο Ρόβλ Μηχανών, περίπου 15 χρόνια να πτήσουμε δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνουν φοβερά πρωτότυπα, βγάζουμε καταπληκτικά πρωτότυπα, συνεργασία με εταιρείες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και στον Καναδά. Δεν υπάρχει η έννοια του να πάρω το ρίσκο για να πάμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι δυνατότητες
0: είναι κρίμα, γιατί η πνευματικότητα αυτής της χώρας που τη λέμε Ελλάδα, εκεί βασίστηκε. Στο να κάνουν βήματα ακόμα και σε μέρη που δεν ήξεραν πού θα πατήσουν. Είναι προσόν μας αυτό, δεν το λέω εθνικιστικά, πολύ καλά, με την καλή έννοια το λέω, Και αφού έχουμε τέτοιο υλικό, επί τη ευκαιρία να δώσετε στα παιδιά, είναι πολλά, πού να τα πούμε τώρα όλα τα ονόματα. Σωστά. Δώστε τους τα συγχαρητήριά μας και τη βαθιά εκτίμηση και το θαυμασμό μας, το λέω ειλικρινά. Γιατί πρέπει να νιώθουν ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πόσο ξεχωριστό είναι αυτό που κάνουν. Και δεν γίνεται πολύ συχνά τελευταία και δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Να μεταφέρετε λοιπόν και των ακροατών και των ακροατριών, γιατί μου στέλνουν εδώ μηνύματα. Μπράβο τα τσακάλια και κάτι τέτοια. Να τους πείτε ότι υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, ακόμη και αν δεν του γνωρίζουμε τα παιδιά ένα-ένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά, να είστε.
0: Όταν
1: καλά,
0: είναι να τον σηκώσετε τον πύραυλο, πείτε μας να το δούμε. Κάντε και κάνα βιντεάκι να γίνει viral, να μην γίνονται άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επειδή ενημέρωσε νωρίτερα ο Γιάννης, σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε η περίφημη Ann Wilson, πολύ γνωστή από τους Heart. Αρέσει πολύ και στο Βασίλη Νικολόπουλο που ανέλαβε καθήκοντα για να είναι εδώ στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Σιαφάκα, και ευχαριστώ και τον Άλεξ και τον Φώτη που μου διευκρινίζουν ότι στο νομό Εύρου υπάρχουν τα χωριά με ονόματα Καναδάς και Χιλή. Άρα όταν παίζουν μεταξύ τους είναι ο αγώνας Καναδάς Χιλή. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Η εκεχηρία επιτεύχθηκε μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Η εφαρμογή της ξεκινά άμεσα. Το ανακοίνωσαν επισήμως IDF και Χεσμπολάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία λόγω έξαρσης των συγκρούσεων στο Λίβανο. Διπλωματικός πυρετός για τη διάσωση της συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στο Λίβανο, αναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα στενά του ορμού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονος καυγάς Τραμπ-Μελόνι. Στην G7 με οικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βιτριολική η απάντηση της Πρωθυπουργού. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες, αναφέρει η Τζόρτζια Μελόνι. Έρευνα του Earth News Radio για την εφαρμογή πόσο κάνει. Το ίδιο προϊόν ακόμα και 6 ευρώ πιο ακριβό από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, με το συνολικό καλάθι να έχει διαφορές που φτάνουν και τα 12 ευρώ σε ημερήσια βάση. Διάλυση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης. Έχουν τελειώσει πολιτικά, είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, δηλώνει ο συντονιστής του Μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. 370.000 απέσπασαν από 13χρονο στο Βόλο. Ποιοι και με ποιο τρόπο τον εκβίαζαν. Και τέλος, καμίνει ξανά η Γαλλία λόγω καύσωνα, ένας νεκρός κλειστά σχολεία σε κατάσταση συναγερμού, 53 διαμερίσματα. Στην πηξίδα του κόσμου και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και η Σιτική Οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας ανακούφιση στην διεθνή κοινότητα, καθώς λόγω των συγκρούσεων των δύο πλευρών στο Λίβανο αναβλήθηκαν, όπως είπαμε, οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός υποτίθεται ότι θα ισχύσει από σήμερα σε όλα τα μέτωπα του πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιου που επιτέθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Να πούμε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω συνομιλιών με το Ισραήλ και το Ιράν αντίστοιχα, ενώ σήμερα ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 47 άτομα σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει την ικανοποίησή του γι' αυτό. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πολιτοφυλακή εφάρμοσε την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η προγραμματισμένη για σήμερα Θάνο συνάντηση Αμερικανών και Ιρανικών αντιπροσωπηρών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
1: Τι πιθανότητες δίνει η παγκόσμια κοινότητα, οι αναλυτές που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, στο να επισυμβεί, στο να γίνει αυτή η συνάντηση τελικά?
2: Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό, Θάνο, γιατί θα πρέπει να περάσει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον ένα 24ωρο, για να μην πω δύο, όπου θα δούμε ότι τηρείται η εκεχηρία. Γιατί θεωρητικά υπάρχει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με
1: είχε
2: μεγάλη
1: σφοδρότητα. Είχε και το Ισραήλ θύματα από ό,τι διαβάζω.
2: Τέσσερις στρατιώτες.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα οι ακροδεξιοί, οι εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο κύριος Μπεν Κβίρ, είπαν ότι θέλουμε να καεί ο Λίβανος. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, μόνο δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα, αναφορικά με αυτό που με ρώτησες, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πάντως ότι οι επαφές που εξετάζονται για σήμερα δεν θα διεξαχθούν, ενώ ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία, λέγοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση, και απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του το Ιράν,
1: ναι, βέβαια. Ετεροβαρής η συμφωνία, λένε οι επικριτές του πρόεδρου Τραμπ.
2: Ακριβώς.
1: Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κλειδί είναι ο Λίβανος. Σε αυτό το σημείο, να βάλουμε μια άνω τελεία, να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακούσουμε όσα μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη για το ρόλο του Ισραήλ αλλά και για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
3: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο, και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
1: Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του RT News στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, η οποία βρίσκεται στο Στάνστατ, πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Άννα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για τις συνομιλίες. Ποιο είναι το κλίμα?
4: Λοιπόν, καλησπέρα, Θάνο, από το Στάνσταντ της Ελβετίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του, ουσιαστικά, του Μπόργενστοκ, όπου το θέρετρο όπου θα στηθεί, ευελπιστούν όλοι να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να δουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Για την ώρα, άπαντες στηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, και αυτό γιατί η εκεχηρία, η συμφωνία για εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Οπότε ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνο τον παράγοντα.
1: Το ανέφερε το Reuters βέβαια αυτό, αλλά προφανώς δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, έτσι. Είναι μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters πολύ νωρίς, το μεσημέρι.
4: Είναι μια πληροφορία που έχει μεταδοθεί από πάρα πολύ νωρίς και επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
4: Όμως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και όλες οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι δεν έχουν συγγίσει και τα όπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Ιράν ευθύς εξ αρχής είχε θεωρήσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο το δικό του είναι ενιαίο, προφανώς με απότερο σκοπό να προστατεύσει τον βραχίωνά του στην περιοχή που είναι η Χεσμπολάχ, και προφανώς για να εμποδίσει το Ισραήλ να συνεχίσει να εφαρμόσει την τακτική που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, να διατηρεί το πλεονέκτημα, το δικαίωμα της προληπτικής, της ανάληψης προληπτικής δράσης, για να αποφύγει την επανάληψη ακριβώς μιας αιματηρής ημέρας σαν εκείνη της 7ης Οκτωβρίου. Απλά να θυμίσω και να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι εννοώ. Το Ισραήλ πάντα αντιδρούσε, δεν αναλάμβανε δράση, δεν είχε προληπτικά χτυπήματα για να εξουδετερώσει τυχόν απειλές. Μετά την 7η Οκτωβρίου βεβαίως αυτό άλλαξε, και το δικαίωμα αυτό θεωρεί ότι το κατοχύρωσε και με τη συμφωνία για εκεχηρία, την πρώτη συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψε με την Χεσμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024. Αυτό το μέτωπο το Ισραήλ λοιπόν το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό, διότι βασίζεται σε αυτήν την εκεχηρία, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι την παραβιάζει. Ωστόσο το Ιράν προσπαθεί να εμφανίσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν είναι ξεχωριστό αλλά είναι ενιαίο και ισχύει η εκεχηρία και οι όροι με τους οποίους έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το Ισραήλ βεβαίως από τη δική του την πλευρά λέει ότι δεν είμαι συμβαλόμενο μέρος. Δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και το μέτωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνον τον παράγοντα που θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, τη διπλωματική
1: να
4: προσπάθεια.
1: Να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Ακριβώς, καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουν σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με τα κόπων βασάνων νεκρών φυσικά και εχθροπραξιών με το Ιράν. Και νομίζω ότι θα ρίξουν όλο το ειδικό πολιτικό τους βάρος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, για να μην εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Πρόσφατα είχε καταφερθεί και με πολύ επιθετικούς χαρακτηρισμούς και είχε μιλήσει με εξαιρετικά προωθημένο λόγο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είδαμε ότι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολούθησε σχεδόν την ίδια τακτική. Προειδοποίησε το Ισραήλ να μην συνεχίσει με την τακτική της μη στήριξης της συμφωνίας με το Ιράν και να καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι θα μείνει ολομόναχο στον κόσμο. Ήθελε να επισημάνει, να προειδοποιήσει λοιπόν η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σε μεγαλύτερη διπλωματική απομόνωση αν χάσει και τον έναν και μοναδικό σύμμαχο που έχει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι από όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό το Ισραήλ και αυτό βρίσκεται εξαιρετικά στριμωγμένο στη γωνία, γιατί από τη μία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει να γεφυρώσει τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και γιατί η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου, και είναι χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση και η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ζήτησε να καεί όλος ο Λίβανος. Και από την άλλη ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου να ενδώσει στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα για το Ισραήλ και την ασφάλειά του την εθνική είναι μεγάλο και συνδέεται απόλυτα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης το Ισραήλ δεν θέλει να εμφανιστεί αχάριστο μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τα σχέδια του Νετανιάχου για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση που έγινε, για αυτόν τον πόλεμο που έγινε κατά του Ιράν και πέρσι κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και φέτος. Οπότε αναμένεται
1: είναι μια ρευστή. Είναι μια δύσκολη εξίσωση και μια ρευστή κατάσταση.
4: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, μέχρι να καθίσει όλη αυτή η σκόνη κάτω, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα κάτσουν τελικά και στο τραπέζι όλες αυτές οι αντιπροσωπείες των συμβαλόμενων μερών αυτού του μνημονίου. Οι μόνοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις προετοιμασίες τις σχετικές είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι επισημαίνουν σε κάθε ανακοίνωσή τους επίσημη που εκδίδουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Προχωράμε κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των αντιπροσωπιών. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι το αντίθετο. Μάλιστα. Αυτό αυτομάτως είναι και κάτι θετικό, ότι δεν έχει καταρρεύσει και όλη η προσπάθεια να στηθεί αυτός ο διάλογος.
1: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη.
4: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και στέλνουν με μεταγωγικά αεροσκάφη κάποιον εξοπλισμό εδώ, τον οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τους έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης τις τελευταίες 24 ώρες. Το πρωί, μάλιστα, εδώ πέταξε και βρέθηκε στο Μπούργενστοκ και η αντιπροσωπεία των Καταριανών. Συζήτησαν και για το τι ακριβώς, τι μελιγενέστε με αυτό το τραπέζι του διαλόγου που δεν στείνεται, έχει καθυστερήσει να στηθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Απέφυγαν όμως, όπως συνηθίζουν όλες οι πλευρές αυτές τις ημέρες εδώ στην Ελβετία, ακόμα και οι ίδιοι οι Ελβετοί, να πούνε το παραμικρό σχετικά με το τι υπόθηκε, τι σχεδιάζεται, τι προβλέψεις κάνουν, Και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση. Δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το πάζι.
1: Και σε κατάσταση αναμονής η παγκόσμια κοινότητα, στην κυριολεξία. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε λοιπόν από το Στάνσταντ, από την Άννα Παπασωτηρίου που βρίσκεται στην Ελβετία, να επιστρέψουμε, μάλλον θα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξερχόμενος στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ευχήθηκε να μην υπάρξουν αναταράξεις στην καταρχάς Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τόνισε την προθυμία της χώρας μας να συμμετάσχει σε κάθε είδους αποστολή με διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
5: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία. Υπάρχει ελπής, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Να μην πω το κλισέ, κρέμεται σε μια κλωστή η εκεχηρία, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλειδί μοιάζει να είναι, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία μοιάζει να τεινάζεται, να την τεινάζουν στον αέρα πριν καν ξεκινήσει αυτή η συμφωνία.
2: Ακριβώς. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ζητείτε ελπής», όπως ήταν το γνωστό μυθόρμα του Αντώνη Σαμαράκη.
1: «Ζητείτε ελπής».
2: Αλλά το ερώτημα είναι ότι ακόμα και αν τηρηθεί η εκεχηρία, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, όπως έχουμε δει, 47 νεκροί σήμερα ως αντίπεινα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα, Θάνο, να κλείσω.
1: Μοιάζει λέγω δύσκολο, πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές για να συμβεί αυτό.
2: Ναι. Και να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση η Ουάσιγκτον, γιατί μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να πιέσει.
1: Όπως βλέπεις όμως και όπως ακούσαμε από την Άννα, πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Νετανιάχου, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Όταν έχεις απέναντί σου
2: ακροδεξιούς εταίρους
1: να καεί ο Λίβανος. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό.
2: Και ο Σμότριχ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις και αυτός ακροδεξιός υπουργός, πολύ σκληρές για τον Λίβανο. Τώρα το ενδιαφέρον, αν θέλεις, είναι ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ζήτησε βέβαια την πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων και οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι νικήσαμε, αντίστοιχες δηλώσεις κάνει και η Τεχεράνη. Και Δημήτρη, πρέπει να κλείσω λέγοντάς σου πολύ γρήγορα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε κέρια για τον τερματισμό του πολέμου, συναντάται την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του προκειμένου να δούνε την πορεία,
1: Δημήτρη,
2: του ειρηνευτικού σχεδίου.
1: Μένεις μαζί μας, γιατί διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση Τραμπ ότι κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της ιταλικής πλευράς με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ανακοινώνει ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Ιταλία, θα συναντήσουμε, είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς εκεί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της έντασης, της διπλωματικής έντασης. Κρίστιαν, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Μπονασέρα, καρο κολέγκο.
6: Μπονασέρα, κολέγγι, κυρίες και κύριοι, σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου του Ιταλικού καναλιού La 7, πως κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι τον κέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος ουσιαστικά συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τηλυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια δήλωση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πόσο μάλλον εφόσον πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο της Γαλλίας και στον απόϊχο της G7 η Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Δεν υπήρξαν αμοιβές κατηγορίες. Εγώ και ο Ντόναλντ, έλεγε η κυρία Μελόνι, έχουμε αρκετά ισχυρό χαρακτήρα. Είμαστε δύο άνθρωποι που υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα το εθνικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας όταν διαφωνούμε σε κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες δηλώσεις είναι αντικρουόμενες. Για να το πω κομψά και λίγο απ' έξω.
1: Διαψεύδει η κυρία Μελόνι ότι έχουν υπάρξει, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ότι ηκέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία. Το διαψεύδει. Είναι κατασκευασμένο, λέει.
6: Είναι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η Μελόνι υποστήριξε, δήλωσε έκπληκτη από τις εφάνταστες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ηκετεύουν και επέκρινε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει η ίδια, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Μελόνι δεν το πήρε αυτό το θέμα, το πήρε εντελώς με τοπικά και θέλω να σας υπενθυμίσω πως αυτό έρχεται μεταξύ δύο ατόμων, όπου εκ των οποίων η Μελόνι ήταν σύμφωνα με πολλούς, όταν εξελέγει για δεύτερο μαντάτο ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον η κολλητική ουσία, το βάσαμο και μάλλον ο πρέσβης ο οποίος θα μπορούσε να πράξει σαν σύνδεσμος μεταξύ...
1: Ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Έχεις απόλυτα δίκιο.
6: Τώρα, αυτή τη στιγμή να προσθέσω και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψεις, ναι. Είναι το γεγονός πως η Τζόρτζα Μελόνι αυτή τη στιγμή, για όποιον ξέρει τη γλώσσα του σώματός της και το τόνο της φωνής της, καταλαβαίνουμε εδώ στην Ιταλία, ο ιταλικός τύπος και όχι μόνο, γνωρίζουμε πως αυτό σημαίνει πως σήμερα αυτός ο ήπιος τόνος σημαίνει ουσιαστικά ότι έσπασε αυτός ο διάβολος επικοινωνίας. Mm-hmm. Και σήμερα μιλάμε για μια σοβαρότατη διπλωματική
1: για μια ρήξη.
6: Είναι ξεκάθαρη ρήξη και μάλιστα πριν από λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και από τον Ισπανό πρόεδρο Σάνθες, με τον οποίο μάλιστα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει και τις πιο αρεστές σχέσεις λόγω και πολιτικής τοποθέτησης, αν θέλουμε.
1: Τι λένε αυτά τα μηνύματα?
6: Ουσιαστικά είναι μηνύματα συμπαράστασης. Για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προσεχώς θα συζητήσει μαζί με την Τζόρτζα Μελόνι από κοντά το περιστατικό.
1: Τώρα και ο Ταγιάννη ουσιαστικά ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι ο Ταγιάννη δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
6: Σωστά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου κύρους και τον οποίο σέβονται ουσιαστικά ιδιαίτερα εντός του ευρωπαϊκού κύκλου. Και πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ ψηλά τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και των υπολείπων χωρών του κόσμου. Και το γεγονός πως ο Ταγιάννη εκφράστηκε ως ούτε λίγο ούτε πολύ, ως εξωφρενών βασικά για αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορεί. Γιατί μίλησε για σοβαρές και προσβληματικές, σοβαρά συγγνώμη, και προσβλητικά σχόλια τα οποία προσβάλλουν και ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο την Ιταλίδα πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική κρίση έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κρίστιαν, ο Κρίστιαν Μαυρής μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Διερωτάται κανείς τι όθησε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει αυτή τη δήλωση. Ακόμα και αν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός που δεν συμβαίνει, όπως λέει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, γιατί να το πει αυτό το πράγμα.
2: Είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να του έρθει μια ιδέα στο κεφάλι.
1: Και
2: μια
1: για μια
2: σκέψη.
1: Κυρία, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι απλώς είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, είναι και μια κυρία.
2: Ναι, και είναι και πρωθυπουργός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Κρίστιαν. Είπε, επί της ουσίας ήταν ο διάβολος επικοινωνίας της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή.
2: Ναι.
1: Ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Μα όλοι θυμόμαστε πόσο εξαιρετικές σχέσεις είχε στην αρχή της θητείας του ο κύριος Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι. Τώρα τα έκανε λίγο σαλάτα. Να δούμε αν θα καταφέρει να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα. Γιατί.
1: Και δεν το λες αυτό. Τη λυπήθηκα. Δηλαδή από ΙΚΤΟ έβγαλα μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν το λες αυτό.
2: Όχι βέβαια. Εννοείται. Και ο Ταγιάννη δεν είναι, όπως είπαμε, ένα τυχαίο υπουργό εξωτερικών. Είναι επικεφαλής Ιταλικής διπλωματίας και δεν θα το αφήσει αυτό
1: και
2: να περάσει.
1: Η Ιταλία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Προφανώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Θετική είναι η εικόνα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλιμάκωση, αν και υπάρχει μια ευαισθησία στις αγορές, πρέπει να πούμε, καθώς φαίνεται ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή την ώρα το αργό πετρέλαιο είναι στα 77,2 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο κοντά στο 1%, ενώ το Brent είναι στα 80,5 με μια άνοδο 0,86%. Άνοδος έχει καταγραφεί και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο. Είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο σχεδόν 3,8%. Τώρα να πούμε ότι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς των δηλητηρίων εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αν και θεωρούν πως αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εύλογο το επόμενο διάστημα οι τιμές να κινούνται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς θα ενσωματωθούν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά. Χθες Πέμπτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,96, η μέση τιμή της αμόλυβδης για όλη τη χώρα, ενώ του ντίζελ είναι στο 1,69. Να πούμε, κλείνοντας, Θάνο, ότι για το θέμα των τιμών στα καύσιμα ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και οι εποπτικοί μηχανισμοί την αγορά, έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην Αγγλία, και σημείωσε ότι ήδη οι μειώσεις είναι της τάξης των 15 λεπτών και ελπίζει πως θα συνεχιστεί στο ίδιο κλίμα και το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπες, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
5: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, εκτίμησε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.
8: Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες δόθηκε σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο των 27, μίλησε νωρίτερα στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News της Βρυξέλλες, Δημήτρη Γκάτσο, για να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.
9: Έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αντλία και προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του περιέγραψε το δύσκολο των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα με τον στόχο που έχει θέσει ο Αντώνιο Κώστα και δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2026 να απομακρύνεται. Όρισε επίσης ο Πρωθυπουργός τις αδιαπραγμάτευτες ελληνικές προτεραιότητες, είναι η διατήρηση των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Να επισημάνω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο από τις Βρυξέλλες. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν αναφορικά με την κατανομή πόρων στην Ένωση και περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.
5: Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
1: Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από τη Σύνοδο, μίλησε για τις επαφές με την Ουκρανία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε drones, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη για τις επαφές με τους αξιωματούχους που είναι συνεχείς.
5: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ πιστεύω ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης.
1: Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και δύο ημέρες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Με το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, ενώ οι καταναλωτές έχουν ήδη ρηχτεί στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών. Η Έλενα Καραθάνου διενήργησε μία πρώτη έρευνα και θα μας πει τι διακρύβωσε, τι διαπίστωσε. Έλενα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πράγματι η πλατφόρμα αυτή μας βοηθάει
7: στην καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τις αγορές μας. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, αρκεί βέβαια ο κάθε καταναλωτής να έχει χρόνο ώστε να επισκέπτεται 2-3-4 σούπερ μάρκετ σε κάθε περιοχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι υπάρχει

0: 6 ευρώ σε μία σειρά από προϊόντα είναι αρκετά χρήματα.
1: Ακριβώς, για ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή να πάρεις ένα προϊόν από μία αλυσίδα από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου μείον 6 ευρώ στο καλάθι στα προϊόντα.
0: Κάνατε την πρόσθεση σε ένα καλάθι? Έχεις λοιπόν κάνει την πρόσθεση?
1: Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Ενδεικτικά θα σου πω ότι για τα ψώνια της μίας ημέρας είδαμε ότι φτιάξαμε ένα καλάθι από γάλα μέχρι αυγά και ένα απορριπαντικό, αγοράζοντας αυτά τα προϊόντα από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αυτό που μας εξυπηρετεί πάντα και πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Σύνολο 56 ευρώ.
0: Okay.
1: Έπειτα αναζητήσαμε τα πιο φθηνά προϊόντα από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι 12 ευρώ. Δηλαδή, εάν είχα τη δυνατότητα να πάω σε 4 σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, δεν θα έδινα 56 ευρώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αλλά θα έδινα 44 ευρώ σύνολο.
0: Βέβαια, αυτό απαιτεί χρόνο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, και είμαστε όλοι άνθρωποι της ταχύτητας.
1: Ακριβώς.
0: Και πολλές φορές πηγαίνουμε και παίρνουμε τα προϊόντα σχεδόν μηχανικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, αλλά απαιτεί χρόνο, κάποιο χρόνο.
1: Απαιτεί πολύ χρόνο, είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια πλατφόρμα η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ πραγματικά, γιατί συγκρίνει σε real time τις τιμές της ίδιας ημέρας στην οθόνη του κινητού σου ή στον υπολογιστή σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην προκειμένη περίπτωση είναι να δεις τι θέλεις να ψωνίσεις, γιατί τα ψώνια της ημέρας είτε της εβδομάδας, και να δεις ποιο καλάθι είναι πιο οικονομικό σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα, και να ανατρέξεις εκείνο να κάνεις τα ψώνια.
0: Ελένα, έκανες κοντράστ με ξένες αγορές, με ξένα σούπερ μάρκετ, να δεις τι γίνεται?
1: Προς το παρόν, αυτό που παρατήρησα στην πλατφόρμα είναι ότι δεν εμφανίζονται τα προϊόντα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί πρέπει να είναι το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα, ίδια συσκευασία και θα πρέπει να φαίνεται αυτό σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Επειδή προφανώς είναι πολύ νέα ακόμα η πλατφόρμα, μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί, σε όσα προϊόντα αναζήτησα, γιατί είναι χιλιάδες οι κωδικοί προϊόντων, 10.000 συγκεκριμένα περασμένα, σε όσα προϊόντα αναζήτησα εγώ, δεν βγαίνει διαρκώς το ίδιο μήνυμα, δεν εμφανίζεται το συγκεκριμένο προϊόν σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
0: Βέβαια, πολλοί λένε το πρόβλημα δεν είναι οι εφαρμογές, αλλά οι τιμές, και εδώ απαιτείται και χρόνος και πόδια για όλο αυτό που περιγράφεις. Όμως, εάν το δεις και κάνεις την πρόσθεση 2 φορές, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα και 12 ευρώ το κέρδος, 12 και 12 είναι 24 ευρώ για ένα καλάθι. Ναι, οπότε είναι λογαριασμός, είναι χρήματα που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τα πετάς.
1: Και φαντάσου, για μια οικογένεια τετραμελή, για παράδειγμα, ή κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο θα ψωνίσει.
0: Αξίζει, Έλενα, κανείς να το ψάξει, αν έχει το χρόνο και προφανώς και τη διάθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την έρευνα αυτή και για το ρεπορτάζ. Μια έρευνα από το Earth News Radio και την Έλενα Καραθάνου. Τώρα, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Supermarket Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη, ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
3: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
2: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
3: Άθλια.
2: Περισσότερο άθλια, ναι.
4: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
2: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως,

0: Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Δηλαδή,
0: τι
1: είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
0: Να σας πω δύο νούμερα.
1: Ναι.
0: Συνολικά, παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
2: Εμείς θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο έπεσε η αυλαία της Συνόδου των 27, στην οποία, όπως είπαμε, κυριάρχησε η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να πάμε στην ανταποκρίτριά μας εκεί, στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Πολλά τα λεφτά, αλλά και πολλές οι αποκλήσεις, έτσι.
3: Ακριβώς. Πολλά τα λεφτά, πολλές οι αποκλήσεις και φαίνεται ότι δεν γεφυρώνονται αυτές οι αποκλήσεις. Γεγονός το οποίο καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις που έκαναν οι αρχηγοί κρατών, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ο προϋπολογισμός μέχρι το τέλος του χρόνου.
2: Μιλάμε για 2-3, έτσι.
3: Αυτό φαίνεται ακόμα επίσης ότι είναι υποερώτημα, και αυτό γιατί θα σου πω ότι ακόμα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπάρχει μια αναφορά ότι θα δουν το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν ούτε στο ποσό αυτό, και αυτό γιατί το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Για έναν επιπλέον λόγο, βασίζονται στους ιδίους πόρους, σε μια δεξαμενή εσόδων που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Γερμανία πολύ αυστηρή στάση, Σουηδία πολύ αυστηρή στάση. Δεν θέλουν να ανοίξει ο προϋπολογισμός, θέλουν να είναι πιο αυστηρός και φυσικά σχετίζεται με τις εθνικές τους οικονομίες. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει, και η Ιταλία θέλει να έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επενδύσουν περισσότερο σε αυτή τη δεξαμενή εσόδων που μπορεί να προκύψει από τα κρυπτονομίσματα, από φορολογία σε ηλεκτρονικό τζίρο. Το σίγουρο είναι ότι διαφωνούν και πάρα πολύ έντονα.
2: Άρα δεν έχουμε λευκό καπνό. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό, και σε άκουσα το μεσημέρι να το λες, είναι οι γέφυρες, οι οποίες έχουμε μιλήσει και μαζί γι' αυτό, οι οποίες εστίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία.
3: Ναι, ακριβώς, το οποίο πρέπει να σου πω ότι και σε αυτό διαφωνούν. Και αυτό γιατί είναι δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες. Το ένα είναι το πολυεθνικό οικονομικό πλαίσιο και το άλλο η γέφυρα επικοινωνίας με τη Ρωσία. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως μεσολαβητής ή ως διαπραγματευτής. Αυτό που ουσιαστικά θα κάνει να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας. Υπογράμμισε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός διπλωματικού διάβλου με τη Μόσχα. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλειών, αλλά είναι συμπληρωματικά. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι την ίδια θέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εξέφρασε και ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, για το ότι αυτό το ρόλο θα μπορούσε να τον έχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θεσμικά μπορεί να το έχει. Ο ίδιος φαίνεται να υπερασπίστηκε αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει, δηλαδή, όχι ανέλαβε μάλλον, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει και ανακοίνωσε στους ηγέτες αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Και φάνηκε έτσι αρκετά επεξηγηματικό, το οποίο το δήλωσε τέλος ότι θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να εξηγηθώ. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μας και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, υπήρξε πολύ έντονος διάλογος μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπήρξαν κράτη τα οποία, όπως βαλτικών χωρών, που δεν θέλαν με τίποτα να υπάρξει γέφυρα επικοινωνίας αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Τη στάση τώρα του Αντώνιο Κώστα υπεραμείνθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φόντερ Λάιν, η οποία δήλωσε ότι δεν λειτουργεί μόνος του, λειτουργούν όλοι μαζί, έχει αυτή την εντολή και ότι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουν ότι τον πρώτο λόγο έχει η Ουκρανία, αλλά μιλάμε και για ευρωπαϊκά συμφέροντα που κάποιος πρέπει να τα θέσει μπροστά. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν στην επιφάνεια δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα.
2: Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στα ζητήματα της οικονομίας. Η ακρίβεια και η νέα πλατφόρμα Ποσοκάνη πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητα τη μάχη με την ακρίβεια, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για απαξίωση του νέου εργαλείου για τους καταναλωτές. Για αποτυχή αντιμετώπισης και διαχείρισης της ακρίβειας συνολικά μιλούν τα υπόλοιπα κόμματα, κάνοντας και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θάνο, στο πεδίο της ακρίβειας, όπως προείπες, και γενικότερα στο υψηλό κόστος ζωής στη χώρα, επικεντρώνεται πλέον η πολιτική αντιπαράθεση με βολές κατά της κυβέρνησης. Χθες, μάλιστα, μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr, ο κύριος Μητσοτάκης δέχτηκε τα πειρά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για έμεση ομολογία αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ακρίβεια. Αύξηση πληθωρισμού, ενώ στην Ευρώπη, όπως λένε όλα τα κόμματα, υπάρχει ήδη αποκλιμάκωση. Από το Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσοκαλάς ανέφερε νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, Τάνο, που ακούσαμε νωρίτερα στο δελτίο σου και αφορούσαν στην μείωση των καυσίμων, πως πρόκειται για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ, αναφέρουν από το Πασόκ, δεν υπάρχουν δικές τους ευθύνες. Πώς εξηγεί ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%, διρωτάτε ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία να κερδοσκοπήσει και να δημιουργεί υπερπλεονάσματα? Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως η ακρίβεια και σορκέρδια οδηγούν στην χειραγώγηση των πολιτών με τα επιδόματα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζουν ότι ο κόσμος γνωρίζει πόσο κάνουν τα προϊόντα, όπως γνωρίζει και τα πόσα χρήματα χάνουν αγοράζοντάς τα. Για συντριβή των ελληνικών νοικοκυριών κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ από το κόμμα Νίκη ζητούν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά. Τέλος, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τονίζουν πως οι πολίτες δεν τρώνε το κουτόχορτο της Νέας Δημοκρατίας, που το μόνο που κάνει είναι να είναι παρατηρητής της ακρίβειας και όλα τα μέτρα που παίρνει να έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θάνο.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε το φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εξανεμίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να αναρωτιούνται αν θα έχει αύριο, ενώ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι σταθερά δεύτερο κόμμα μπροστά από το Πασόκ. Ο στενός τώρα συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο ΟΑΝ και ρίξε επιπλέον λάδι στη φωτιά, προτείνοντας την αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ.
5: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στην Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
6: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
5: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ύμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
7: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
5: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
2: Αλλάζουμε θέμα. Μια νέα υπόθεση που προκαλεί σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας και προέρχεται από την περιοχή του Βόλου, όπου ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, ένα μικρό παιδί, και κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χρυσόστομε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που κινεί το ενδιαφέρον. Από τη μία έχουμε μπλοκή ανηλίκων σε διαδικασία εκβίασης. Από την άλλη έχουμε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, όπως ανέφερες και εσύ, της τάξης των 370.000 ευρώ. Mm-hmm. Όπως αναφέρει η οικογένεια του 13χρονου ανήλικου που φέρεται να έχει πέσει θύμα των εκβιαστών, παρέδιδε τμηματικά από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Ιουνίου, για να ακολουθήσει η καταγγελία της οικογένειας στις αστυνομικές αρχές στις 17 του μηνός.
2: Τα χρήματα αυτά τα είχαν οι γονείς του παιδιού, έκανε η φαίρεση που λέμε στα νομικά, έπαιρνε δηλαδή από το συρτάρι των γονιών του, από το χρηματοκιβώτιο.
8: Έτσι ακριβώς. Ήταν χρήματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο η μητέρα του 13χρονου, καθώς έχουν ως οικογένεια αρκετά ανεπτυγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή, και τα οποία, όπως σημείωσε, πρόκειται να τα μεταφέρουν κάποια στιγμή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα οποία χρήματα αρχικά διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 70.000 ευρώ, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης, όπως ανέφερε.
2: Σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβη όλο αυτό?
8: Όπως προανέφερα, από τις αρχές Μαΐου, όταν σύμφωνα με την καταγγελία άρχισε η εκβίαση από τους δύο ταυτοποιημένους ανήλικους,
2: ναι,
8: πιθανότατα άλλους δύο ανήλικους στα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, και τον 34χρονο, μέχρι και τις 14 Ιουνίου, όταν διαπιστώθηκε η απουσία άλλων 300.000 ευρώ από τα σημεία.
2: Και λεπτομέρειες δεν θέλουμε, αλλά το επίδικο ποιο ήταν? Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί τώρα, 13 ετών παιδί. Τι έλεγαν σε αυτό το παιδί? Με ποιο τρόπο το τρομοκρατούσαν?
8: Η μητέρα, όπως υποστήριξε σήμερα στο τριμελές πλημελιό δικείο Βόλου, είπε ότι οι φερόμενοι ως εκβιαστές απειλούσαν το παιδί ότι θα πάθει τόσο το ίδιο κακό όσο και η οικογένειά του. Κάτι όμως που είχε αναφερθεί στην αρχική διαδικασία στις καταθέσεις που είχε λάβει η αστυνομία από τους γονείς ήταν ότι εκβίαζαν το παιδί, ότι θα κατηγορηθεί για την κατοχή και διάθεση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, που υποτίθεται ότι είχαν οδηγήσει και στη σύλληψη του 34χρονου, και θα ήθελαν τα χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων για τη νομική υποστήριξη.
2: Βρέθηκαν κάποια από αυτά τα χρήματα, κάποιο ποσό?
8: Δεν έχει βρεθεί. Έγινε έρευνα στο σπίτι του 34χρονου με βάση την εισαγγελική εντολή, ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάτι από τα χρήματα.
2: Μάλιστα
8: αναφέρεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την καταγγελία, ο 34χρονος είχε προχωρήσει και σε αγορές ειδών, όπως δίκυκλα και αυτοκίνητο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που η υπεράσπιση απέρριψε ως άσχετο με την όλη υπόθεση.
2: Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως μια υπόθεση περίεργη, προκαλεί σοκ. Εμπλέκονται ανήλικοι σε έναν εκβιασμό και ένα παιδί, ένα 13χρονο. Το ποσό είναι τεράστιο, μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο Τρίμη για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
6: Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί 53 διαμερίσματα της Γαλλίας λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει έως τους 40 βαθμούς στη δυτική και κεντρική χώρα, ακυρώνονται εκδηλώσεις ενώ το φαινόμενο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη Γαλλία με 53 από τα 96 διαμερίσματα, ανατίθεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, και ήδη ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του από τον καύσωνα στα περίχωρα των Παρισίων. Το Μετέο Φρανς, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι το φαινόμενο θα είναι εκτεταμένο με διάρκεια και έντονο, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καύσωνας αυτός επηρεάζει πλέον ένα στους δύο Γάλλους. Ανάλογη κατάσταση και στη Βρετανία, τώρα που πάρκα, παραλίες και υπαίθριοι χώροι αναμένεται να γεμίσουν το επόμενο τριήμερο, καθώς το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας προετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα καύσωνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, και να ρίξουμε και μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήσαν τη ζωή σε ένα παιδί στο Ντνιπεροπετρόφσκ και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη θάλασσα. Βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Παύλογκραντ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια 49χρονη γυναίκα, ενώ πριν από λίγο η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 3 νεκροί, Θάνο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Ώρα Μουντιάλ.
2: Ώρα Μουντιάλ, και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από μένα. Πολλά γκολ, θέαμα. Ήταν η ένατη μέρα η χθεσινή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου και ήταν και η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής της αποστάσεις των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση του σχετικού ομίλου, του πρώτου ομίλου, την έχει εξασφαλίσει το Μεξικό που έχει φτάσει στους 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με τους 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, Τσεχία με 1 βαθμό, όσους και η Νότια Αφρική. Η επόμενη και τελευταία τρίτη αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, 25 του μηνός, με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Για το δεύτερο όμιλο, χθες είχαμε Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδά, Κατάρ 6-0 με hat-trick του David, το δεύτερο στην διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση πρόσφατα κοντρά στην Αλγερία. Όμως για τους οι Καταριανοί τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 51ο πρώτο και η αναμέτρηση φυσικά σημαδεύτηκε από το σοβαρό τραυματισμό.
2: Αυτό είχαμε και έναν πρώτο σοβαρό τραυματισμό, έτσι, από τον στον Καναδά.
10: Βεβαίως αυτός δεν ήταν μυϊκός τραυματισμός, αυτός ήταν καθαρά από το χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Κονέ του Καναδά και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο έχει δημιουργήσει και μια πολλή κουβέντα. Καθώς ο 23χρονος Καναδός Σασουάλο πλέον είναι εκτός δράσης για τους επόμενους 5 μήνες, παρακαλώ, και μιλάμε για αθλητές, δεν είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει έτσι θέμα της ημέρας αυτός ο τραυματισμός με το σκληρό τρόπο αυτό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Σήμερα όμως έχουμε και δράση για τα υπόλοιπα.
2: Να πάμε στις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουμε και σήμερα.
10: Βεβαίως, πολύ σωστά το λες. Στις 10 η ώρα η δεύτερη αγωνιστική για τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Και λέω ημερομηνιακά, αλλά ουσιαστικά είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ημερομηνιακά, για την Βόρεια μάλλον Αμερική ημερομηνιακά. Για μας είναι, αλλά θα αλλάξει και η ώρα και θα μπει το Σάββατο για να δούμε ολοκληρωμένο το πακέτο. Λοιπόν, στις 10 η ώρα, τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία και στη 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα πλέον Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Επαναλαμβάνω, στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία-Αϊτή. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου πλέον, για ώρα Ελλάδας αναφέρομαι, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν και Τουρκία-Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών και οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αυτό που λένε ο θάνατος η ζωή μου, στα αθλητικά που λέμε, καθώς ο ηττημένος ουσιαστικά αποχαιρετά και τη διοργάνωση πρόωρα πριν καν την τρίτη αγωνιστική. Αυτά όσο αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, μια δήλωση που έκανε ο Πιερό, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που αγωνίζεται στην IT με τη φανέλα της IT, παίζει με τη Βραζιλία στις 3:30 επαναλαμβάνω σήμερα, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά για τον αγώνα και είπε ότι η μισή IT είναι με τη Βραζιλία, υποστηρίζει τη Βραζιλία, όμως εμείς καλούμαστε να πάμε και κοντρά. Εντάξει, αγαπούν το ποδόσφαιρο και προφανώς η Βραζιλία έχει οπαδούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο πάντα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Οπότε η Βραζιλία είναι μια πολυεθνική ομάδα, θα έλεγα, με τη λογική ότι την αγαπούν πάρα πολύ και τη συμπαθούν πάρα πολύ. Έχεις ακούσει, να σου πω και σε ένα πιο ελεύθερο θέμα, λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμη, για τα χαρτάκια. Φαντάζομαι ότι και εσύ, Πιτσιρίκο, θα μάζευες χαρτάκια, έτσι. Και αν δεν μάζευες.
2: Δεν είναι ερώτηση αυτή. Εννοείται.
10: Λοιπόν, αυτά τα χαρτάκια που τις Πανίνη και διάφορες εταιρείες άλλες που βγάλουν, κυρίως η Πανίνη είναι που κάνει θράψη παγκοσμίως. Λοιπόν, έγινε συγκέντρωση στη Χιλή πριν από την έναρξη του Μουντιάλ και αναμένεται να γίνει και άλλη συγκέντρωση, γι' αυτό το αναφέρω, στο στάδιο Μπισεντανάριο, αν το διάβασα και καλά, στο Σαντιάγο της Χιλής. Λοιπόν, συναντήθηκαν 8.000 άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και αντάλλαξαν αυτοκόλλητα με το φετινό, για το φετινό άλμπουμ του Μουντιάλ. Προσοχή, και πρέπει να τα κολλήσεις, αλλά πρέπει να έχεις και δεύτερα που να μην είναι κολλημένα, γιατί αυτά που δεν είναι κολλημένα έχουν τρομερή αξία στο μέλλον.
2: Έλα.
10: Να σου δώσω να καταλάβεις, προσφάτως πουλήθηκε κατά χιλιάδες, πάνω από 10.000 ευρώ η φωτογραφία, το χαρτάκι τέλος πάντων, του Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αγωνιζόταν πιτσιρίκος 17-18 χρονών στην Sporting Λισαβόνας. Ένα πολύ σπάνιο χαρτάκι, το είχανε και συλλέκτες εδώ στην Ελλάδα το είχανε στα χέρια τους, όμως το είχαν κολλημένο. Αυτό που ζητούσε ο συλλέκτης από την Αυστρία ήταν ότι το ήθελε με το αυτοκόλλητο από πίσω με τον αριθμό. Οπότε εκεί πήρε την πολύ
2: θα
10: μεγάλη αξία.
2: Θα πάω τώρα στην αποθήκη να ψάξω για χαρτάκια. Τάσος, σε ευχαριστώ.
10: Οπότε η συμβολή στις μητέρες είναι μην πετάτε τα χαρτάκια αυτά.
2: Μην πετάτε τα χαρτάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
2: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφράκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
9: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου είχε ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγάι πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στα στενά του ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθυρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα απολύτως ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
9: Ο καιρός.
12: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εσείς εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα,
15: έργο παλιό,
14: μα σύγχρονο,
15: που αφορά και σένα,
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου,
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
15: σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή,
15: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
14: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
15: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Υπέροχο, υπέροχο. While My Guitar Gently Weeps, το γνωστό τραγούδι των Beatles, όμως το ακούσαμε τώρα από ένα κονσέρτο το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον George Harrison. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως θα νόμιζε κάποιος που ξέρω, που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του. Στέκεται εκεί και τον κοιτάει εμβρόντιτος, χωρίς να του λέει κουβέντα.

Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 έχω καλεσμένο της εκπομπής εδώ στον καθρέφτη τον εαυτό μου. Με αυτόν θα συνομιλήσω, αυτός επιλέγει τα τραγούδια και αυτός θα σας συντροφεύσει με απροσδόκητες παρεμβάσεις από τα παλιά.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που μόλις ανοίγω τη σελίδα του Facebook βλέπω φάτσα κάρτα μπροστά μου σε διάφορα κουτάκια την κυρία Καριστιανού να με καλωσορίζει στο κόμμα της, έχει μια λεζάντα πάνω, καλώς ήρθατε. Δίπλα τον κύριο Τσίπρα να μου λέει ελάτε στην Ελλάς. Με ένα μόνο λάμδα, όμως μήπως εννοεί ελληνική αστυνομία, σκέφτομαι προβοκατόρικα. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον κύριο Αντώνη Λιάκο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος αποδομεί εντελώς τη δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα να καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδο στα πανεπιστήμια. Ο κύριος Λιάκος, ιστορικός και ακαδημαϊκός, ο οποίος μάλιστα συνυπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς, απορρίπτει εντελώς τώρα τις δύο από τις πέντε συνολικά προτάσεις που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας για την ανακούφιση, λέει, των πολιτών. Ο καθηγητής κύριος Λιάκος θέτει το πρωτοφανές. Όποιος καταργεί το υπάρχον σύστημα οφείλει να εξηγήσει ξεκάθαρα με ποιον τρόπο θα εισάγονται τελικά οι φοιτητές στις σχολές υψηλής ζήτησης. Μάλιστα θέτει και το ρητορικό ερώτημα για το ποιος προχωρά σε τέτοιες ανακοινώσεις για θέματα που τα γνωρίζουν και οι γάτες. Όπερ έδι δείξε, όπως λέμε στα μαθηματικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη μας. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν, το οποίο ένα τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε τώρα στην πρώτη σκέψη της ημέρας από τα πρώτα βήματα του καθρέφτη στο πρώτο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ τότε, από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Γιώργο Γραμματικάκη, πανεπιστημιακό, ομότιμο καθηγητή φυσικής, πρίτανη, συγγραφέα και ευρωβουλευτή με το ποτάμι. Ο τίτλος της σκέψης εκείνης ήταν «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.
1: Τα πρόσφατα γεγονότα γύρω από την παιδεία επιβεβαιώνουν αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Δηλαδή τώρα ανακαλύπτουμε ότι το άσυλο ερμηνεύεται κατά το δοκούν, ότι η παιδεία θυσιάζεται σε μικροκομματικές σκοπιμότητες έθεν και κήθεν και ότι η παιδεία νοσεί. Και αυτό όμως το ξέρουν οι γονείς, εμείς το καταγγέλλουμε χρόνια τώρα και βελτιώσεις υπάρχουν κατά καιρούς, αλλά είναι λίγες και αποσπασματικές. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ελλάδα είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων. Κάποια στιγμή ένα θέμα, συχνά μάλιστα για λόγους τραγικούς, έρχεται στην επιφάνεια. Αρχίζει ο χορός της εκπλήξεως, των επιφωνημάτων και της καταδίκης, επιστρατεύονται κάθε είδους ειδικοί και αναζητώνται οι αιτίες. Ότι εντούτοις κάποια στιγμή θα φτάναμε εκεί, κάποια στιγμή ίσως θα είχαμε θύματα, κάποια στιγμή θα περνούσαμε το όριο, είναι, φοβάμαι, στις περισσότερες περιπτώσεις περίπου αυτονόητο. Το πολιτικό, ωστόσο, και κοινωνικό μας πλέγμα έχει μικρή την ικανότητα αντιδράσεως και έτσι δεν διαρκούν όλα πολύ. Απλώς ως την επόμενη έκπληξη, τον επόμενο θρήνο, την επόμενη υποκρισία. Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή των υποκριτικών εκπλήξεων είναι πράγματι εντυπωσιακή. Και επειδή αναφέρονται σε ένα φάσμα αενάως επαναλαμβανόμενο, μπορούν να καταγούν μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκπλήξεις από την περιβαλλοντική μας ασυνειδησία. Κάθε χρόνο έχουμε καταστροφικές πλημμύρες, κάθε χρόνο πυρκαγιές ή καύσονες θανατηφόρους, αλλά ότι αυτό θα συνέβαινε δεν υπάρχουν μεγάλες αφιβολίες. Διότι από την Αθήνα ως την Ήπειρο και από την Κρήτη ως τη Θράκη, η χώρα φέρει σταθερά τα σημεία μιας εθνικά ομόψυχης, έτσι το λέω, εχθρότητας απέναντι στο φυσικό ή το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Άλλη περίπου σταθερή υποκριτική έκπληξη προέρχεται από την τηλεοπτική ασυνειδησία. Ότι βέβαια η παρουσία του κακού όπως και του καλού ασφαλώς στις τηλεοπτικές οθόνες επηρεάζει και μάλιστα τα μέγιστα. Δεν είναι αυτό καινούργια ανακάλυψη. Πρόσφατα όμως ζούμε την ασυνειδησία, την προσωπική κατά κάποιο τρόπο επέμβαση με τρόπο βάρβαρο σε μια υπόθεση, ας το πούμε, ερωτικού πάθους. Ενώ πριν από λίγους μόνο μήνες ζήσαμε μια άλλη ιστορία για ένα παιδί που χάθηκε, που δολοφονήθηκε ίσως, και για να αναβρεθούν τα αίτια ή ο ένοχος θυσιάστηκαν η οικογένειά του, η ευπρέπεια, η ψυχολογία νέων παιδιών. Και βέβαια πάλι είναι βέβαιο ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, διότι κάθε φορά επικαλούμαστε κανόνες δεοντολογίες, τα κριτήρια της δημοσιότητας και πάμε συχνά, αυτό το φοβάμαι, από το κακό στο χειρότερο. Μια άλλη κατηγορία πάλι υποκριτικών εκπλήξεων, και εκεί θα σταματήσω τις υποκριτικές εκπλήξεις, είναι η συχνή μας έκπληξη από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών αθελληνική στάση των ξένων. Είτε με τα Σκόπια, είτε με την Κύπρο, είτε αύριο με κάποια άλλη αιτία, ανακαλύπτουμε το αυτονόητο, ότι καμιά εξωτερική πολιτική ποτέ δεν στηρίχθηκε σε συναισθήματα ή στα δίκαια των λαών. πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν να στηριχτεί ποτέ στην σπουδαία πράγματι παρουσία ενός πολιτισμού του ελληνικού που άνθησε πριν από 2.000 χρόνια και συνεχώς τον επικαλούμαστε. Η σύγχρονη χώρα είναι τραυματισμένη από την ανεπάρκεια και τα δημαγωγικά της σφάλματα και έτσι θεωρεί ανθεληνική κάθε κοινική εκδήλωση που εκμεταλλεύεται αυτά τα σφάλματα. Τώρα, για να μην συνεχίσω, είναι ότι ενώ η χώρα μας πορεύεται έτσι και είναι η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων, δεν θα είχε πολύ παρόν ή μέλλον αν δεν τύχαινε να είναι ταυτόχρονα η χώρα των πραγματικών εκπλήξεων. Και αυτό έχει πολύ σημασία. Πραγματική έκπληξη είναι κάτι που δεν αναμένεται, κάτι θετικό. Εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας, όπως λέμε εμείς οι φυσικοί. Τέτοιες αιχμές ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Στην παιδεία, στην περίθαλψη, στην καθημερινότητα, στην πολιτική καμιά φορά. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η διάτρητη θεσμή, μήτε τα παλαιτιακά σύνδρομα των πολιτικών, μήτε η συχνή περιδίνηση περί τα ασήμαντα και τα ταπεινά. Υπάρχει, όπως λέω εγώ, και η άλλη Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, που τη συνιστούν άνθρωποι που ενώ η ατμόσφαιρα που περιραίει τη χώρα είναι άλλη, εκείνοι εξακολουθούν να πράττουν το σωστό, το δύσκολο και καμιά φορά να επιδιώκουν το τοπικό. Αυτό κατά κάποιο τρόπο αντιτίθεται στη χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων και αυτή η Ελλάδα, η παράλληλη Ελλάδα, είναι η μόνη μας ίσως ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Πόσες φορές δεν έχω ακούσει αυτή τη σκέψη της ημέρας, νομίζω ότι την έχουμε επαναλάβει και άλλες 2-3 φορές εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, γιατί δυστυχώς αυτά που μας έλεγε τότε ο Γιώργος Γραμματικάκης ακόμα στέκουνε, δυστυχώς. Ήταν λοιπόν η σκέψη της ημέρας με τον τίτλο «Ελλάδα, η χώρα των υποκριτικών εκπλήξεων». Και δυστυχώς ακόμα είναι.

Επίσης συμπληρώνεται μια δεκαετία μετά το Brexit που σοφίστηκαν ο Φάρατζ, ο Μπόρις Τζόνσον και κάτι της από το Buckingham, αλλά δεν λέγεται αυτό. Διαβάζω τώρα ότι το Brexit επιβάρυνε τον προϋπολογισμό, την οικονομία της Βρετανίας έως και το 8% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στον ήχο μας απόψε είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Να, σαν και αυτό τώρα, από τον βασιλιά τον Έλβις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Αθώος ο δεύτερος. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμοί στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Η κλασική μας μινιατούρα στην είσοδο της του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής από τον Άγγλο συνθέτη της ρομαντικής εποχής, όπως λέγεται, ο Ρόναλντ Μπίντς, και ο τίτλος του κομματιού μου αρέσει πάρα πολύ. Two domestic pictures, δύο φωτογραφίες οικογενειακές ή στο σπίτι μάλιστα, που δείχνουν gossiping wives, γυναίκες που κουτσομπολεύουν. Αυτή ήταν λοιπόν η μινιατούρα σήμερα, και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, η οποία έρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Μένει στα προφίλια του Πανεπιστημίου, την ώρα που χιλιάδες νέα παιδιά, φοιτητές και φοιτητρίες, στηβάζονταν πίσω από τα αυτοσχέδια πανό τους για να πορευτούν για μια ακόμη φορά στο κέντρο της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάνουν το ίδιο πράγμα, δεν μου φαινόταν καθόλου κουρασμένοι. Πρόσωπα χαρούμενα, χαμογελαστά, σχεδόν ευτυχισμένα. Και ας ξέρουν ότι για άλλη μια φορά θα εισπνεύσουν τόνους χημικών, και ίσως και καμιά αδέσποτη από τις ζαρτινιέρες του νόμου και της τάξης. Και ας ξέρουν ότι και αυτό το βράδυ στα κανάλια κανείς δεν θα δείξει το χαμογελό τους, γιατί η χαρούμενη εικόνα τους τρομάζει μια κοινωνία καταθλιπτικών τηλεθεατών, εθισμένων να παρακολουθούν αποχαυνομένοι εικόνες βίας και κραυγές τηλεοπτικών παραθύρων. Στις άκρες των πεζοδρομίων περαστικοί γιάπηδες αγχωμένοι καταναλωτές κοιτάν τα χαμογελαστά πρόσωπα με απορία. Ανάμεσά τους διακρίνω και έναν γνωστό μου καθηγητή που αγκομαχά. Τρέχει να προλάβει αγκαλιά με τον ντοσιέ στο ένα χέρι και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτ στο άλλο. Αυτός δεν είναι με τους διαδηλωτές, είναι με την άλλη μεριά. Αυτός συνεχίζει να τρέχει. Οι δουλειές του δεν σταματάνε. Άλλωστε, οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες δεν εγκλωβίζονται στα όρια του Πανεπιστημιακού Βασίλου. Σε λίγο η πορεία ξεκινά. Όλοι μπαίνουν πίσω από το μπλοκ τους και τα μεγάφωνα παίζουν ένα γνωστό τραγούδι του Αγγελάκα. Μου λένε αν βγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Και όταν δαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Σκέφτομαι πως αυτά τα παιδιά έχουν βγει για τα καλά από αυτόν τον κύκλο. Χαμογελούν και αισιοδοξούν αλόκοτα. Γιατί έξω από τον κύκλο βρέθηκαν ξαφνικά να αναπνέουν καθαρό οξυγόνο. Οξυγόνο ελευθερίας και αλληλεγγύης και έχουν υποστεί σοκ. Μεγαλύτερο όμως σοκ έχουν υποστεί όλοι οι υπόλοιποι. Οι πολλοί που συνεχίζουν να σωπαίνουν. Το χαμόγελο αυτών των παιδιών είναι από μόνο του ικανό να στρέψει εναντίον τους όλη αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία. Όλων όσων δεν τολμούν να βγουν έξω από τον κύκλο.
1: Μια σκέψη της ημέρας που μας την έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 7-8 χρόνια περίπου, τότε στον Δίεση, τον μουσικό σταθμό. Πάντως, πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός, είπε αυτά που μόλις τώρα ακούσατε και νομίζω ότι είναι απολύτως συμβατά με αυτά που λέει και τώρα. Ας πάμε στο σχολείο.

0: Εδώ είμαστε στο Earth News Radio. Αυτό ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 2023, Παρασκευή ήτανε, αμέσως μετά από το δυστύχημα που είχαμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, τον κύριο Νικόλαο, για να μας μίλησε μάλλον για το ουσιαστικά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, απλώς έδειχνε ότι ήταν εκεί και όποιος ήθελε παρηγοριά ή οτιδήποτε πήγαινε. Αυτό μας έλεγε ακόμα, του συνέβη και όταν έπεσε το αεροπλάνο που ερχόταν από την Κύπρο στο Γραμματικό, αν θυμάστε. Και βεβαίως σηκώθηκε και πήγε εκεί. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την περίοδο και αμέσως με ειδοποιήσανε να έρθω στην Αθήνα λόγω αυτού του τραγικού συμβάντος. Και πήγα στο Γραμματικό. Εκεί είδα τον Μητροπολίτη να κάθεται κάτω από ένα δέντρο και απλώς να είναι εκεί. Και τον πλησίασα και τον ρώτησα, Παναγιώτατε, δεν τα πάω καλά εγώ με αυτές τις προσφωνίες. Σεβασμιότατε, βέβαια, Παναγιώτατος είναι πιο πάνω, ναι. Λοιπόν, σεβασμιότατε, του λέω, τι κάνετε εδώ και κάθεστε απλώς? Μου λέει, δεν έχω τίποτε να πω στους ανθρώπους. Κάθομαι εδώ και όποιος θελήσει θα καταλάβει και θα έρθει εδώ να μιλήσουμε αν θέλει. Και κάτσε δύο μερόνυχτα εκεί στο Γραμματικό. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί τα λέω αυτά? Διότι έχουμε μια σκέψη της ημέρας η οποία και αυτή συνοδεύεται μάλλον από μια ιστορία. Συνήθιζε ο Μητροπολίτης να πηγαίνει είτε σε σχολεία ή όπου τον προσκαλούσανε και ζητούσε από τα παιδιά να του κάνουν ερωτήσεις. Δεν έκανε κανένα κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Είχα βρεθεί σε μια τέτοια σύναξη και το πρώτο που θυμάμαι ήταν ένα ερώτημα που έπεσε από μια κοπέλα η οποία τον ρώτησε πώς επιλέγουμε έναν πνευματικό για να εξομολογηθούμε, για παράδειγμα. Και να η απάντηση του Μητροπολίτη.
1: Όσο είπατε προηγουμένως για τον πνευματικό, είναι η απάντηση στο πώς εμείς θα επιλέγουμε τον πνευματικό ή υπάρχουν κι άλλα?
2: Όταν το έλεγα φοβόμουν αυτή την ερώτηση και την φοβόμουν για να μην βγει ότι λοιπόν τώρα για να δω ο πνευματικός μου είναι όλα αυτά, ας πούμε φωτισμένος, άραγε έχει εμπειρίες, πώς να το ελέγξω?
0: Στην ίδια ομιλία που έκανε εξήγησε τι τον έκανε να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Αμερική. Ένιωσε ότι πνιγόταν εδώ. Δεν ήταν βεβαίως Μητροπολίτης τότε. Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι ήταν ήδη παλιότερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε αυτό που θα ακούσετε τώρα.
2: Φεύγω και πάω στην Αμερική. Πάω στην Αμερική, εκεί έρθα μου βγαίνει η ανάγκη της πίστεως. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πήγα εκεί στο πανεπιστήμιο, ήταν όλοι, μου φάνηκαν όλοι εγωιστές, υπερήφανοι, ο καθένας τον εγωισμό του ήθελε να υπηρετήσει. Πήγαινα στην εκκλησία, εμαλάκωνε η εκκλησία. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Λέω να πάω τώρα να εξομολογηθώ. Πού θα πάω να εξομολογηθώ? Παίρνω στην εκκλησία εκεί της παροικίας, βρίσκω έναν παπά. Μα δεν με έπνεε καθόλου. Ήταν ξυρισμένος, ξέρω εγώ, ήταν έτσι πολύ λουξ. Ήταν ένας πολύ ωραίος κοινωνικός εργάτης. Κάθισα, του λέω, πάτε, θέλω να εξομολογηθώ. Δεν κατάλαβα, λέει. Λέω, να εξομολογηθώ. Λέει, ποιο λόγο? Λέω, διότι έρχονται τα Χριστούγεννα. Λέει, στα καλά σου είσαι. Λέω, γιατί δεν Γιατί μου το λέτε αυτό το πράγμα? Λέει, διότι εξομολόγησαν για τις γριές. Πριν να πεθάνουν, πάνε, δεν ξέρω γιατί μου είπε η γέρη, μόνο οι γριές. Πηγαίνω λοιπόν να εξομολογηθώ κάτω από αυτές τις συνθήκες. Βάζει, ήτανε με κουστούμι και βάζει το πετραχύλι χωρίς ράσο, χωρίς τίποτα έτσι. Δεν μου πήγαινε, δεν μπορούσα να το καταπιώ. Άρχισε λοιπόν να λέω και με κοίταζε σαν να ήμουν το μεγαλύτερο ούφο που κυκλοφορούσε στο δυτικό ημισφαίριο. Καθίσαμε λοιπόν και μετά έτσι στο τέλος, αφού του βρήκα εγώ την ευχή από το ευχολόγιο για να με συγχωρέσει και μου την διάβασε, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Με ρώτησε τι σπουδές έκανα, που πήγα και τα λοιπά. Ήταν η πρώτη εμπειρία, σας λέω, με τσάκισε. Παρά τα αυτά, ένιωσα ότι ήταν, ότι εξομολογήθηκα. Δεν με πείραξε ο παπάς και ξαναπήγα. Τον ίδιο. Και μετά άρχισε αυτός να εξομολογείται σχεδόν σε μένα. Δεν είμαι ο παπάς, δηλαδή άρχισε να μου λέει τα δικά του ο άνθρωπος. Συνδεθήκαμε, ήταν ένας αγνός άνθρωπος χωρίς παράδοση. Με άλλο, σε άλλο κόσμο ζούσε. Εκεί στην Αμερική μου ήρθε εμένα η κλίση της ιεροσύνης. Όχι από τον Άγιο. Από αυτόν.
0: Σε πολύ λίγο χρόνο ο Μητροπολίτης τα είπε όλα. Πώς πήγε στην ιεροσύνη και πώς πήγε στην Αμερική, βεβαίως να δουλέψει σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Εκεί όμως ο παπάς μιας εκκλησίας ελληνικής τον ενέπνευσε κάπως.

Ένα από τα πολύ μεγάλα τραγούδια ήταν το «Εμείς» του 60, η εκδρομής του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. Ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω στην ιδέα ότι δεν είναι εδώ. Ο στίχος του είναι ποίηση σκέτη. «Εμείς» του 60, η εκδρομής, απόμακρη εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου, εμείς. Ανήλικη διαρκώς, τέτοιος ήτανε. Μα και από το καθεστώς αμόλυντη, ευτυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και απόψε. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε, να ηρεμήσετε και να προσέχετε προπαντός. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψεύδο αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι μίλησε σήμερα με το Ισραήλ και του ζήτησε να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιητική οργάνωση Χεσμπολάχ. Μερικές φορές πρέπει να ηρεμείς και να χρησιμοποιείς το κεφάλι σου, φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του NBC στην πλατφόρμα X. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας, όπως μεταδίδει η Telegraph. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας αλλά και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Τι μας ξημερώνει για τη συνέχεια και νεφέλη λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Και ξεκινάμε. Για να κλείσουμε έτσι ωραία τη βδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε.

αρέσει περισσότερο το Σαββατοκύριακο το βράδυ της Παρασκευής? Δεν ξέρω, έχει κάποια προσδοκία. Όλα είναι μπροστά το Σάββατο. Ενώ είναι αποκορύφωση Σαββατοκυριακού, νιώθεις ότι ήδη έχει αρχίσει και περνάει το Σαββατοκυριακό. Να η Κυριακή, να η Δευτέρα. Ενώ το βράδυ της Παρασκευής όλα είναι ακόμα ανοιχτά.

πει στη Γαλλία, γιατί σας έλεγα και χθες το λέγαμε ότι έχει φτάσει 40 βαθμούς. Λοιπόν, δύσκολες ημέρες έχει ακόμα μπροστά της η Γαλλία. Έχει ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει όλη τη Δυτική Ευρώπη. Άρα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ισπανία. Εκατομμύρια πολίτες ζουν στις περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς προειδοποίησης για κρέα ζέστη, να μην βγαίνει ο κόσμος. Πολύ έξω αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Και γενικά ο Μακρόν καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυτό που λέμε τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένους, παιδιά κτλ. Το ημερολογιακό καλοκαίρι ξεκινά επίσημα την Κυριακή, αλλά η Γαλλία βιώνει το δεύτερο ήδη επεισόδιο κρέας ζέστης μέσα στο 2026. Άρα καλά είμαστε εμείς, καλά είμαστε.

τώρα, σε λίγους μήνες, στις αρχές του 2027, θα ξεκινήσει η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο. Θα καλύπτει περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Θα συνδέει το Σίδνεϊ της Αυστραλίας με το Λονδίνο. Και στην πραγματικότητα αυτό που σας ώρες είναι 19 ως 22 ώρες. 22 ώρες non-stop, το φανταζεστε?

ετοιμάζεται να μετατραπεί για μία ακόμα χρονιά σε στάση, σε σημείο αναφοράς του κλασικού κινηματογράφου, γιατί ξεκινάει το φεστιβάλ, το Cinema Ritrovato, που είναι μία διοργάνωση αφιερωμένη σε αποκατεστημένες, σπάνιες και πάρα πολύ συχνά ξεχασμένες ταινίες από την ιστορία της 7ης τέχνης. 40 χρόνια συμπληρώνει παρουσία στο φεστιβάλ, και αυτό που είναι ακόμα πιο συγκινητικό είναι ότι κερδίζει νεαρούς, νεαρές, δηλαδή πάνε πιτσιρικάδες, το έχουν ανακαλύψει και το αγαπάνε. Σκεφτείτε ότι το 2025, πέρυσι δηλαδή, προσέλκυσε 140.000 επισκέπτες. Είναι αριθμός ρεκόρ αυτό τώρα για το φεστιβάλ. Σκεφτείτε να είσαι σε αυτή την κεντρική αναγεννησιακή πλατεία της Μπολόνια, την Πιάτσα Μαγκιόρε Πόπο, που είναι πανέμορφη, και σε μια τεράστια οθόνη να παρακολουθείς προβολές από ταινίες.

0: πάμε να καλησπερίσουμε και να συγχαρούμε τον Χρήστο Καρτέρνη, σκηνοθέτη Σέρταρ, είναι δικός μας άνθρωπος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανιβέλη.
0: Συγχαρητήρια, γιατί βραβεύτηκες από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για το ντοκιμαντέρ «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι. Πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση και τιμή και σε ευχαριστώ που τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να πούμε λίγο για την ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι λίγο το ταξίδι της μέχρι να βραβευτεί, «Να φοβάσαι τα άστρα του Νοτιά».
1: Ναι.
0: Πολύ ιδιαίτερος ο τίτλος.
1: Ναι, είναι από στίχο του Καβαδία, ένα βήμα από το Σταυρό του Νότου. Είναι ένα μικρό μήκος ντοκιμαντέρ, 26 λεπτά. Έκανε πρεμιέρα εθνική στη Δράμα στο φεστιβάλ πέρσι. Έκανε διεθνή πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Ταξίδεψε σε διάφορα φεστιβάλ. Ώσπου μέχρι προχθές βραβεύτηκε από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ως το καλύτερο μικρό μήκος ντοκιμαντέρ. Η ιστορία έχει να κάνει με έναν παλιό μηχανικό πλοίο, τον Μαστρο Κώστα, τον οποίο τον παρατηρούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μεγάλο πλέον σε ηλικία, αποσυρμένο σε στεριά, και καταγράφουμε το τελευταίο στάδιο ενός ναυτικού με ένα παράλληλο καθρέφτισμα από παρατημένα καράβια που μας διηγείται ιστορίες, υπάρχει φωτογραφικό υλικό και κατά κάποιο τρόπο θα αναζωντανεύουν ξανά τα παρατημένα καράβια και γίνεται μια αντίστοιξη της κουριάς, της αλμύρας και το τέλος του ταξιδιού.
0: Εξού και ο Καβαδίας.
1: Σωστά, εντάξει, πέρα από την αγάπη, εντάξει, ο Νότος πάντα για τους ναυτικούς συμβόλιζε το άγνωστο, το παράδοξο.
0: Ναι. Πώς τον ανακάλυψες εσύ αυτόν τον καπετάνιο?
1: Μηχανικός. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι στις μηχανές, δηλαδή.
0: Ναι, το κάνει εκεί, κάτω.
1: Η ωραία διαφορά, ότι ο καπετάνιος να βλέπει το πέλαγος.
0: Πώς τον ανακάλυψες και τι ήταν αυτό που είπες εδώ, κάπως πρέπει να αποτυπωθεί?
1: Ήταν τυχαία η συνάντηση. Όταν ξεκίνησε η ιδέα, ήταν σε ένα πολύ αρχικό στάδιο στο να κάνω μια παρατήρηση από παρατημένα καράβια με Λευσίνα. Αλλά αυτό δεν μου αρκούσε, μου έλειπε ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα στην ταινία. Οπότε εγώ ξεκίνησα να τραβάω και παράλληλα ψάχνω να βρω κάποιο ναυτικό. Μετά από πολλή έρευνα και έβλεπα στο κάτι, ακόμα δεν έβρισκα αυτό που ήθελα. Πηγαίνοντας για ένα ρεπτερά, συνάντησα τον πατέρα ενός φίλου μου και μιλήσαμε λίγο εκεί.
0: Και κάπως
1: ψάχνω ένα καπετάνιο και μου λέει ο πεθερός μου. Τι λες τώρα? Δείξε μου φωτογραφία. Λέω, αύριο έρχομαι σπίτι. Και μου κάνει το κλικ κατευθείαν. Δηλαδή γνωριστήκαμε πρώτα, πήγα από το σπίτι του. Ήξερα τον εγγονό ότι ήμασταν φίλοι. Οπότε ξέρεις και αυτό λειτουργήσε και βοήθησε πάρα πολύ στο να με εμπιστευτεί και η οικογένεια και ο ίδιος.
0: Να σου πω, οι άνθρωποι που έχουν περάσει πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα, πώς θα πάνε με τη στεριά σε αυτή τη φάση της ζωής? Και στην ωριμότητα υπάρχει μνήμη, υπάρχει νοσταλγία? Τι είδες αυτόν τον άνθρωπο?
1: Υπάρχει μνήμη, υπάρχει, για τον ντοκιμαντέρ βασίζεται πάρα πολύ στη μνήμη, και ένα ντοκιμαντέρ το σκοπός είναι να καταγράφει την αλήθεια, δηλαδή, και να χειρίζεσαι και ένα ντοκουμέντο. Εγώ αυτό που κατάλαβα, ότι οι ναυτικοί τους λείπει πάντα ένα ταξίδι. Δηλαδή με στην ταινία αναφέρεται αυτό, ότι υπήρχε μια εξομολόγηση ότι ένα ταξίδι το θέλω ακόμα.
0: Ένα ταξίδι ακόμα.
1: Δηλαδή είναι αυτή η αλμύρα που δεν φεύγει, όσο και να ξύσεις, ας πούμε, το τατουάζ δεν φεύγει αυτό. Ένα στίγμα που τους ακολουθεί. Εντάξει, ένας άνθρωπος μοναχικός, ο οποίος είχε χάσει και τη σύζυγό του, ζούσε με τα παιδιά του κάτω από ένα σπίτι, αλλά όταν ξεκίναγε να μιλάει για ταξίδια, μου μίλαγε ώρες, σαν να τα νοσταλγούσε. Οπότε, δηλαδή, αυτή η νοσταλγία που και εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια και η θάλασσα, και ήθελα και εγώ πιτσιρικάς να γίνω ναυτικός, ήρθε κάπως και τέριαξε, κούμπωσε.
0: Χρήστο, να σε ρωτήσω, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους καλλιτέχνες που βγάζουν τις ταινίες τους. Δηλαδή υπάρχει μια παραγωγή, υπάρχει μια κινητικότητα με όλα τα προβλήματα, δεν ναι. το συζητώ. Και το ντοκιμαντέρ το έχουμε ανακαλύψει, το έχουμε αγαπήσει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πολύ και οι πλατφόρμες αυτό. Γιατί φέραν ένα ευρύ κοινό σε επαφή με το ντοκιμαντέρ. Εσύ τι έχεις να πεις σε νέους καλλιτέχνες, ανθρώπους που κάπως τους φαίνεται βουνό, πιάνεις την κάμερα και τρέχεις, πώς ξεκινάει αυτό το δύσκολο ταξίδι?
1: Εντάξει, το ντοκιμαντέρ, ναι, βέβαια μπήκε λίγο στο φως από την COVID εποχή.
0: Ναι.
1: Όταν ήμασταν στο σπίτι, οπότε πλάγαμε πλατφόρμες και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Το ντοκιμαντέρ κάπως είναι και λίγο σαν παρεξηγημένο είδος, επειδή δεν είναι μυθοπλασία και σημαίνει. Νομίζω ότι θα δουν κάτι τύπου National Geographic, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πολλά είδη ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πολύ ωραίες ματιές. Δηλαδή και εγώ στην αρχή ήμουν πολύ επιφυλακτικός όταν ξεκίνησα να κάνω ντοκιμαντέρ. Δεν ήθελα να το ακούω, να σου πω την αλήθεια. Και όταν μπήκα σε αυτό, γοητεύτηκα. Εγώ αυτό που λέω και σε νέους δημιουργούς και στον ίδιο μου τον εαυτό είναι ότι αν έχεις μια ιδέα, πάρ' την κάμερα και ξεκίνα και
0: τραβάτε
1: την ιδέα που έχεις. Εννοείται θα πρέπει να βρεις χρηματοδότηση. Ας πούμε και εγώ την ταινία χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Είναι η δεύτερη ντοκιμαντέρ που κάνω. Εννοείται θα βρεις απογοητεύσεις. Εννοείται δεν την στήριξαν. Βρήκα φίλους που τη στήριξαν όμως. Βρήκα ανθρώπους. Οπότε το σινεμά βασίζεται σε σχέση σε ανθρώπων. Οπότε έχεις μια ιδέα, πάρε την κάμερα, τράβα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αν το λέει η ψυχούλα σου, αυτό πρέπει να το κάνεις.
0: Να. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και πάλι συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Καλή σου νύχτα. Γεια σου, γεια σου. Αφοβάσαι τα άστρα του Νότου, ο Χρήστος Καρτέρης. Τι ωραία που μιλήσαμε μαζί του έτσι και γνωρίσαμε αυτή την ταινία του. Εμείς τώρα πάμε για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, αθώος ο δεύτερος. Συνελήφθησαν δύο 55χρονοι στο Κοροπή για παράνομη οπλοκατοχή. Κατασχέθηκαν οπλοπολιβόλο και πιστόλι. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9:36, πάει και 37. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Θα σας πω ότι ένας πίνακας του Μοντιγιάννη βρίσκεται για ακόμα μια φορά ξανά στο κέντρο μιας έτσι υπόθεσης σε σχέση με τη λαϊλατημένη τέχνη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συγκεκριμένα στη ναζιστική περίοδο. Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε ότι ένας έμπορος τέχνης έχει 30 μέρες, δηλαδή ένα μήνα, deadline για να επιστρέψει το City of Man with a Cane. Αυτό είναι το έργο, είναι έργο του 1918, στον εγγονό ενός Εβραίου εμπόρου τέχνης. Είναι μια υπόθεση που βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και 12 χρόνια και με τη νέα απόφαση στην πραγματικότητα επαναλαμβάνεται και αρχική, ότι ο πίνακας πρέπει να επιστρέψει στους κληρονόμους του Στέτινερ, αυτό ήταν το όνομά του, που είχε τον πίνακα και στην πραγματικότητα τον είχε και ξέρετε, το πήραν μέσα από τα χέρια του με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε. Άλλωστε χάθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης την περίοδο εκείνη. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο οποίος του πλέον δεν έχει καμία, δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να ασκήσει έφεση, τελείωσε, τα εξάντλησε όλα τα μέσα, αγόρασε το έργο το 1996, έδωσε 3,2 εκατομμύρια. Σήμερα εξέψω, σας είπα, 30 εκατομμύρια. Και λέει ότι εγώ τι φταίω, εγώ το πλήρωσα, το έδωσα. Ναι, αλλά του λένε όχι, το πλήρωσες, το έδωσες, αλλά δεν έμαθες ότι ο πίνακας αυτός ανήκε στον Στέτινερ, έναν Εβραίο έμπορο τέχνη στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930, και τον είχε στην καλερί του, διαλύθηκε η καλερί του και ο πίνακας μαζί με άλλα έργα τέχνης αφαιρέθηκε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Γαλλίας. Είναι πάρα πολλές υποθέσεις αυτές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά δείχνουν όλα αυτά τα απάνθρωπα που συνέβησαν την περίοδο εκείνη. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Στάθη Σούλη. Είναι μαέστρος, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε μαζί του με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής τώρα αυτή την Κυριακή 21 του μηνός. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κυρία Λιγερού.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας και σας ακούμε. Πολύ μεγάλη χαρά και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα.
0: Δική μας τιμή για την παρουσία σας. Βέβαια βλέπω, είστε έτσι πάρα πολύ νέος. Είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία.
1: Εξαρτάται.
0: Καλά. Αφήστε το, είστε νέος.
1: Ένας αρισμός είναι, όλα είναι ένας αρισμός.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μουσικής αυτή την Κυριακή.
1: Ακριβώς. 21 Ιουνίου.
0: Ναι. Το τι σημαίνει, εντάξει, για τον καθένα σημαίνει πολλά, αλλά πώς επικοινωνείται αυτό στον κόσμο και ειδικά εμείς ως ΕΡΤ, έτσι, και φυσικά σωστά. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.
1: Σωστά, θα έπαιρνε ευκαιρίες να αναφέρω ότι θα προβληθεί στην ΕΡΤ3 μια υπέροχη συναυλία που κάναμε πριν από μια εβδομάδα στα Γιάννενα. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου. Ήταν ένα μουσικό ταξίδι που είχε κεντρικό θέμα το ηπειρώτικο τραγούδι. Και ο κύριος Ιφαντής, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν καλεσμένος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής και το Πολυφωνικό Σχήμα Ίνωρο, ενώθηκαν όλοι μαζί με την ορχήστρα και ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία την οποία θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ο κόσμος από τους τηλεοπτικούς δέκτες στις 8 η ώρα την Κυριακή.
0: Υπέροχα.
1: Είναι μια ευκαιρία. Νομίζω ότι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής σημαίνει με δύο λόγια μουσική παντού, δύο λέξεις συγκεκριμένα, μουσική παντού.

0: και μου στείμε γιώτα, με είδα συγγνώμη και μου στείμε όμητρο γιώτα. Ορχήστρες, παίκτες με τα όργανά τους, τραγουδιστές, πλημμυρίζουν τους δρόμους, τα θέατρα, τα εξωτερικά θέατρα κυρίως, γιατί ξέρετε ότι και 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του. Οπότε έτσι με αυτόν τον τρόπο και με τη μουσική παντού εγκοινιάζεται όλο αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της έκφρασης ελευθερίας μέσω αυτής.
1: Ναι. Πόσο, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε εσείς αυτό να το παρατηρήσετε, γιατί είστε πάρα πολύ μέσα στη μουσική και η μουσική είναι ένα απόσπαστο μέρος της ζωής σας και πολύ σημαντικό, αλλά βλέπετε να αλλάζει η σχέση των ανθρώπων με τη μουσική. Εγώ νιώθω ότι ενώ είμαστε δικτυωμένοι συνέχεια είτε σε podcast, ραδιόφωνα, για κάποιο λόγο, δηλαδή η πρόσβαση ποτέ δεν ήταν πιο εύκολη και πιο άμεση, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν έχει αναβαθμίσει τη σχέση μας με τη μουσική.
0: Νομίζω ότι ο συναισθηματικός κόσμος και ο ψυχισμός του κάθε ανθρώπου ολοκληρώνεται και απογειώνεται κατά την επαφή του σε απόσταση αναπνοής με την οποιαδήποτε μουσική σκηνή στην οποία θα βρεθεί, και νομίζω αυτό οποιαδήποτε πλατφόρμα, οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονική μορφή και αν έχουμε στα χέρια μας και μπορεί να μας δώσει, είμαι υπέρ αυτού εννοείται, να μας δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία κατευθείαν στα αυγιά μας, δεν συγκρίνεται με τίποτα με την ζωντανή, με τον αφουγκρασμό των ζωντανών της μουσικής τέχνης. Όλων των τεχνών εννοείται. Νομίζω ότι ο παλμός είναι αλλιώς όταν συναντώνται οι παλμοί τόσων ανθρώπων και έρχονται σε αγκαλιά με τους παλμούς των μουσικών ερμηνευτών. Νομίζω ότι είναι κάτι το μοναδικό και εμάς, παρόλο που όπως είπατε πολύ όμορφα, είμαι στη μουσική και η μουσική είναι η ζωή μου, καμιά φορά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να έρθεις ως παρατηρητής σε όλη αυτή την τελετουργία και να δεις πώς παντρεύονται ξαφνικά τόσες ωραίες ενέργειες με μοναδικό τρόπο στον χώρο.
1: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Σούλη, να είστε καλά. Λοιπόν, ας πούμε, πέρα από τα σχέδια της Κυριακής, έτσι, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, να πούμε ότι υπάρχει χώρος κάθε μέρα της ζωής μας για μουσική.
0: Σωστά, ακριβώς, και σημασία έχει να, δεν έχει το τι ακούμε αλλά και πώς το ακούμε και πού είμαστε και με ποιον είμαστε και να ακούμε συνεχώς μουσική.
1: Να είστε καλά κύριε Σούλη, γεια σας.
0: Ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ σας. Για τη φιλοξενία. Καλό,
1: καλό σας βράδυ. Λοιπόν, Στάθης Σούλης, μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ορχήστρα Συγχρονής Μουσικής της ΕΡΤ.

Ακόμα και σήμερα, να τώρα διαβάζω ειδήσεις για το Crans Montana της Ελβετίας, αυτό το τραγικό δυστύχημα την παραμονή της πρωτοχρονιάς που στήχησε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, νέους κατά βάση ανθρώπους, και σύμφωνα με δημοσίευμα καινούργιο της Le Parisien έχουμε τα πρώτα πορίσματα νεκροψιών που πραγματοποιήθηκαν σε θύματα της τραγωδίας και φαίνεται να δημιουργούν νέα δεδομένα στην υπόθεση και στην πραγματικότητα να αποδομούν την υπερασπιστική γραμμή του ζεύγους Μορέτη. Είναι το ανδρόγυνο που είχε το δικό τους, ήταν το night club, το κέντρο αυτό στο οποίο έγινε αυτό το δυστύχημα με αυτή τη φωτιά, τα πολλά θύματα. Φαίνεται λοιπόν να αμφισβητούνται ορισμένοι από τους ισχυρισμούς που προέβαλε σε σχέση με το τι μέτρα είχαν πάρει, τι κάνανε με το που συνειδητοποίησαν ότι έχει πιάσει φωτιά, πως ειδοποίησαν τους θαμώνες. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στην Ελβετία. Δεν περιορίζεται η συζήτηση μόνο στην Ελβετία. Σκεφτείτε ότι τα θύματα ήταν από την Ιταλία, ήταν από διάφορες χώρες. Και μόνο δύο σωροί υποβλήθηκαν σε πλήρη ιατροδικαστική εξέταση. Πάντως, ορισμένες οικογένειες ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ζευγαριού για να μην υπάρξουν και άλλα τέτοια παρόμοια δυστυχήματα.

εκεί που η Amazon είχε ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει μέσα από τις πλατφόρμες μια βιογραφική ταινία για τον Sam Altman, τον άνθρωπο που δημιούργησε την OpenAI, τον άνθρωπο που πρωταγωνιστεί, είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης, εγκαταλείπει ξαφνικά αυτή την ταινία σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο, παρότι έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα, διότι σύμφωνα με κάποια δημοσίευματα η ταινία δεν παρουσίασε ιδιαίτερα κολακευτικά τον Altman, τη σχέση του με μέλη της οικογένειάς του, τον ψυχισμό του, το χαρακτήρα του, το στυλ ηγεσίας του. Και η Amazon αυτή τη στιγμή λέει επενδύει δισεκατομμύρια στην OpenAI, άρα δεν γινόταν.

Η πιο πλούσια γυναίκα της Αυστραλίας προτείνει στην Αυστραλία να δωρήσει στον Elon Musk νησιά, ώστε να κατασκευάζει δορυφόρους, να τους εκτοξεύει στο διάστημα. Λέει αυτό θα βοηθήσει την προσέλκυση επενδύσεων και είναι η ίδια που βρίσκεται σε μια μάχη για τους υψηλούς φόρους. Θεωρεί ότι δεν πρέπει να πληρώνεται τους φόρους, παρότι έχει δισεκατομμύρια, παρότι έχει μια απίστευτη περιουσία. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση. Είδα ένα μικρό ντοκιμαντέρ, προσπαθώ να θυμηθώ πού, για την προσωπικότητά της.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της βδομάδας. Άρα δεν θα σας καληνυχτήσουμε απλά. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, κανονικά, έτσι. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο και στη μουσική. Τον ευχαριστούμε επίσης.

0: ακολουθεί
1: εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη φυσικά. Οπότε δεν πάει κανείς πουθενά. Γεια σας, καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ψευδό αφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων, το σχόλιο του ΚΚΕ. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Στο τριμελές εφέτειο κακουργημάτων Λάρισας για να δικαστεί παραπέμπεται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο μαζί με 4 ανήλικους μετά από εκβιασμό. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τέτοια της σύγκρουσης ερευνώνται, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος προβλέπεται ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026. Στις 18 με 22 Ιουνίου, το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα για να παρακολουθήσουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας και όλα όσα βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι λίγα.
1: Πλουσιότατη θα έλεγα σήμερα η δημοσιογραφία, Βαγγέλη.
0: Και θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία και μιλάμε για μια σύγκρουση τρένων η οποία έχει αναστατώσει και πρωταγωνιστεί, όπως είναι λογικό, την τελευταία ώρα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία και δίκτυα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες, Δημήτρη, για νεκρούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι αρκετοί οι τραυματίες.
1: Σύμφωνα με το όσα μετέδωσε πριν από 3 λεπτά το Reuters επικαλούμενο νοσοκομιακές πηγές, οι τραυματίες, αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είναι 50 και τα πλάνα τα οποία έχουν τραβήξει τα τηλεοπτικά συνεργεία δείχνουν πάρα πολλούς αιμόφυρτους τραυματίες, άλλοι να περπατούν, άλλοι υποβασταζόμενοι να βγαίνουν από το τρένο. Τώρα,
0: να κοντά πούμε... στο Bedford να πούμε ότι είναι, για να το συγκεκριμενοποιήσουμε και λίγο, έτσι. Και φαίνεται ότι ήταν το Luton Express το ένα από τα ένας από τους δύο σύρμους, έτσι.
1: Το οποίο, όπως μου έλεγες νωρίτερα, το έχει πάρει κιόλας. Είναι από τα αεροδρόμια τα μικρότερα που χρησιμοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γιατί ακόμα δεν έχουμε πολύ επιβεβαιωμένες εξελίξεις, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας. Και λίγα λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος σύρμος με αρκετά μεγάλη ταχύτητα έπεσε επάνω τους.
0: Ήρθε και προσέκρουσε δηλαδή στο σταματημένο λόγω βλάβης σειρμό, τον μπροστά.
1: Ακριβώς. Οι επιβάτες τώρα δημοσίευσαν βίντεο από το εσωτερικό των βαγονιών που δείχνουν τραυματισμένους ανθρώπους στο πάτωμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει περίπου 30 ασθενοφόρα, δεκάδες αστυνομικά οχήματα αλλά και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Βρετανική αστυνομία υπεύθυνη, η υποδιεύθυνση των μεταφορών, ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα βεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ προς το παρόν έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό ατύχημα, σε ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε δυστύχημα.
0: Έσπευσαν άμεσα εκεί δεκάδες ασθενοφόρα αλλά και ένα αέρια μέσα ελικόπτερα των υγειονομικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αεροδιακομιδές σε σοβαρότερα τραυματισμένους επιβάτες των σειρμών. Οι μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν στα τοπικά μέσα εκεί είναι ότι ένιωσαν κάτι σαν έκρηξη ξαφνικά. Και είναι λογικό, αν έπεσε ο σειρμός στον οποίο επέβαιναν πάνω σε ένα σταθερό σημείο, είναι λογικό να ένιωσαν αυτό το πράγμα, το κάτι σαν έκρηξη, και φαίνεται ότι όλοι λένε ότι είδα αρκετούς τραυματίες, είδα αρκετά πρόσωπα ματωμένα, κάποιους ανθρώπους με σπασμένο χέρι ή πόδι. Άρα μένει ακόμη να φανεί το πόσο σημαντικός ήταν ο απολογισμός αυτός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα θρηνήσουμε θύματα.
1: Να θυμίσουμε επίσης, Βαγγέλη, έχει σημασία ότι μια αμαξοστοιχεία, ενώ μια μηχανή αμαξοστοιχείας, δεν θα βάλω τα βαγόνια, ζυγίζει δεκάδες τόνους. Αν λοιπόν με τον γνωστό μαθηματικό τύπο πολλαπλασιάσει κανείς την ταχύτητα με το βάρος, τότε μιλάμε πραγματικά ότι αυτό το οποίο λένε ότι αισθάνθηκαν ότι έσκασε βόμβα, έσκασε ένα τρένο με πόσο, 50, 60, 70 χιλιόμετρα πάνω σε ένα σταματημένο τρένο. Καταλαβαίνεις ότι αν εκείνη την ώρα δεν ήσουν αδεμένος ή αν δεν ήσουν ακαθισμένος ή αν περπάταγες, αυτό μπορεί να σε τεινάξει και να χτυπήσεις πάρα πολλά σημεία του σώματός σου, χέρια, πόδια, κεφάλι, τα πάντα.
0: Ξυπνάει μνήμες δυσάρεστες και σε εμάς, γιατί κανείς μας δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Όλοι το θυμόμαστε και κάθε φορά όταν ακούμε για κάτι τέτοιο είναι λογικό να μας έρχεται και πάλι στο μυαλό.
1: Εκείνο ήταν εξωπραγματικό. Βέβαια.
0: Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια τραγική σύγκρουση που προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει θύματα και όπως είπαμε έγινε στο Bedford, έτσι κοντά στο
1: 4 χιλιόμετρα Bedford, πριν από το σταθμό.
0: Μεταξύ Bedford και Luton.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι ατύχημα είχαμε και στο μετρό της Κωνσταντινούπολης, γύρω στις 10 παρα 10 μεταδόθηκε η είδηση, τρεις τραυματίες, εκενώνονται για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή, φεύγουν οι επιβάτες μέσω μιας σύραγγας, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα. Ο σειρμός εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντατζη της Κωνσταντινούπολης. Εκενώθηκε μετά το ατύχημα, με τους επιβάτες να περπατούν υπό την καθοδήγηση των αρμοδίων συνεργείων μέσα από τη σύραγγα για να απομακρυνθούν από το σημείο μέχρι να φτάσουν στον πλησιέστερο σταθμό. Μάλιστα. Είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη, αλλά αναμένουμε τώρα το της Βρετανίας να δούμε τι θα γίνει. Καθώς οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 50 τραυματίες. Και εν πάση περιπτώσει δεν μένει παρά να περιμένουμε λίγη ώρα. Είναι προφανές ότι σε λίγο θα υπάρξει και κάποια επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές ασφαλείας.
0: Θα το παρακολουθούμε, Δημήτρη, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και με την Βρετανική πρωτεύουσα. Τώρα να έρθουμε στο άλλο μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τις εξελίξεις για την συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, γιατί έχουμε αρκετά ζητηματάκια. Τα λέγαμε και από χθες πόσο δύσκολο είναι να πάνε όλα καλά, γιατί υπήρχαν αρκετά αγκάθια τα οποία άρχισαν σήμερα σιγά σιγά να μας τσιμπούν. Ναι. Τι νεότερα έχουμε λοιπόν, Δημήτρη, από το μέτωπο αυτό?
1: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έγιναν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων έχει να κάνει με το Λίβανο και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού εκεί. Σήμερα η Χεσμπολάχ φώνευσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες. Ήταν άμεση αντίδραση του Ισραήλ. Ξεκίνησαν καταιγιστικοί βομβαρδισμοί, 47 νεκροί μέχρι στιγμής τις τελευταίες ώρες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τραμπ πιέζει πάρα πολύ έντονα τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, διότι αυτό το μέτωπο κινδυνεύει να τυνάξει στον αέρα την ειρηνευτική συμφωνία η οποία με τόσο κόπο επετεύχθη. Τώρα, σήμερα έγινε γνωστό, Βαγγέλη, ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα γίνει το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Αυτό το ανακοίνωσε το State Department μετά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Άουν. Ο κύριος Ρούμπιο επανέλαβε την ανάγκη να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του.
0: Φαίνεται ότι είναι συνεχείς οι πιέσεις από τον αμερικανικό παράγοντα προκειμένου το Ισραήλ να βάλει μια ανωτελεία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις του, βλέποντας και το πώς θα προχωρήσει η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν συνολικά, έτσι.
1: Βέβαια, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Τραμπ, μιλώντας τον κύριο Νετανιάχου, χρησιμοποίησε μια σχετικά σκληρή έκφραση, του είπε ηρέμησε και χρησιμοποίησε το μυαλό σου. Στη συνέχεια, αφού ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει που μας έχει επιφυλάξει ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης που είναι στη μουσική επιμέλεια, να θυμίσουμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Σφυρέρα στην παραγωγή της εκπομπής, και στη συνέχεια θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της Washington Post που έχει να κάνει με τον Νετανιάχου, τον Νότιο Λίβανο αλλά και τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν.
0: Το Ισραήλ, να πούμε, με το Λίβανο, από την πλευρά του Ισραήλ αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, αν και η Χεσμπολάχ πράξει το ίδιο. Αυτό το διαβάζω αυτή τη στιγμή στο ΑΠΕ, έτσι, και είναι δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχεται
1: του
0: και
1: Ντάνι Ντανών,
0: Ναι. Και έρχεται και αυτό προφανώς
1: Δημήτρη. Στον ΟΗΕ νομίζω ότι είναι. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Και στον ΟΗΕ. Τον Ηνωμένο. Ναι. Και από εκεί και πέρα αυτό που φαίνεται να συνηγορεί και αυτό στο γεγονός ότι υπάρχουν πιέσεις από την αμερικανική πλευρά προκειμένου ο Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην. Να μην πυροδοτήσει ζητηματάκια απέναντι σε αυτή τη συμφωνία που ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει.
1: Ναι, και, έχει και ο κ. Νετανιάχου έχει και την ακροδεξιά, τα δύο ακροδεξιά κόμματα, τα υπερορθόδοξα, τα οποία τον στηρίζουν, είναι κυβερνητικοί εταίροι. Και αν τους δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό, θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, να πέσει η κυβέρνηση και μετά να δρομολογηθούν πολύ σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Νετανιάχου αντιμετωπίζει έχει μπροστά του τρεις δίκες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, τουλάχιστον έτσι τον κατηγορούν. Με αποτέλεσμα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, να θέλει τουλάχιστον προς το παρόν να παραμείνει επικεφαλής της Ισραηλινής κυβέρνησης.

0: Επιστρέψαμε και πάλι κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στο θέρετρο της Ελβετίας, όπου αναμέναμε όλοι ότι σήμερα θα ξεκινήσει αυτός ο δύσκολος γύρος με τις τεχνικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι δύο πλευρές να λύσουν κάθε και το παραμικρό ψεγάδι αυτής της συμφωνίας και να το διευκρινίσουν, να το βάλουν κάτω δηλαδή με τεχνικό τρόπο, προκειμένου να μπει και στο χαρτί και να υπογραφούν πλέον και οι λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τίποτα ακόμη.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες. Ήταν αναμενόμενο. Ειδικά έγινε πρώτα επίθεση της Χεζμπολάχ με 4 Ισραηλινούς στρατιώτες νεκρούς. Το Ισραήλ αντέδρασε πραγματοποιώντας πλήγματα αεροπορικά σε 80 στόχους στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Εξού και είχαμε και τόσους πολλούς νεκρούς. 47 νεκροί είναι ο προσωρινός απολογισμός. Συνεπώς ο Λίβανος ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε στο να μην υπάρξουν άμεσα συνομιλίες. Όπως είπαμε, θα γίνουν 23 με 25 συνομιλίες για το θέμα του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Να δούμε τι θα μπορέσει να βγει από εκεί. Ο J.D. Vance δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από την Ελβετία.
0: Παραμένει εκεί στο
1: Βουρκεστό. Θα παραμείνει, ναι. Αλλά πρέπει να δούμε αν έχει νόημα να παραμείνει.
0: Για να παραμένει πάντως κάτι θα περιμένει.
1: Κάτι θα μαγειρεύεται. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Δεν θα μένει άδικα σήμερα. Όχι. Σίγουρα, ή για να ξεκουραστεί να χαλαρώσει. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος σίγουρα όχι.
1: Είναι προφανές ότι ενδεχομένως να υπάρξει ένα ξεμπλοκάρισμα, αλλά προς το παρόν αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ είναι να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα με τον κύριο Νετανιάχου, γιατί πρέπει να πιστεί ο κύριος Νετανιάχου να μην πραγματοποιεί πλήγματα στον Λίβανο. Είπαμε όμως ότι πιέζεται και από τους ακροδεξιούς εταίρους, τον κύριο Σμότριχ, τον κύριο Μπενκβίρ, οι οποίοι, ο κύριος Μπενκβίρ μάλιστα σήμερα, γνωστός για τις ακραίες του δηλώσεις, είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να καεί. Εντάξει, αυτά δεν βοηθάνε, όπως καταλαβαίνει κανείς, στην επίτευξη μιας πολύ μεγαλύτερης συμφωνίας, στην οποία, να πούμε βέβαια ερείς τον παρόδο Βαγγέλη, ότι δεν μετείχε το Ισραήλ σε αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Έτσι, ήταν μια συμφωνία η οποία έγινε ερήμην του Ισραήλ, εξού και η οργή του Ισραήλ, αλλά ο κύριος Τραμπ έχει καταλάβει ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν είναι ένας απλός συνομιλητής, θα δυσκολευτεί. Να πάμε και στο δημοσίευμα της Post τώρα.
0: Της Washington Post, η οποία αναφέρεται ακριβώς αυτήν την ισορροπία, την ρευστή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά και στο πόσο μπορεί να κρέμεται από μια κλωστή η συμφωνία αυτή.
1: Ναι. Σίγουρα κρέμεται μια κλωστή αυτή η συμφωνία, αλλά εδώ έχουμε πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, εκθέσεις των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, όπου η Post γράφει ότι ο Ισραηλός Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία για να εξασφαλίσει αυτό που σου έλεγα πριν από 3 λεπτά, την πολιτική του επιβίωση. Διότι εάν αφήσει τη Χεζμπολάχ ελεύθερη στο Λίβανο, τότε οι ακροδεξιοί εταίροι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν. Μάλιστα η Post, η οποία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, είναι αν όχι η κορυφαία της κορυφαίας αμερικανικές εφημερίδες. Να θυμίσω την εφημερίδα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του Watergate που έριξε τον Nixon, το μακρινό 1972-73. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο κ. Νετανιάχου θα υπονομεύσει τη συμφωνία και μάλιστα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τη στρατιωτική του παρουσία στο Νότιο Λίβανο, παρά την πρόσφατη ανακοίνωση εκεχηρίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή επετέφθη σήμερα στις 4 το απόγευμα, ανακοινώθηκε ο Βαγγέλη. Και δίνει πολλές ελπίδες, ωστόσο καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς ο κύριος Νετανιάχου δεν ακούει ακόμα και τον ίδιο τον κύριο Τραμπ.
0: Δεν τον ακούει.
1: Δεν τον ακούει.
0: Και θέλει να στρέψει ακόμη και τον Τραμπ, αν έχει τόσα εσωτερικά μέτωπα. Άραγε. Τώρα προσπαθώ να τα βάλω κάτω και λίγο να τα εκλογικεύσω.
1: Πολύ καλά
0: αν
1: κάνεις.
0: Έχει τόσα ανοιχτά μέτωπα, άραγε, στο εσωτερικό του, θέλει να στρέψει πλέον και τον Τραμπ εναντίον του.
1: Αν δεν στρέψει τον Τραμπ,
0: θα τύχει δηλαδή καλύτερη μεταχείριση μετά στο εσωτερικό του, αν τα βάλει και με τον Τραμπ.
1: Αν τα βάλει και με τον Τραμπ και συνεχίσει να πλήττει το Λίβανο, δεν θα έχει πρόβλημα τους ακροδεξίους εταίρους που στηρίζουν την κυβέρνησή
0: του. Για πόσο.
1: Αυτό είναι άγνωστο, γιατί έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο στο Ισραήλ. Ναι. Για όσο θεωρεί ότι.
0: Οι εκλογές δεν θα γίνουν αν βιώνει εμπόλεμη κατάσταση ακόμα,
1: όχι,
0: φαντάζομαι.
1: Βέβαια, μα ακριβώς αυτό θέλει να αποφύγει ο κύριος Νετανιάχου, να μην γίνουν εκλογές και να έχουν λήξει εχθροπραξίες, διότι τότε δεν θα είναι υπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, αλλά μιας πολιτικής κυβέρνησης. Τώρα οι πληροφορίες της Post για αυτό το ρεπορτάζ επικαλούνται νυν και πρώην αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τις ήδη εύθραυστες σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο έδαφος του Λιβάνου ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο. Εάν λοιπόν, εκτιμώ Βαγγέλη, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, 1, 2, 3, δούμε να τηρείται η εκεχηρία στο Λίβανο σε γενικές γραμμές, γιατί όλες οι εκεχηρίες που έχουν ανακοινωθεί δεν τηρούνται πλήρως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και όλο και κάποιος θα αμολύσει ένα πυραυλάκι, κάποιος άλλος θα απαντήσει. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να τηρηθεί.
0: Να πω ότι επειδή οδεύουμε προς τους τίτλους ειδήσεων στις 10:30, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Είναι στο 28ο λεπτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα λεπτά σημείωσαν τέρμα και προηγούνται με 1-0 στο ντέρμπι κορυφής αυτό στο Σιάτλ. Και εμείς βέβαια στις 11:45, όπως πάντοτε, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, γιατί έχουμε ώρα Μουντιάλ και τότε θα τα μάθουμε όλα για τα παιχνίδια που είχαμε, για τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και για τα παιχνίδια που έχουμε και πάλι μπροστά μας. Είστε συνδεδεμένοι πάντοτε, εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters, ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθερξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέτφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες μέχρι στιγμής. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 5 παρά 25 η ώρα. Ο Βαγγέλης Σαρής και ο
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Είμαστε μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Μέχρι το τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς. Έτσι. Μέχρι το τέλος της ημέρας, όπως λέγεται και η εκπομπή μας. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις εν εξελίξη, τις οποίες παρακολουθούμε.
1: Επειδή μιλούσαμε για το Μεσανατολικό, τη συμφωνία και τα συναυτό, θα ήθελα πριν το κλείσουμε αυτό το θέμα από την πλευρά εκεί των διαπραγματεύσεων αλλά και των ζυμώσεων συνολικά, να δούμε και αυτή την κούτρα που δημιουργήθηκε ανάμεσα σε δύο

0: Τραμπ. Και τώρα ο κύριος Τραμπ είπε ότι τον νικέτεψε για μια φωτογραφία.
1: Μιλάμε για τη σύνοδο των G7, έτσι.
0: Τη σύνοδο των G7 στην Ελβετία.
1: Επέστρεψε δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και έκανε τη δήλωση αυτή ότι δηλαδή πήγε η Ιταλίδα πρωθυπουργός και τον παρακάλεσε για να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία.
0: Ναι, τον νικέτεψε. Πρόσεξε, έχει διαφορά το παρακάλεσε. Ναι, το νικετεύω είναι υπερθετικός βαθμός.
1: Ότι είχε πολύ ανάγκη δηλαδή να δείξει με κάποιο τρόπο, αυτό θέλησε να πει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και έκανε και δηλώσεις μετά. Είπε ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω θαυμάστρια γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη, ούτε το ΝΑΤΟ, όταν προέκυψε το ζήτημα των στενών του Ορμούς.
1: Περίμενε. Πάρτα χρονολογικά. Είπαμε ότι ο Τραμπ είπε ότι τον νικέτεψε.
0: Ναι.
1: Απάντησε μετά η Μελόνι.
0: Απάντησε η Μελόνι, ναι. Και είπε ότι εγώ και η Ιταλία δεν νικετεύουμε ποτέ. Και επέκρινε τον Αμερικανό πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επιεικής.
1: Δήλωσε έκπληκτη. Και είπε ότι είναι ψευδής οι δηλώσεις αυτές.
0: Ναι, και είπε ότι είναι άφωνη. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τραμπ συμπεριφέρεται έτσι στους συμμάχους του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο.
1: Και το πινκ-πονκ συνεχίστηκε γιατί ανταπάντησε μετά ο Τραμπ που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
0: Και ήταν αυτή η δήλωση που σας είπα ότι ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια, αλλά δεν τη θέλω στα μάστερ γιατί δεν ήταν εκεί. Ούτε εκείνη ούτε τον ΝΑΤΟ όταν τέθηκε το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει τη στήριξη της Ευρώπης των ευρωπαϊκών χωρών συνολικά για τον πόλεμο. Καμία χώρα δεν δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτό τον πόλεμο, οπότε έπρεπε η Αμερική και το Ισραήλ εντός πολλών εισαγωγικών να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
1: Είχε ξεκινήσει όμως νομίζω να χαλάει λίγο η σχέση τους και νωρίτερα, Δημήτρη. Κάτι εκεί με τον Πάπα είχε κάνει μια δήλωση λίγο έτσι απέναντι
0: άκομψη.
1: Στον Πάπα άκομψη. Μπράβο, σωστός ο χαρακτηρισμός σου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και βγήκε η Μελόνι και τον υπερασπίστηκε βέβαια ως όφιλε. Και από εκεί νομίζω ότι είχαν αρχίσει λίγο να χαλούν τα πράγματα στη σχέση τους.
0: Ναι, είχε πει ο κύριος Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα, ο οποίος ήρθε παρόγω από το Σικάγο, έτσι, είναι Αμερικανός. Τον χαρακτήρισε αδύναμο και απαράδεκτο και τον κατηγόρησε ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αριστεράς.
1: Και ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είπε έτσι τόσο σε διάντροπα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει σχόλιο στον ηγέτη της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας όταν έχεις τόσους πολίτες οι οποίοι βλέπουν τον Πάπα ως τον εκπρόσωπο του Θεού επί της γης. Και ο Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στη θέση του Πάπα και για την εξωτερική πολιτική και για την εγκληματικότητα και για τις κυβερνητικές του πρακτικές. Ο Πάπας Λέων βεβαίως απάντησε πολύ ψύχραμα ότι δεν φοβάται τις επικρίσεις και αυτό βέβαια προκάλεσε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και βεβαίως αυτή η κόντρα έχει διχάσει σημαντικά τους καθολικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόντρα Μελόνι Τραμπ, έχουμε ένα διπλωματικό επεισόδιο. Παρενέβη ο Αντώνιο Ταγιάννη, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόεδρος της Ιταλικής Κυβέρνησης, αναπληρωτής πρωθυπουργός, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έβαλε το βαρύ πυροβολικό η κυρία Μελόνι για να απαντήσει και ακύρωσε ο κύριος Ταγιάννη προγραμματισμένη συνάντηση που είχε στις 21 και 22, προγραμματισμένη συνάντηση επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα η διπλωματία ιταλική αντέδρασε πολύ σκληρά απέναντι σε αυτές τις δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες προσπαθούσα να ψυχανεμιστώ γιατί τις έκανε. Και τελικά κατέληξα στο εξής. Όπως έβλεπα και ένα σύμβουλο επικοινωνίας που εξηγούσε την αντίληψη του Τραμπ για τα πράγματα, ότι Τραμπ είναι αυτός και πρέπει να μάθει κανείς να ακούει αν θέλεις αυτά που λέει, αλλά όχι και να τα παίρνει πάντα τις μετρητής.
1: Και λέει ό,τι του έρχεται.
0: Και λέει ό,τι του έρχεται.
1: Δεν το φιλτράρει προφανώς.
0: Καθόλου.
1: Ούτε καν διπλωματικός, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Το φιλτράρει. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πρωταγωνίσει, όπως είναι λογικό, μεταξύ άλλων και στη Σύνοδο Κορυφής των 27 Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Από εκεί μάλιστα μετά την ολοκλήρωση της

0: Σε συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην συμφωνία και τόνισε από τη μια ότι βασικό ζητούμενο πλέον τώρα, αυτήν την ώρα, είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Παράλληλα, είπε ότι η χώρα μας είναι πρόθυμη, εφόσον τη ζητηθεί, να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή, προκειμένου να βοηθήσει, φτάνει η αποστολή αυτή να έχει τη διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των τιμών των καυσίμων και στην αποκλιμάκωση που έχουμε και θα δούμε συνέχεια και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως προς αυτό. Καταρχάς να δώσουμε μια εικόνα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς έχει οδηγήσει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και είναι θετική εικόνα και στην ελληνική αγορά των καυσίμων, με τις τιμές τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο ντίζελ να κινούνται σε ιδιαίτερα, σε σχέση με το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, το τελευταίο τρίμηνο, επίπεδα.
2: Με πώς έβαλε σήμερα?
0: Με 1,86 έβαλα σήμερα και είδα στο δρόμο και με 1,80.
2: Είδες και 1,80.
0: Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρόλα αυτά προτίμησα να πάω στο 1,86 γιατί είναι το βενζινάδικο που προτιμώ να βάζω πάντα όσο μπορώ από έναν.
2: Και εγώ
0: από τον ίδιο.
2: 1,92 την 98. Εξαιρετική τιμή. Είχε η προσφορά σήμερα στο πρατήριο που πήγα ήταν η 98 στην τιμή της απλής. Mm-hmm. Καθόλου κακά.
0: Όχι, ήταν καλά. Γενικότερα βλέπουμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το 2014 που ήταν στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στο 1,96 και 8 λεπτά του ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης από το 2,12 ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου στο 1,697 ευρώ το λίτρο τώρα. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται και το υγραέριο κίνησης. Έχουμε και εκεί μεγάλη διαφορά. Είχε φτάσει στο 1,37 στις 31 Μαρτίου και τώρα είναι ελάχιστα πάνω από την τιμή του 1 ευρώ. Βέβαια, όπως γνωρίζουμε, διαφέρουν οι τιμές ανά την Ελλάδα, οπότε και υπάρχουν διαφορές. Εδώ μιλάμε για τιμές, μέσες τιμές, αλλά βλέπουμε, όπως σας είπα, υπήρχε σήμερα, είδα ταμπλό και με 1,80.
2: Και για να πούμε, Βαγγέλη, ότι και αυτό το μήνα, μέχρι το τέλος αυτού μηνός, υπάρχει επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης.
0: Στο ντίζελ κίνησης και είναι στην Αγγλία.
2: Στην Αγγλία.
0: Δηλαδή, όποιος και να πάει να πάρει, όποτε υπάρχει η επιδότηση αυτή των 15 λεπτών. Ήταν, θυμίζω, τον προηγούμενο μήνα ήταν 20 λεπτά. Είχαμε μια πρώτη μικρή δειλή αποκλιμάκωση. Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να ρίξει στα 15 λεπτά την επιδότηση στο ντίζελ και μένει να δούμε αν και τι θα γίνει από τον επόμενο μήνα. Όλοι ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε θα έχει πλήρως εξομαλυνθεί. Πλήρως δεν θα είναι ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς θα πάρει πολύ καιρό. Θα πάρει μήνες μέχρι να αποκατασταθεί και να ομαλοποιηθεί σε πλήρη βαθμό η κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, αλλά και όλη η αλυσίδα του καυσίμου, έτσι, που αφορά και τα δηληστήρια.
2: Και όλα αυτά υπό τον όρο ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν ανοιχτά. Έτσι,
0: θα μείνουν
2: περάσαν
0: ανοιχτά.
2: Τις τελευταίες 24 ώρες 25 πλοία, το οποίο δεν είναι κακός αριθμός, είναι αρκετά καλός, αλλά βέβαια δεν έχει καταφέρει να ομαλοποιηθεί ακόμα η αγορά της ενέργειας και δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να συμβεί εάν στραβώσει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και ξανακλείσουν τα στενά, γιατί εκεί πλέον θα έχουμε πάλι τεράστια άνοδο των τιμών της ενέργειας και των αγαθών συνολικότερα, γιατί η ενέργεια πλήττει τις μεταφορές, ως γνωστόν.
0: Το μήνυμα από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, είναι ότι πάμε σε τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές, είπε, ότι στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί και θα συνεχιστεί, θα έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αυτό που είπες νωρίτερα, θα επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα.
2: Και κράτησε και μια επιφύλαξη ο κ. Παπασταύρου στο βαθμό που θα επιβεβαιωθεί. Έτσι, γιατί είναι τόσο έθραυστη αυτή η συμφωνία, έχει τόσα πολλά κενά, αν θέλεις, για παράδειγμα τον απεμπλουτισμό του ουρανίου, που πώς θα γίνει αυτό, ποιοι θα τον κάνουν, ποιοι θα είναι παρόντες, θα μετέχει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Όλα είναι ρευστά ακόμα. Ρευστά και εύθραυστα. Αυτό το επισημαίνουμε, διότι βεβαίως και χαιρόμαστε όταν τελειώνει μια μεγάλη πολεμική σύγκρουση, ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος χαίρεται, αλλά δεν μένει παρά να το δούμε αυτό να συμβεί της πράγμασης.
0: Τώρα, μετά το πέρας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ότι όλοι οι αρμόδιοι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι επιποδός, προκειμένου οι μειώσεις που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να φτάσουν και στην Αγγλία, να φτάσουν στον καταναλωτή. Όπως είπε, σιγά σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά, ήταν και ένα μήνυμα, γιατί οι κερδοσκόποι πάντοτε καραδοκούν. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Η δουλειά τους είναι.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό, η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
2: Είναι λογικό, Βαγγέλη, τώρα στην Σύνοδο Κορυφής να κυριαρχεί το ζήτημα των στενών του Ορμούς. Εξαρτάται και η ενέργεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεράστιο ζήτημα.
0: Όλοι περιμένουν έτσι και αλλιώς να δουν τι θα γίνει και να έχουμε αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης, ούτως ώστε και οι επιπτώσεις της εμπόλεμης περίοδου που προηγήθηκε να αρχίζουν σιγά σιγά να απαλύνουν, έτσι, για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ζήσουμε. Ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο.
2: Πολλές δύσκολες περιόδους.
0: Ακριβώς.
2: Οικονομική κρίση, πανδημία.
0: Η πανδημία που είναι το πιο πρόσφατο και πάνω που πάμε να βγούμε, έρχεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι,
2: μετά έρχεται ο πόλεμος στη Γάζα.
0: Και θα πούμε μετά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, Δημήτρη, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις και όλοι, το Ουκρανικό συζητήθηκε πολύ. και από τους Ευρωπαίους ηγέτες, από τους 27, γιατί όλοι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μπει κάτω το ζήτημα αυτό, να εκλογικευθεί, όπως σε κάθε ευκαιρία λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, να καταλάβει ότι πλέον δεν είναι προς το συμφέρον και του ιδίου να το τραβάει ακόμη περισσότερο εδώ που έχει φτάσει τουλάχιστον τώρα.
2: Ναι, και πρέπει να πούμε αυτό το οποίο το μεταδώσαμε χτες στην εκπομπή μας, ότι ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε περιοχή στα περίχωρα της Μόσχας. Πώς κατάφερε το ντρόουν τώρα να φτάσει τόσο κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία, μπορεί να είναι και πάνω από 1000, καταλαβαίνει κανείς ότι κατά πρώτο να πούμε ότι η Ουκρανία είναι από τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγή ντρόουν στον κόσμο. Συνεπώς έχουν ένα φθηνό όπλο αποτελεσματικό, για τα ντρόουν απεδείχθησαν σε όλους τους πολέμους, και στην Ουκρανία και στη Γάζα και στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα ντρόουν είναι αυτό που αποκαλώ εγώ φθηνός θάνατος. Δηλαδή, εάν μπορείς να ρίξεις 200-300 ντρόουν καταιγιστικά σε έναν στόχο, το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ μεγάλες ζημιές με πάρα πολύ μικρό κόστος. Γιατί το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή μας αυτό, Βαγγέλη, ότι για να αναχαιτήσει, ας πούμε, το Ισραήλ στο Iron Dome drones, πρέπει να χρησιμοποιήσει πυράβλους. Το drone έχει 50 με 100 χιλιάδες δολάρια ένα καλό, και οι πυράβλοι έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ο ένας, άρα δεν συμφέρει. Mm-hmm. Δηλαδή, συν ότι καταφέρουν να περάσουν το Iron Dome, το κατάφεραν αρκετές φορές, υπήρξαν και νεκροί στο Ισραήλ από τα drones τα οποία εξαπέλυσε η Hezbollah. Στην Ουκρανία τα drones κάνουν θράψη στον πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, εξαιρετικά αιματηρές επιθέσεις.
0: Να σου πω μια είδηση που έρχεται από τις Βρυξέλλες και αφορά στο θέμα των ντρόουν.
2: Για πες.
0: Από στόματος του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε, είπε, σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας που θα επιτρέπει στη χώρα μας την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Ουκρανών σε μη επανδρομένα αεροσκάφη.
2: Έβλεπα λοιπόν, μια και το λες, νομίζω στην Ελβό το έβλεπα, ελληνική βιομηχανία όπλων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα εξαιρετικών επιστημόνων, οι οποίοι προχωρούν στη δημιουργία ελληνικών drones. Mm-hmm. Φυσικά με ξένη τεχνογνωσία, αλλά αρχίζουμε πλέον και ως Ελλάδα, δειλά-δειλά, σιγά-σιγά, να προχωρούμε στην κατασκευή αυτών των αυτόνομων πτυτικών παύλα φωνικών συσκευών.
0: Είναι σημαντικό για το λόγο αυτό που εξήγησες. Μέσα από τον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικά καταλάβαμε λίγο πολύ όλοι πόσο πολύ αλλάζει και το στρατιωτικό μέρος της σύραξης, έτσι.
2: Μα σε πόσους πολέμους είχαμε συγκρούσεις πεζικού, πυροβολικού, mm-hmm. όλα αυτά πλέον δεν έχουν απόλυτο νόημα, διότι μία βολή που θα ρίξει ένα πυροβόλο των 155, που είναι και τα πιο κλασικά πυροβόλα των 155, μπορεί να χτυπήσει το στόχο, μπορεί να μην τον χτυπήσει. Δεν έχει περιθώριο διόρθωσης. Το drone όμως πηγαίνει, επειδή είναι τηλεκατευθυνόμενο και
0: μέχρι
2: οθόνη.
0: Την τελευταία στιγμή το κινεί ο χειριστής του, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη.
2: Εννοείται. Μπορεί να βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι τηλεκατευθύνσεις των drones είναι πάρα πολύ ισχυρές.
0: Πόσες φορές κατηγόρησαν οι Ρώσοι ότι αρκετά από τα drone τα οποία επιτίθενται προς την πλευρά της Μόσχας τα χειρίζονται, για παράδειγμα, από τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι, η τηλεκατευθύνση των ντρόνων είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, και το από πόσο μακριά μπορεί να τα χειριστεί κανένας. Στο λέω γιατί είχα τηλεκατευθυνόμενα και ελικόπτερα και αυτοκινητάκια και τα λοιπά, όπου οι εμβέλειες ήταν αστείες, ήταν 300-500 μέτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ντρόνς που έχουν εμβέλεια πάνω από 1000-2000 χιλιόμετρα.
0: Τώρα θα να πούμε ότι για να κλείσουμε το θέμα της Συνόδου Κορυφής, ότι για την κρίσιμη διαπραγμάτευση αναφορικά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν υπήρξε βέβαια συμφωνία.
2: Όχι, δεν υπήρξε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει ο προϋπολογισμός αυτός να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο που δεν έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ίδιες στρατηγικές και προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Υπάρχουν γνωστές χώρες οι οποίες εμποδίζουν την λήψη μιας έτσι ομόφωνης απόφασης.
0: Επειδή βλέπω και το χρόνο λίγο να μας πιέζει, μέχρι να πάμε
2: στο
0: Δελτίο Ειδήσεων, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες. Για μια φορά ακόμη ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το ψευδοαφήγημα ότι για την ακρίβεια στην Ελλάδα ευθύνεται ο πόλεμο στο Ιράν, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν πίεσε αρκετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για καταδίκη των πρακτικών της Τουρκίας, όπως έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Τσουκαλάς ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έκανε την δήλωση, Δημήτρη.
2: Ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι και πολύ σωστό αυτό, γιατί η έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ήταν κόλαφος. Συνεπώς, ασχέτως των όποιων πιέσεων άσκησε ο Πρωθυπουργός, το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμώρησε πολύ αυστηρά την Άγκυρα. Τώρα ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την μπάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αντέδρασε, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο Ορμούς επιβεβαιώνουν τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει το λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά από τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Και αυτό που αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο περισσός είναι ότι η προσήλωση της κυβέρνησης σε συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της. Αυτές ήταν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανάμεσα σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Ναι, Δημήτρη.
2: Πάντως, θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρώπης, αν θες τον βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λίγο δύσκολος αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα.
0: Είναι δύσκολο στο κοινό του μέρος, έτσι, ο κοινός
2: ακριβώς,
0: βηματισμός,
2: ο κοινός βηματισμός,
0: που είναι και πολύ το
2: σωστά
0: ζητούμενο.
2: Το επισημαίνεις, ο κοινός βηματισμός. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει τόσο κοινό βηματισμό, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε γνωρίσει πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε πώς θα πορευτούν οι Βρυξέλλες. Είναι
0: μάλιστα
2: πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Μία συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της απευθείας συνομιλίας με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν στο Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department Tommy Pigott, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής στα στενά του Ορμούς, σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Bedford περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοκτσέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και ένα αέρια μέσα διάσωσης. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις στη σχέση των δύο χωρών με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς και από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαστε εδώ στο τέλος ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή και αγγλικά και ελληνικά, ό,τι θέλετε.
1: Βεβαίως και παρακολουθούμε τα τελευταία νέα μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία για την σύγκρουση των τρένων που είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Και μιλάμε για δύο επιβατικά τρένα που, όπως είπαμε, συγκρούστηκαν βόρεια του Λονδίνου. Είχαμε και επίσημες ανακοινώσεις από την Βρετανική αστυνομία. Αποτέλεσμα ήταν να σπεύσουν εκεί στο σημείο υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως είπαμε, και ελικόπτερα προκειμένου να μεταφέρουν κάποιους πιο βαριά τραυματίες. Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, δεν έχει ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί ο αριθμός τους, ούτε από τις ανακοινώσεις που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, φαίνεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι έζησαν την σύγκρουση και το μετά της σύγκρουσης, βέβαια, που ήταν και το πιο δύσκολο, και μεταφέρουν το τι είδαν και την εμπειρία τους, ας πούμε, από αυτό το πράγμα που έζησαν.
0: Ναι, και μάλιστα το ένα τρένο, να πούμε ότι είχε αναχωρήσει από το Κόρμπι, ενώ το άλλο είχε ξεκινήσει από το Νότιγχαμ, και τα δύο στην κεντρική αυλή Αγγλία. Το ένα σταμάτησε λόγω κάποιας βλάβης και το άλλο ήρθε και έπεσε με φόρα επάνω του. Δεν σημειώθηκε ανατροπή βαγονιών ή δεν είδαμε βαγόνια να έχουν, να το πω έτσι, τσαλακωθεί, να έχουν παραμορφωθεί από τη σύγκρουση.
1: Ούτε καν εκτροχιαστή, νομίζω.
0: Ούτε
1: Δημήτρη,
0: καν. Ούτε καν. Μόνο οι δύο μπροστινές ρόδες της μηχανής που έπεσε στο σταματημένο τρένο.
1: Απλώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι και μόνο από την πρόσκρουση, ακόμη και αν είναι πάνω σε ένα σταθερό σημείο που ήταν η ακίνητη, σταματημένη για λόγους τεχνικούς αμαξοστοιχεία η πρώτη, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι επιβάτες στο τρένο που δεν φορούν ζώνη, είναι εύλογο ότι και μόνο πετάχτηκαν. Είναι λογικό. Ένας άντρας συγκεκριμένος περιέγραφε ότι υπήρξε στιγμή που πετάχτηκα από την καρέκλα μου στο μπροστά μέρος του βαγονιού και στη συνέχεια είδα καπνούς και πολλούς ανθρώπους να κλαίνε, να ουρλιάζουν. Ήταν ιδιαιτέρως φοβισμένοι αλλά και μπερδεμένοι, γιατί δεν είχαν καταλάβει το τι τους έχει συμβεί, τι τους βρήκε.
0: Ναι, ενώ ταξιδεύεις και σκέψεις τώρα ότι αν πήγαιναν, εγώ θα σου λέω, επειδή δεν πήγαιναν πολύ τα τρένα, πήγαιναν 50-60. Σκέψου να είσαι ένα αυτοκίνητο και να τρακάρεις με 50-60 χιλιόμετρα χωρίς να φοράς ζώνη. Θα είναι καταστροφικό. Η ζώνη θα σου σώσει τη ζωή. Εδώ δεν υπήρχαν ζώνες για να σώσουν τις ζωές. Βέβαια, οι σιδηρόδρομοι στη Βρετανία είναι μια απονεμένη υπόθεση, γιατί από τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια της δεκαετίας του 90 και του 2000, λόγω της ιδιωτικοποίησης, αφέθηκαν οι σιδηρόδρομοι. Δηλαδή δεν γινόντουσαν οι συντηρήσεις που έπρεπε, με αποτέλεσμα αν και είναι σπάνιες συγκρούσεις τρένων στη Βρετανία, να θυμίσω ότι Σεπτέμβριο του 23 είχαν τραυματιστεί αρκετοί άνθρωποι μετά τη σύγκρουση δύο τρένων στον σιδηροδρομικό σταθμό Avia Moor στα Highlands της Σκωτίας. Και η Network Rail, ένας κλάδος του Υπουργείου Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε ένοχη το 23 για παραλήψη στον τομέα της ασφάλειας και κατατιμωρήθηκε με πρόστιμο με 6,7 εκατομμύρια λίρες.
1: Επιτόπου βρίσκεται ομάδα, να πούμε, επιθεωρητών του Τμήματος Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
0: Και οι πληροφορίες που είχαμε πριν από λίγα λεπτά κάνουν λόγο από πηγές νοσοκομιακές για 50 τραυματίες, αρκετοί εξ αυτών σοβαρά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορία για νεκρό. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η προσπάθεια απεγκλωβισμού και μεταφοράς των τραυματιών στα νοσοκομεία. Να δούμε τι θα προκύψει τελικά από αυτό. Παρά τα αυτά, είναι ένα σημαντικό σιδηροδρομικό ατύχημα προς το παρόν και όχι δυστύχημα.
1: Και τα δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή προς την ίδια κατεύθυνση. Τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου είναι
0: ο μεγαλύτερος,
1: από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας τεράστιος κόμβος εκεί, σιδηροδρομικός, από όπου περνούν και γραμμές του μετρό παράλληλα κλπ. Και γι' αυτό και δημιουργήθηκαν προβλήματα αρκετά στις μεταφορές, γιατί διακόπηκαν οι σειρμοί, τα δρομολόγια από και προς το Σεν Πάνκρας, και νομίζω ότι ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί αυτό και είναι εύλογο, έτσι, με βάση το συγκεκριμένο ατύχημα που είχαμε.
0: Θα πρέπει να μεταφερθεί και τη αμαξοστοιχεία που έχει εκτροχιαστεί. Είπαμε, αμαξοστοιχίες ζυγίζουν δεκάδες τόνους. Συνεπώς πρέπει να έρθουν πάρα πολύ μεγάλοι γερανοί για να μπορέσουν να μεταφέρουν, να ξαναβάλουν το τρένο στις ράγες ή εν πάση περιπτώσει να το μεταφέρουν κάπου πιο πέρα.
1: Και ξέρουμε πόσο πολλοί οι Βρετανοί στηρίζονται στα μέσα, μέσα σταθερής τροχιάς.
0: Βέβαια.
1: Πόσο
0: και
1: σημαντικό.
0: Όλη η Ευρώπη.
1: Αυτό που μου έλεγε ένας πολύ καλός φίλος που έμενε στο Λονδίνο είναι ότι όταν το μετρό έχει κάποιο πρόβλημα και καθυστερήσει το δρομολόγιο που σε πηγαίνει στη δουλειά σου, στη δουλειά σου ήδη γνωρίζουν ότι θα καθυστερήσεις και θα καθυστερήσεις δικαιολογημένα. Ό,τι και αν, όσο νευραλγικός και να είναι έτσι, ο ρόλος σου στην εργασία σου, το μετρό, για το μετρό, από τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση, κάποια διακοπή κλπ, είναι ενήμεροι όλοι ότι υπάρχει αυτό και γνωρίζουν ότι όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέσο θα έχουν ζητήματα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέσα από το Air News Radio 105,8 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο ακριβώς. Θα συνδεθούμε προκειμένου να ενημερωθούμε για όλα τα νεότερα από το Μουντιάλ, το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ με την Αυστραλία. Είναι στο 2-0 και βρίσκεται στο 52, αν βλέπω καλά,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ωραία. Καλά βλέπεις. Αυτό το οποίο τελικά έχω συμπεράνει είναι ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Και να, γιατί το λέω αυτό?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το Σαββατοκύριακο θα έχει μελτεμάκι, θα έχει ένα εξαράκι στις περισσότερες παραλίες. Εντάξει, ο μόνος κίνδυνος είναι οι φωτιές. Αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να μην έχουμε τέτοια.
0: Είναι σημαντικός όμως ο κίνδυνος, γι' αυτό, και θα είναι σε συναγερμό οι αρμόδιοι φορείς, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι φορείς.
1: Ναι, βέβαια, τι να πούνε και οι Γάλλοι, οι οποίοι από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη αναμένουν σαραντάρια στη Γαλλία. Όσοι έχουν πάει στη Γαλλία, στη Βρετανία, γιατί και η Βρετανία θα έχει 35. Όσοι έχουν πάει σε αυτές τις χώρες και έχουν ζήσει, εγώ δεν σου λέω στα 40, ούτε τα 35, 31-32 βαθμοί, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς, γιατί έχει φοβερή υγρασία. Στο Δε Παρίσι, να θυμίσω, πότε ήταν ο μεγάλος καύσωνας, το 2001, νομίζω το 2002, θα το κοιτάξω τώρα, κάποια από αυτές τις δύο χρονιές ήτανε. Να σου θυμίσω ότι τότε είχαμε, Βαγγέλη, πάνω από 20.000 νεκρούς στη Γαλλία. Γιατί τότε οι Γάλλοι, δηλαδή, ήταν αδιανόητο. Θυμάμαι ότι και στο Βέλγιο όταν ήμουνα και στη Γαλλία όταν πήγαινα, ο κλιματισμός ήταν κάτι άγνωστο. Παντελώς άγνωστο, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Είχε τόσο κρύο, δηλαδή το χειμώνα έρχεται τέτοιο χιόνι και το καλοκαίρι ήταν πιο νορμάλ οι θερμοκρασίες. Τα τελευταία χρόνια
0: έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Βέβαια. Η Γαλλία ζει απίστευτα προβλήματα λόγω του καύσωνα. Πέρσι, να σου πω ότι καταστράφηκε η μισή παραγωγή κρασιού στη Γαλλία, διότι καήκαν τα σταφύλια από τη ζέστη, δεν είχαν τόσο νερό να τα ποτίσουν. Υπήρξαν περιορισμοί στις πισίνες, για παράδειγμα δεν επιτρεπόταν να γεμίζεις την πισίνα σου με γλυκό νερό, διότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό και είναι σημαντικό πρώτα να έχουμε να το πίνουμε και μετά να γεμίσουμε αν έχουμε την πισίνα μας, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό κύμα της ζέστης είναι το δεύτερο μέσα σε περίπου ένα μήνα.
1: Και πηγαίνω, το πρώτο ήταν Μάιο, έτσι.
0: Ήταν στα τέλη Μαΐου. Θυμάμαι ότι πήγα 1η Ιουνίου στις Βρυξέλλες και ήταν ακόμη συγκλονισμένοι, γιατί μου περιέγραφαν το τι έζησαν τις προηγούμενες ημέρες με τους καύσωνες. Οπότε τώρα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, έρχεται τόσο σύντομα στο προηγούμενο.
1: Καπάκι που λέμε.
0: Τα επίπεδα συναγερμού έχουν ήδη αυξηθεί ιδιαίτερα στη Γαλλία που είπες, Δημήτρη, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, μέχρι και την Ισπανία. Η κλιμάκωση του καύσωνα στη Γαλλία θα μπορούσε να μεταφραστεί από το γεγονός ότι τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό το υψηλότερο επίπεδο τα περισσότερα από τα διαμερίσματα ήδη για την
1: 53,
0: Κυριακή
1: 96,
0: έτσι,
1: ζεστά.
0: Γιατί από αύριο γίνεται ακόμη χειρότερο το πράγμα, οπότε βλέπουμε ότι τώρα
1: θυμάμαι πάντως τώρα πριν από 3 μέρες που μιλάγαμε τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Earth News, με αφορμή το γεύμα στις Βερσαλίες, και μου έλεγε ότι ήταν 7 το απόγευμα και ήταν στις Βερσαλίες και πραγματικά δεν μπορούσε να ανασάνει από τη ζέστη και μου έλεγε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Και επειδή ο Σικουάνας δεν είναι καθόλου καθαρός για να μπορέσει να κάνει κανείς μπάνιο, το είδαμε αυτό και σε αγώνες μεγάλους που έγιναν εκεί.
0: Στην Ολυμπιάδα.
1: Στην Ολυμπιάδα. Υπήρξαν και μολύνσεις αθλητών. Το μόνο το οποίο μπορούν να κάνουν στη Γαλλία, έχει κάτι σαν πλατφόρμες δίπλα στη Σικουάνα όπου έχουν ντους και ξαπλώστρες. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο στο ποτάμι, μπορείς να κάνεις ένα ντουσάκι και μετά να κάτσεις να κάνεις
0: τι να κάνεις ηλιοθεραπεία. Ναι. Αν έχει καύσω να θα κάτσεις στον ήλιο να κάνεις
1: θα
0: ηλιοθεραπεία.
1: Θα πηγαίνεις στο ντους κάθε 3 και λίγο.
0: Μπράβο, αυτό ναι, αυτό ναι, αλλά ντους έχεις και στο σπίτι σου. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δροσιά αυτό. Εγώ γενικότερα δεν είμαι υπέρ του τίτλου καύσωνας και οι Αθηναίοι νέοι πιάσαν τις παραλίες για να αναζητήσουν δροσιά.
1: Εμείς έχουμε παραλίες όμως να πιάσουμε.
0: Θεωρώ ότι και στην παραλία δύσκολα δροσίζεσαι πραγματικά. Γιατί όταν έχει καύσωνα, όταν έχει πραγματικό καύσωνα, ακόμη και στην παραλία, γιατί δεν γίνεται να είσαι μονίμως μέσα στο νερό.
1: Όχι, μπορείς να είσαι κάτω από την ομπρέλα, μόλις ασθένεσαι να κάνεις ζαβουτιά, ξανά κάτω από την ομπρέλα και ούτω καθεξής.
0: Και νομίζω ότι αυτό κάνουν και οι περισσότεροι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε βιώσει καμιά φοβερή ζέστη στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Το βράδυ έχει μια δροσούλα όνειρο.
0: Πού, εδώ?
1: Ναι, στην Αθήνα. Το βράδυ, άμα βγεις στο μπαλκόνι,
0: ήδη σιγά τα μέσα, τα τεχνητά μέσα δροσιάς έχουμε αρχίσει να τα χρησιμοποιούμε. Η αλήθεια είναι, εγώ στα πιο νότια, γιατί εσύ είσαι στα πιο βόρεια. Στη Γαλλία τα 2/3 των διαμερισμάτων της πόλης τίθενται αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό. Μεταξύ αυτών το Παρίσι, μια κατάσταση που οδήγησε δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τη γιορτή μουσικής που
1: τεράστια,
0: ήταν προγραμματισμένη
1: γιορτή
0: για την Κυριακή. Και ήταν μάλιστα πολλές δημοφιλείς συναυλίες εκεί προγραμματισμένες και τις περίμεναν πώς και πώς αυτοί που είχαν βρει εισιτήριο. Από την άλλη, και στην Ισπανία οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό σχετικά με το κύμα αυτό που αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία βέβαια είναι λίγο πιο μαθημένη. Στην Ελβετία τώρα το ότι θα φτάσει η θερμοκρασία τους 37 είναι πιο συγκλονιστικό. Στη Γενέβη μαθητές ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε στο σχολείο την ερχόμενη Δευτέρα και την Τρίτη.
1: Τουλάχιστον η Γενέβη είναι καθαρή και μπορεί, η λίμνη της Γενέβης είναι καθαρή και μπορεί κανείς να κάνει μπάνιο. Έχει και αυτό το τεράστιο συντριβάνι που εκτοξεύει το νερό στα 40 μέτρα ύψος.
0: Πόσοι θα χωρέσουν, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ
0: πιστό
1: η Ελβετία. Μα εγώ το βλέπω ξεστακτικά. Βλέπω πλάνα, για παράδειγμα, στη Γερμανία που πέφτουν στα ποτάμια. Εκεί βέβαια τα ποτάμια στα οποία πέφτουν είναι καθαρά σχετικά. Αλλά οι κάτοικοι του Λονδίνου, του Παρισιού δεν μπορούν να πέσουν στον Τάμεση, στο Σικουάνα, γιατί εντάξει. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε μπάνιο σε κρυστάλλινα νερά, βλέπεις μόνο το χρώμα του νερού και λες, εντάξει, δεν πειράζει, ας πεθάνω από τη ζέστη.
0: Στη Γερμανία τώρα θα έχουν και καταιγίδες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρή έως ακραία θερμική καταπώνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας που θα φέρει και καταιγίδες. Φαντάσου να έχει φοβερή ζέστη και να βρέξει κιόλας, να έχει και καταιγίδα. Οπότε να έχεις ακριβώς, να έχεις αυτό το συνέστημα της υγρασίας το τόσο έντονο. Από Ουγγαρία έως Σλοβακία και Αυστρία αναμένονται επίσης πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Αυστρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στα ορεινά, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
1: Πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει με την κλιματική κρίση αποτυπώνεται στα στοιχεία που δόθησαν από την Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν στο θάνατο πάνω από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη το 2023 και το 2024. Τα στοιχεία για το 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, καθώς απαιτούν πολύ χρόνο και περίπλοκες πράξεις για την ανάλυσή τους. Ωστόσο, η ζέστη στην Γυραιά Ήπειρο καθίσταται όλο και φωνικότερη, Βαγγέλη. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Το βλέπουμε και στη δική μας χώρα. Ξαναλέω, ευλογημένη χώρα η Ελλάδα που έχει τα μελτέμια. Αν δεν είχαμε τα μελτέμια, θα ψινόμασταν ζωντανοί. Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και επειδή μας επιστρέψει εδώ στη χώρα μας, Δημήτρη, σωστά και στα μελτέμια, να πούμε ότι συνεχίζεται το μελτέμι αύριο, οπότε και θα κάνει λίγο πιο απαλό τον καλοκαιρινό καιρό που σαφώς έχουμε. Όμως από την Κυριακή, σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας την Νικολέτα Γιακοπούλου, η θερμοκρασία θα ανέβει περαιτέρω. Το Σάββατο λοιπόν έθριος καιρός με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 20-30, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένουν στη Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία κλπ. Που είπαμε.
1: Εννοεί.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται κάποιες μικρές μπόρες στα γύρω ορεινά. Ενώ την Κυριακή θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες μπόρες στα βόρεια. βόρεια ορεινά, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο θα συνεχιστεί μέχρι και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 36 στα δυτικά. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά προς τα δεδομένα εκείνα της βορειότερης Ευρώπης.
1: Ευτυχώς είναι ξηρό καιρό και όχι υγρό, είναι πολύ, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
0: Και έχουμε και θάλασσα παντού.
1: Αυτό, μα, που το πας.
0: Πολύ σημαντικό. Μα, σκέφτεσαι να πάω σε αυτήν τη θάλασσα, να πάω στην άλλη, να κάνω λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, παραπάνω, αλλά να βγω στον εθνικό δρόμο και να πάω στον... Δηλαδή, είναι ευλογία αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια είναι ευλογία, έτσι, γιατί έχω εντοπίσει η πιο κοντινή παραλία από την Αγία Παρασκευή, το έχω χρονομετρήσει, είναι στη Ραφίνα, όπου εκεί θες 23 λεπτά, δεν έχει πολύ κίνηση.
0: Χωρίς αντικείοδο, έτσι.
1: Λεπτά, χωρίς αντικείοδο.
0: Εσωτερικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε 25 λεπτά. Δεν υπάρχει χώρα ευρωπαϊκή, αν εξαιρέσεις την Ιταλία, όπου μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, να πούμε ότι αν εξαιρέσεις κανείς την Σαρδινία, συγγνώμη, την Κορσική, είναι πολύ λίγες οι περιοχές στην Ιταλία όπου έχουν μεγάλες και ωραίες παραλίες. Νομίζω το λέγαμε τις προάλλες ότι πηγαίνοντας από την Νάπολη νότια στην Κώστα Δαμάλφη, που είναι μια πανέμορφη
0: πολύ
1: περιοχή,
0: όμορφες περιοχές, πανέμορφα περιοχές, χωριά, αλλά από παραλίες πάσχουν, κακά τα ψέματα.
1: Από παραλίες μηδέν. Θα σου πω ότι ρώτησα τότε, πάνε πολλά χρόνια που θα πάει, ρώτησα την κυρία στο εστιατόριο εκεί που μας σέρβιρε, λέω πού μπορώ να κάνω μπάνι, μου λέει θα πάω 3 χιλιόμετρα πιο κάτω, θα δείτε μια μικρή παραλίουλα και εκεί θα κατέβετε. Εκεί δεν μπορούσες ούτε όρθιος να σταθείς. Είχαν πάει 500 άτομα σε μια παραλία που χωρούσε 50.
0: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται και εμείς θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και θα επανέλθουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας.
1: Να υπενθυμίσουμε στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Σφυρόερα.
0: Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές επιλογές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε το Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Στις 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου-Ισραήλ. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδόνα αεροδρόμιο Σαμπιχά Γκιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 μέχρι στιγμής οι τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δημών Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρά 25 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και Δημήτρη, κάτι άντλησες από το εξωτερικό δελτίο και πάλι.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν, είναι η γνωστή ιστορία με το φέρετρο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Κούσνερ.
1: Ποιος είναι ο Κούσνερ? Δεν τα ξέρουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι ο γιος του κυρίου Τραμπ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, και το πρόβλημα είναι ότι έχουν υπάρξει πολύ έντονες διαδηλώσεις, γιατί η περιοχή όπου θέλουν να χτιστεί είναι εξαιρετικού.
1: Είναι ο γαμπρός ο σύζυγος της Ιβάνκα.
0: Είναι, ναι.
1: Πες μας να το καταλάβουμε. Με το τσιγκέλι θα στα βγάζω. Αφού τα ξέρεις. Δώσε το στίγμα εκεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη μου.
1: Θα το πουλιστερώ λίγο.
0: Λοιπόν, η αλβανική αστυνομία λοιπόν απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ακόμη 27 δηλωτών για τη διατάραξη της δημόσιας τάξης μετά από τη νέα κινητοποίηση στα Τύρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Ιβάνκα και το σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ. Πριν από τη σημερινή διαδήλωση, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι 27 κατηγορούνται πως καθοδήγησαν τους συμμετέχοντες σε διαδρομές εκτός των εγκεκριμένων οδών στη διάρκεια πορείας που πραγματοποιήθηκε. Να πούμε ότι είναι ένα mega project αυτό. Κατά πληροφορίες φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο και θα χτιστεί ένα τεράστιο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε έναν τόπο ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να χτιστεί ούτε παράγκα. Ωστόσο, είναι πολύ ισχυρός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να το κατασκευάσει αυτό, ο Τζάρετ Κούσνερ, να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά

0: με θύμα ένα παιδί 13 ετών το οποίο εκβίαζε ένας 34χρονος και έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ανήλικοι ήδη οι οποίοι επίσης τον εκβίαζαν και κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 13χρονο, ξαναλέω, περίπου 370.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχαν οι γονείς του φυλαγμένα στο σπίτι.
1: Ναι. Ακούγεται, λίγο μεγάλο ποσό για να το φυλάς στο σπίτι αυτό,
0: ακούγεται,
1: βέβαια.
0: Ακούγεται τεράστιο το ποσό και αστυνομικές πηγές λένε ότι ο εκβιασμός ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες στο πάρτι γενεθλίων που έκανε ο 13χρονος. Έτσι, και εκεί οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία φαίνεται να ξεκίνησαν να εκβιάζουν το 13χρονο παιδί για κάποια πυροτεχνήματα που είχε και άρχισαν να το εκβιάζουν ότι θα τον καταγγείλουν για την προμήθεια πυροτεχνημάτων.
1: Ξέρω τι προβλέπει η νομοθεσία τώρα, βέβαια, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι κακούργημα το να έχει πυροτεχνήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μπορεί να είναι. Σημασία έχει ότι ένα 13χρονο παιδί εύκολα μπορεί να πέσει στην παγίδα.
1: Αν βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια. Αν του πούνε ότι θα πα 5 χρόνια φυλακή, θα πάνε και οι γονείς σου φυλακή. Οπότε τι να κάνει το παιδάκι.
0: Οι γονείς λοιπόν κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι έλειπαν χρήματα, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια διάρρηξη στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάτι ύποπτο. Και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσαν στη συνέχεια την αστυνομία. Η ασφάλεια του Βόλου ταυτοποίησε λοιπόν τους φερόμενους ως δράστες και ο 34χρονος βρέθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο Τριμελές Πλημελιωδικείο του Βόλου. Η μητέρα του 13χρονου ανέφερε στο δικαστήριο ότι ο γιος της δέχονταν απειλές συγκεκριμένα και ο 34χρονος αλλά και οι ανήλικοι άρχισαν να του φέρονται με απειλητικό τρόπο ότι θα κάνουν κακό τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του. Ενημέρωσαν η αστυνομικοί την οικογένεια ότι ο γιος έδινε τα χρήματα σιγά σιγά στους κατηγορούμενους επειδή τον φοβήθηκε και τον εκβίαζαν.
1: Παιδάκι μικρό ήταν, λογικό.
0: Παιδάκι μικρό, είναι όμως φοβερό το πώς μπορεί να λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι και να γνώριζαν, σίγουρα σαφώς γνώριζαν ότι υπήρχαν χρήματα στο σπίτι. Και υπήρχαν τα χρήματα αυτά, τέλος πάντων φαίνεται ότι για 50 μέρες ήταν θύμα των ανθρώπων αυτών, του 34χρονου και των δύο τουλάχιστον ανηλίκων που εμπλέκονται στην υπόθεση και δέχονταν τις απειλές και τους έδινε χρήματα. Τους έδινε χρήματα. Στην αρχή η κατάθεση της μητέρας λέει ότι στα μέσα Μαΐου διαπίστωσαν ότι λείπει από το σπίτι το ποσό των 70.000, το οποίο το κρατούσαν για να το καταθέσουν στην τράπεζα. Ρώτησαν και το παιδί ποιος μπορεί να τα πήρε, γιατί δεν υπήρχε παραβίαση όπως είπαμε. Κανείς δεν ήξερε από τους διαμένοντες και τους μπαινοβγαίνοντες στο σπίτι. Και αργότερα διαπίστωσαν ότι έλειπαν και οι υπόλοιπες 300.000 και τότε πήγαν στην αστυνομία και ο γιος πλέον τους αποκάλυψε το τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την... για περίπου 2 μήνες σύμφωνα με την οικογένεια... Το παιδί απειλούνταν.
1: Είναι πάντως επιτίδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, ας πούμε, και πραγματικά διορωτώ με το αναρωτιόμουν μεγαλοφόνος πώς είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος: είμαστε υπάλληλοι της ΔΕΗ για να μην πάθει ηλεκτροπληξία. Βγάλτε έξω τις χρυσές λίρες, βγάλτε τα χρήματά σας.
0: Μιλάς για τις γνωστές απάτες. Ναι, καθημερινά όμως, Δημήτρη, υπάρχουν συνάνθρωποι μας που πέφτουν θύματα. Ναι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, ναι, εκεί στοχεύουν οι επιτίδιοι.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες έχουν στο μυαλό τους και λίγο διαφορετικά τα χρήματα, τα τιμαλφή τους, κάποιες λίρες που μπορεί να έχουν συγκεντρώσει και δεν είναι μαθημένοι με τις τράπεζες, με το ηλεκτρονικό χρήμα, άρα ξέρουν το μετρητό, ξέρουν τα χρυσαφικά, ξέρουν τις λίρες. Οπότε κάπου υπάρχει μία καβάντζα ενδεχομένως μέσα στο σπίτι και νιώθουν υπεύθυνοι και πιο σίγουροι έχοντάς τα στο σπίτι. Οι επιτίδιοι λοιπόν χτυπούν εκεί και ψάχνουν
1: και
0: έναν
1: προφανώς,
0: τρόπο ναι, για να καταλάβουν, να τους αποκαλύψουν το που έχουν κρυμμένα τα χρήματα. Οπότε τι τους λένε, αν έχετε κάπου τέτοια, βγάλτε τα γιατί μπορεί να... Αφού τους πείσουν ότι είναι συνεργείο πρωτίστως, ναι, βγάλτε τα γιατί μπορεί να καταστραφούν. Και εκεί λοιπόν τους εκμεταλλεύονται και τους κλέβουν.
1: Αυτό είναι όμως η αθλειότητα, είναι ότι εκμεταλλεύονται ανθρώπους οι οποίοι είναι ενδεχομένως

0: πολύ μεγάλη ηλικία, έχουν πάρα πολλές ανασφάλειες και φοβούνται και το κράτος.
1: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδοι.
0: Εκεί υπάρχουν οι επιτίδοι, γιατί ας ήρθει σε σένα και σε μένα ο επιτίδος και μας πει βγάλε, που δεν έχω, αλλά λέω αν είχα, βγάλε τα χρήματά σου, τα χρυσαφικά και τις λίρες σε μια σακούλα στον κήπο, θα του πω μεγάλε έλα από εδώ. Και μετά θα έχω φωνάξει την αστυνομία και θα δεις που θα καταλήξει το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς ξέρουν πού πάνε. Mm-hmm. Μου έλεγε ένας αστυνομικός παλιά ότι όταν πάνε και χτυπάνε ένα σπίτι για διάρρηξη, έχουν ενημερωθεί πρώτα εάν το σπίτι το οποίο θα χτυπήσουν μένει κάποιος εύπορος. Έτσι, το καταλαβαίνει κανείς αυτό πάρα πολύ εύκολα. Άρα έχει γίνει από πριν έρευνα για το ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι, αν υπάρχουν χρήματα, αν οι άνθρωποι είναι μεγάλοι, αν δεν φυλάσσεται, αν αυτός που έχει το σπίτι έχει και κάποιον ενήλικα απολύτως που έχει σώστας φρένας και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους απατεώνες. Πάντως αυτό το κάνουν κατά κόρο, τουλάχιστον όπως προκύπτει από το δικαστικό δελτίο. Mm-hmm. Το κάνουν κατά κόρο, το κάνουν οι Ρωμά αυτό. Δεν το λέω συγκεκριμένα για τους Ρωμά, αλλά είναι οι περισσότεροι αυτοί που το κάνουν.
1: Στις περιπτώσεις από τις συλλήψεις και μόνο.
0: Από τις συλλήψεις και μόνο, ακριβώς αυτό το λέω.
1: Όντως ένα μεγάλο μέρος είναι. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση να πω ότι ο συνήγορος υπεράσπισης του 34χρονου κατηγορουμένου, ναι, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είπε, ένα παιδί 13 ετών διακινεί τις τελευταίες 50 μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα ποσό περίπου 370.000 ευρώ χωρίς οι γονείς να το έχουν πάρει είδηση. Λέει, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου. Η καταγγελία του ανήλικου που περιλαμβάνεται στην δικογραφία σύμφωνα, ναι, με τον συνήγορο υπεράσπισης αναφέρει ότι τον εκβίαζαν, ότι θα τον καταγγείλουν και κάποια δυναμητάκια τα οποία είχε ρίξει.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και το παιδάκι φοβήθηκε και άρχισε να κάνει ό,τι του λένε. Τέλος πάντων,
0: αθλειωτίδων τα πάντα αθλειώτης. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Λοιπόν, και επειδή όμως, Δημήτρη μου, τώρα η ώρα είναι 11:45.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρουμε τι ώρα είναι.
2: Ώρα Μουντιάλ.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει.
3: Αυτός είμαι. Γεια σας.
0: Καλησπέρα, Τάσε. Καλησπέρα, καλέ μας φίλε.
1: Τι κάνεις. 2-0. 2-0 οι Αμερικανοί.
3: Οι ΗΠΑ. Ουσιαστικά πέρασα και στην επόμενη φάση τώρα. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εγώ ακούω τη θεματολογία και στο έθνος και βλέπω ότι υπάρχει πολλή επικαιρότητα σε όλα τα μέτωπα, mm-hmm, και σε όλο τον πλανήτη.
1: Είναι αλήθεια.
3: Και εμείς είμαστε στον αστερισμό του Μουντιάλ, είναι αλήθεια. Αλλά υπάρχει και πολλή επικαιρότητα και εκτός Μουντιάλ, αθλητική επικαιρότητα. Mm-hmm. Εμείς όμως τώρα θα επικεντρωθούμε εδώ πέρα, γιατί
1: ξέρω που θα μας πας. Θα μας πας προς τριφύλλη μεριά. Έτσι νομίζω, γιατί κάπου διάβασα ότι ήρθε ο Μπράμοβιτς.
3: Ο Μπράντοβιτς
1: στην Αθήνα.
3: Έχει και σπίτι εδώ. Καλά, εντάξει, αυτά είναι δεσμεύοντα τώρα προς το Μουντιάλ, αλλά περιμένει ο Παναθηναϊκός το OK από τον Μπράντοβιτς για να προχωρήσουν σε διαδικασίες συνεργασίας έπειτα από 14 χρόνια μια
0: κατάσταση. Τάσο, μία άνω τελεία πολύ γρήγορα να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio για το σιδηροδρομικό δυστύχημα πλέον κοντά στον Μπέρφο της Κεντρικής Αγγλίας. Οι πληροφορίες πριν κάναν λόγο για 50 τραυματίες, πλέον έχουμε επιβεβαίωση ότι έχουμε και έναν νεκρό. Συνεπώς δεν πρόκειται πλέον για ατύχημα, αλλά για δυστύχημα. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πάντα διατηρούμε και τη ροή
1: αυτό την ειδησογραφική. Αυτό που είπες, Δημήτρη, ότι είναι δυστυχώς πολλές οι ειδήσεις που μας έρχονται, κάποιες από αυτές και ιδιαίτερως δυσάρεστες. Ναι.
3: Ναι, μα γι' αυτό το
1: ανέφερα. Άλλαξε μας λίγο το κλίμα, σε παρακαλώ, πολύ. Και βάλε μας στον αστερισμό του Μουντιάλ, που πίστεψε μας το περιμένουμε κι εμείς αυτό το 2 ώρο, οπότε θα έρθει λίγο να ξεφύγουμε από κάποια όχι εξίσου ευχάριστα ζητήματα.
3: Συμφωνώ μαζί σας, για πολλούς είναι έτσι μια καλή διάθεση. Πρώτα απ' όλα, μόνο που βλέπεις το χορτάρι, εμείς είμαστε και φανατικοί με το χορτάρι, οπότε έτσι μας αρέσει αυτό εδώ, στην πρασινάδα η ωραία, σου φτιάχνει και το μάτι. Και βλέπουμε και καλά παιχνίδια, βέβαια. Βλέπουμε και καλά παιχνίδια. Ορισμένα βεβαίως είναι λίγο απογοητευτικά, αλλά στο τέλος, δηλαδή και το χθεσινό παιχνίδι, αυτό το 4-1, τέλος πάντων με τα σκορ και με όλη αυτή τη διακύμανση που υπήρχε, δημιούργησαν μια, αναφέρομαι στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία Ριζεγοβίνη 4-1, mm-hmm. μέχρι το 75 ήταν 0-0, έτσι, και με τις καθυστερήσεις έγινε 4-1, μπήκαν 5 γκολ. Φυσικά το Καναδάς Κατάρ έκλεψε την παράσταση στο 6-0 με το hat-trick του David, και είναι και το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση κοντά στην Αλγερία. Αλλά το μάτσο που σημαδεύτηκε έτσι με τις δύο αποβολές φυσικά των Καταριανών, αλλά κυρίως με τον τραυματισμό και το σοκαριστικό τραυματισμό, θα έλεγα, του Κονέγκου, ο οποίος τελικά θα μείνει για περίπου 5 μήνες, το λιγότερο 4-5 μήνες, εκτός δράση, οπότε χάνει και το υπόλοιπο παγκόσμιο κύπελο, ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν με τον τραυματισμό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Η Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0. Με αυτή τη νίκη το Μεξικό εξασφάλισε και την πρώτη θέση, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Καθώς και να ιτηθεί και να νικήσει η Νότια Κορέα στη βαθμολογία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Επειδή μετράει πρώτα η μεταξύ τους διαφορά και μετά πάνε μέσα στα τέρματα, σύμφωνα με τη FIFA. Οπότε κάτι έχει γίνει τώρα, δεν έγινε τίποτα όμως. Η φάση παρακολουθώ ταυτόχρονα και το παιχνίδι. Οπότε έχει εξασφαλίσει και την πρόκληση. Οπότε Καναδάς και Μεξικό πρέπει να τους θεωρούμε σίγουρα στη φάση των 32. Από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν αυτά. Είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 25 έκτου. Με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό στο Μέξικο City και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Είναι ταυτόχρονα. Θα διεξαχθούν οι τελευταίοι αγωνιστικοί για κάθε όμιλο. Την ίδια ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια. Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία επίσης του ομίλου, στον άλλο όμιλο, δηλαδή στο δεύτερο όμιλο, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 24 του μηνός με τις αναμετρήσεις Βοσνία-Κατάρ και στο Σιάτλ αυτό και Ελβετία-Καναδά στο Βανκούβερ. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν επίσης την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι της εξέλιξης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Αυστραλία είναι στο 2-0. Mm-hmm. Έτσι, με την εικόνα που υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και οριστικά. Έτσι κι αλλιώς βλέπω εδώ, είμαστε στο 15ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και αν βλέπω από τόσο μακριά. Οπότε, από το τηλεοπτικό δέχτη, έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική.
1: Από τόσο μακριά και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εξίσου. Ναι.
3: Είπες κάτι τώρα
1: και ότι και εμείς δεν βλέπουμε εξίσου μακριά, οπότε δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό.
3: Οπότε βάλαμε τους γέρους του Μάπετ Σόου να κάνουν εκπομπές.
1: Λοιπόν, είναι στο 84ο λεπτό.
3: Ναι, μωρέ.
1: Για να ξεφύγω από τους γέρους του Μάπετ Σόου, βιάστηκα να το πω.
3: Έπρεπε να σε πιέσω. Αλλιώς δεν θα έβγαζε.
1: Υποπίεση λειτουργούμε καλύτερα. Για πες, Τάσο μου.
3: Αυτό είναι για τον τρίτο ομιλό. Συγγνώμη, για τον τέταρτο όμιλο είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στη μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή πλέον ξημερώματα Σαββάτου, γιατί λέμε και σημερινή ημέρα, αλλά για μας έχει γυρίζει.
1: Βεβαίως.
3: Πάντα. Είναι η ίδια μέρα η μέρα για τη Βόρεια Αμερική, αλλά για μας είναι ουσιαστικά αλλάζει η μέρα. Μία η ώρα λοιπόν, σε περίπου μία ώρα και κάτι, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και φυσικά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Mm-hmm. Και στις 3:30 Βραζιλία IT. Mm-hmm. Σε αυτό το παιχνίδι έκανε δηλώσεις και ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Τα ΑΕΚΟΣ τώρα παίζει βέβαια, αλλά ανήκει στην ΑΕΚ ο Φαρατζή Πιερό, είναι ποδοσφαιριστής της IT, δηλαδή σε τρεφόρ της IT. Έκανε δηλώσεις για το παιχνίδι αυτό και είπε και κάτι έτσι ιδιαίτερα εύθυμο, ότι η μισή IT είναι με τη Βραζιλία, είναι ο παδί της Βραζιλίας, αλλά εμείς καλούμαστε να δέξουμε για την πατρίδα, για ό,τι καλύτερο και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Μία μικρή παρένθεση τώρα που μιλάς για τη Βραζιλία. Διάβαζα για την ατάκα του Λούλα, του Προέδρου, του Βραζιλιάνου Προέδρου, για τον Νεϊμάρ. Μιλούσε με ένα παιδάκι και του είπε ότι ο καλύτερος παίκτης, είπε το παιδάκι, ότι ο καλύτερος παίκτης της Ελεσάο είναι ο Νεϊμάρ. Και ο Λούλα γύρισε και είπε ότι άκουσα ότι είναι ο πρώτος παίκτης στον κόσμο που εργάζεται, που παίζει με τηλεεργασία. Έτσι, ήταν λίγο καυστική η ατάκα απέναντι στον Νεϊμάρ.
3: Είναι ξεκάθαρο, διότι ο Νεϊμάρ εδώ και 2 χρόνια μπαίνει σε ένα, κάθεται σε 10 παιχνίδια, τραυματισμού συνεχώς, αλλά είναι ίδαλμα για τους Βραζιλιάνους, είναι ο πρώτος κόρες στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας, έχει ξεπεράσει τον μεγάλο Πελέ. Οπότε καταλαβαίνεις, στα μάτια των Βραζιλιάνων είναι ο Θεός τους, έτσι, να το χαρακτηρίσω. Έτσι, γιατί πάνω απ' όλα απέτησαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό τον Αντσελότη τον Ιταλό να το συμπεριλάβει στην αποστολή. Δεν είχε σκοπό να τον βάλει στην αποστολή, λένε οι κακές γλώσσες. Γιατί εντάξει, και τώρα τραυματίας είναι που συζητάμε. Γιατί το πρώτο παιχνίδι έχει χάσει και θα χάσει και το παιχνίδι με την ΑΕΤ τώρα. Οπότε γιατί να τον πάρω, λες. Mm-hmm. Αλλά είναι Νεϊμάρ και ανεβάζει το. Δεν ξέρω αν το εκφράζω. Το εθνικό φρόνημα, ας πούμε, όταν είναι και ο Νέιμαρ, με αυτή τη λογική το λέω. Και στο κάτω-κάτω πιστεύει μάλλον στους υπόλοιπους. Ο Νέιμαρ, μόλις γίνει καλά, και όταν γίνει καλά, και αν θα γίνει καλά, και αν προλάβει να παίξει, θα παίζει λιγότερο από όσο κάποιοι νομίζουν ότι θα παίζει βασικός.
0: Πάντως, Τάσο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ έχω αγαπήσει μία πάπια 2 ετών στο Μεξικό, τον περίφημο Μέρλιν. Η οποία φοράει την πράσινη φανέλα της εθνικής ομάδας εν ώψη Μουντιάλ βεβαίως, κυκλοφορεί στους δρόμους με την ιδιοκτήτριά του, έχει κερδίσει την καρδιά εκατομμυρίων Μεξικανών, είναι ένα είδος πλέον μασκότ και όπως γράφει και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, φοράει τη φανέλα με το νούμερο 12 και πλέον αναγνωρίζεται παντού. Φούρνη
3: είναι ο 10ος παίκτης της ομάδας, γι' αυτό έχει το 12. Για να το συμπληρώσω, και πριν από λίγες ώρες οι Σκοτσέζοι στη Βοστόνη παρουσίασαν τη δική τους πάπια, βρήκαν και αυτή
0: την πάπια. Έλα,
3: και
0: τι
3: την έδειξαν και την έχουν κάνει και αυτή μας. Και ενώ κάνουν πορεία μέσα στην πόλη ή πίνουν τις μπύρες τους, θα σας πω για τις μπύρες μετά.
1: Πολύ μπύρα, έτσι, πολύ μπύρα. Οι Σκοτσέζοι νομίζω ότι είναι πρωταθλητές.
3: Καλά, είναι πρωταθλητές πρώτα απ' όλα, και ενώ τους είχαν ενημερώσει ένας
1: αδειάσαν όλα τα μπαρ, Δημήτρη.
3: Έχει κατάστημα εκεί την ημέρα, τέλος πάντων, μπαρ, καφετέρια, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Μα είχαν ενημερώσει ότι οι Σκοτσέζοι, λέει, καταναλώνουν πολύ μπύρα και είχα προμηθευτεί διπλάσια ποσότητα από ό,τι παίρνω κάθε Τετάρτη Ιουλίου σε συνεθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και καταναλώνεται πάρα πολύ μπύρα, γίνεται ρεκόρ κατανάλωση μπύρας. Λοιπόν, οι Σκοτσέζοι ξεπέρασαν και τα ρεκόρ τους.
1: Και τώρα πιάσαν τα βαρέλια του ανθρώπου.
3: Ναι, και πλέον δεν υπήρχε μπύρα για περισσότερες από 24 ώρες. Είχαν τελειώσει όλες.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
3: Και από παντού.
0: Θα σου πω, το έλεγα και στον καλό μας συνάδελφο τον Δημήτρη τον Καϊμά. Είχα την ατυχία να είμαι στο Χέιζελ όταν έγινε αυτός ο αγώνας με το πολύ.
3: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό βεβαίως.
0: Ναι, όπου το προηγούμενο βράδυ οι Βρυξέλλες περπάταγες και ήταν στρωμένες με κουτάκια μπύρας, εκατομμύρια κουτάκια μπύρας.
3: Είχαν βγει τότε τα κουτάκια, είχαν προλάβει και είχαν βγει.
0: Ναι.
3: Τις διαφημίσεις κουτί, αν το θυμάσαι για τους παλαιότερους. Επειδή είσαστε και εσείς λίγο παλιοί, γι' αυτό το
0: λέω. Βέβαια,
3: να συμπληρώσω μόνο ότι στις 6 ώρα το πρωί, για όσους δεν έχετε ευχαριστηθεί μπάλα, να συνεχίσετε. 6 ώρα το πρωί έχει και Τουρκία Παραγουάη, έτσι, στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ, είναι το τελευταίο παιχνίδι του τέταρτου ομίλου. Έτσι, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι μετά, ουσιαστικά μετά από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, το άλλο παιχνίδι του ομίλου, στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ, και οι δύο ομάδες, θα πούμε εδώ, η Τουρκία και η Παραγουάη, επειδή έχουν γνωρίσει την ΙΤΑ στο πρώτο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι παίζουμε την πλάτη στο τοίχο και δεν ούτε διασκεδά. Όποιος χάσει, εδώ έχει μείνει ουσιαστικά και εκτός, και η τρίτη αγωνιστική θα είναι τυπική διαδικασία για αυτούς. Έτσι, όσον αφορά και αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο, γιατί δεν έχω ρολόι μπροστά μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι κυλάει ο χρόνος. Ήθελα λίγο να σχολιάσω αυτό. Μια πολύ όμορφη στιγμή ήταν όταν ο προπονητής της Ιαπωνίας, ο Χατζίμε Μαριγιάσου, το διαβάζω γιατί το ξέρω, αλλά γιατί το διαβάζω, χάρηκε τόσο πολύ όταν είδε τον Χάρι Κέιν, τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, που του ζήτησε να βγάλουν μία selfie, και ήταν όντως μία από τις πολύ όμορφες στιγμές αυτές.
3: Και από ό,τι είπε, μάλιστα, δεν την έβγαλε μόνο για να την έχει αυτός, αλλά για να δείξει το σεβασμό σε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, όπως είπε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε και όλοι οι Ιάπωνες, να σεβόμαστε το καλύτερο από εμάς. Το καλύτερο από εμάς. Είναι φιλόσοφος, είναι σοφός ο κόουτς. Θεωρείται πολύ, πολύ καλός. Λοιπόν, να σας κλείσω. Έχω χρόνο ή να σας πω μόνο για τα χαρτάκια?
1: Έχουμε ένα λεπτάκι ακόμη, 1,5 το έχουμε.
3: Ωραία. Α, λέω γρήγορα. Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Σαντιάγκο της Χιλής, στο εστάτιο Μπεσιντανάριο, το είπα καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα ενδεχομένως, αλλά μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να ανταλλάξουν χαρτάκια της Πανίνη. Το ξέρετε τα χαρτάκια μαζεύονται.
1: Ναι, ναι, ναι, όλοι το έχουμε κάνει. Έτσι.
3: Ωραία. Μαζεύτηκαν 8.000 άνθρωποι για να κάνουν ανταλλαγή σε χαρτάκια τα σπάνια, τα. Όχι τα υπερατού, τέλος πάντων, τα λέγανε όλα αυτά. Και έγινε ένας πραγματικός μπαζουρλισμός και είναι τόσο ενθουσιασμένοι που έχουν, σχεδιάζουν να κάνουν και μέσα, μέσα στο παγκόσμιο κύπελο μια συνάντηση. Το που θα γίνει δεν έχουν έτσι ακόμα πει. Πάντως για να ξέρετε, οι περισσότεροι θέλουν να τα κολλήσουν, αλλά τα σπάνια χαρτάκια, προσφάτως πουλήθηκε ένα, θα σας πω και για το τελευταίο.
1: Δεν τα κολλάνε αυτά.
3: Δεν πρέπει να τα κολλήσεις, mm-hmm. γιατί πρέπει οπωσδήποτε να έχει το χαρτάκι με τον αριθμό από πίσω και το πιο σπάνιο και το πιο ακριβό, εκτός από του Πελέ και του Μαραντόνα, του Πελέ το 70 και του Μαραντόνα το 86, είναι του Κριστιάνο Ρονάλντο στα πρώτα βήματά του όταν ήταν 17-18 χρονών στη Sporting Λισαβόνα. Πουλήθηκε λοιπόν έναντι του ποσού των 12.000 ευρώ το συγκεκριμένο.
1: Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Υπάρχουν συνομήλικοί μου πάντως που ξέρω ότι ακόμη μαζεύουν το άλμπουμ και μετά στέλνουν και ό,τι τους λείπει, το στέλνουν στην, το έστελναν μάλλον, έτσι, στην εταιρεία προκειμένου να τους στείλει πίσω τον τάδε και τον τάδε κωδικό.
3: Ναι, ο κύριος Ράλης που είναι υπεύθυνος εδώ, τον είχαμε την περασμένη Κυριακή γιατί είπαν είναι εδώ για τα χαρτάκια και όλη αυτή την ιστορία, πραγματικά ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι από όλα τα μέρη της Ελλάδος μεγάλοι άνθρωποι αλλά και παιδιά ζητούν χαρτάκια για να συμπληρώσουν το άλμπουμ
1: ναι,
3: τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλειο, τέλειο.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν και απόψε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο με όμορφους αγώνες.
3: Έτσι. Πολλά γκολ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι 12 παραμισό λεπτό. Ο Βαγγέλης Αρής και ο Δήμητρης Παραγιώτης ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο μαζί σας.
1: Να κλείσουμε λίγο τη γραμμή.
0: 12 έχει μείνει μια γραμμή ανοιχτή. Αν μας ακούει ο καλός μας φίλος Κολύπτης, θα την κλείσει. Την έκλεισε. Πολύ ωραία. Και να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμεκαπρονιτσά στους ήχους, τη Μαρία Σφερόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δελτίο 12 ειδήσεων. Τώρα η ώρα 12 ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει το έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηχές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Το τρίμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος της απευθείας συνομιλίας με το Ισραήλ, είπε ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόπι Πίγκοντ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος Πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχά συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή στα στενά του ορμούς σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτήρισε δε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ποινή της ισόβιας κάθερξης στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο κινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκιδών αεροδρόμιο Σαμπιχά Γιοξέν στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 οι τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, το τάγμα του Λευκού Αετού, με φόντο τις εντάσεις στη σχέση των δύο χωρών, με αφορμή την κοινή ιστορία τους, καθώς εξόργησε τη Βαρσοβία, αφού μετονόμασε Ουκρανική Στρατιωτική Μονάδα, δίνοντάς της το όνομα Εθνικιστικής Ουκρανικής Οργάνωσης, η οποία μάλιστα συνδέεται με σφαγές Πολωνών κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώς, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε νέα φάση εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αναμένεται να γίνει το διάστημα 23 έως 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Από την πλευρά του, το State Department επανέλαβε την θέση της Ουάσιγκτον υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση εφαρμόζει πλήρως τους όρους της ακεχηρίας. Στο μέτωπο του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα δηλώνοντας ότι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες θα πρέπει να επιτευχθεί οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΙΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον βασικό κατηγορουμένο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές εντόπισαν τον ενοικιαστή της, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος για την έρευνα. Είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε την γυναίκα στις 30 Μαΐου. Τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλοί σε σοβαρή κατάσταση, από σύγκρουση δύο επιβατικών τρενών υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Ο ένας σειρμός έπεσε πάνω σε ακινητοποιημένο τρένο λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας. Τα αίτια ερευνώνται. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό και στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Η Πολωνία αφαίρεσε από τον Ουκρανό πρόεδρο την ανώτατη διάκριση που του είχε αποδοθεί, καθώς η Βαρσοβία είναι εξοργισμένη για την μετονομασία Ουκρανικής Στρατιωτικής Μονάδας με το όνομα Εθνικιστικής Οργάνωσης, η οποία συνδέεται με σφαγές Πολωνών στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε νέα φάση έρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία και κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, η οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Στο μέτωπο του Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, αλλιώς θα προβεί σε ενέργειες που δεν είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των υπουργών εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ζήτημα κομβικής σημασίας χαρακτήρισε την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζο πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι που στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτείων και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της Λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον